0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.
2: This shows real intellectual muscle.
3: Is it? Is it?
4: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Έχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Ανοιξέτηλα σήμα διάφυσε στην Κρήτη. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί τα τελευταία 24 ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Με στόχο την αποτίμηση των προβλημάτων, σήμερα το πρωί θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Με άγνωστη την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, αποτελούν τους βασικούς στόχους. Μένεται το πύρινο μέτωπο που πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και καίει δάσος στο σουφλί του Εύρου. Στο σημείο βρίσκονται 148 πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Για 2 διαδοχικές νύχτες, απόψε και αύριο, θα κλείσει πλήρως το ρεύμα του περιφερειακού προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 σε Κωνσταντινούπολιτικά και Τούμπα. Τέλος, ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. σαλάτα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
8: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
11: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Καθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι.
18: Τι άνδρας είμαι, λέμε.
17: Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
19: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323003 και στο dimitriadisgroup.gr.
20: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
21: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
20: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
0: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις κουπονιά αγορών?
24: Εδώ είμαστε!
23: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
24: Εδώ είμαστε!
23: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο! Ας γελάσω!
25: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
27: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο σαλούκα μας. Στα 14 μετά τις 9 Μετρόπολης ακούτε. Πήραμε σκυτάλι από το τρίπτυχο εδώ. Έτσι, Πασκάλ Νομά.
1: Τι κάνεις, Ραβάντα?
0: Ναι, Σμαράγδα και Βαραγιάννη.
1: Είναι κουγενέ σε κάνω ποτέ εδώ.
0: Δεν πειράζει ρε, ας κάνουμε.
1: Δεν κάνω σε κανένα.
0: Δεν κάνει σε κανένα. Τα φιλαράκια σου, ρε φίλε. Ήθελα να σα δω λίγο σοβαρά, Γιάννη, γιατί τον είδα λίγο σήμερα μαζεμένο. Έτσι.
1: Τι έγινε, κέρδισε τρει πόντου.
0: Καρδίτσα εφέκτη είχαμε.
1: Εσύ ποιο κέρδισε τρει πόντου.
0: Εγώ την Μύκονο, ναι.
1: Άντε, φύγετε.
0: Κρουαζιέρα, θα σε πάω.
1: Και χαρήκατε που έχασε ο Άρης στο μπάσκετ.
0: Όχι, κολλάμε λίγο τα φιλαράκια μα.
1: Καρυπίδη χάρηκε.
0: Καρυπίδη χάρηκε, πού το ξέρει. Σε πήρε, σε είπε.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Σε πήρε, τι έκανε. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα σήμερα, Δευτεράτζα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε στα φιλαράκια μας. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Χάρης Εμμανουλίδης απίκο. Στον Κέρβερο, στη Τούμπα, Φινόζος εκεί στον Κλοπ. Ρωτούσε, έκανε, έχανε. Δεν
1: τι τον είπε τον Κλοπ, δηλαδή.
0: Τον είπε.
1: Τι
0: τον είπε, σε Χάρη. Α, μάλιστα, εντάξει, ναι. Για το διάστημα που είναι εκτός πάγκου, τον είπε. Και έχουμε και Κάζα απέναντι, ο οποίος είναι ο Κυρίλ Δεσπότοφ του Μετρόπολης.
1: Ποιος?
0: Ο Κυρίλ Δεσπότοφ του Μετρόπολης. Έρχεται με ειδική κάλτσα, με ειδική σαγιονάρα, γιατί το δάχτυλο λέει βγαίνει και μένα το κοκκάλι, μπορεί να παίξω μπάλα.
1: Καλά, στο Μετρόπολη, λέει, τι δεν θα έρθει. Κουστούμι και γραβάτα.
0: Ναι, αλλά έρχεται ρε φίλε με σαγιονάρα, γιατί το κόκαλο το χτυπάει, λέει. Τον έχει κάνει ζημιά. Το σπάσε, λέει. Κάνα 1,5 μήνα έξω θα είναι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τι δεν πειράζει, τι είναι, φασόλια να πειράξει. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε λαδάρα που έκανε πλακίτσα πάλι στη Γερμανία, ή μπορεί και όχι. Έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν μας έβαλαν γκολ σε 180 λεπτά.
1: Τι πλακίτσα, 0-4 έπρεπε να τρώτε.
0: Σιγά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σιγά το 0-4. 0,1 γκολ expected. Ένα γκολ expected, το λέω και όλο. Πες μου μια καθαρή φάση Γερμανία.
1: Άστα αυτά του Κέσσα.
0: Εντάξει, άστα αυτά.
1: Ναι, άστα αυτά του Κέσσα, μετά expected.
0: Πες μου μια καθαρή ευκαιρία τη Γερμανία. Μία. Που να τη θυμάσαι και λες, ω, τι γλιτώσαμε.
1: Πάρ' το μαύρο πάνω και το κουγιαράκι.
0: Χρειάζεται, εγώ σε ρωτάω τώρα, μην με αλλάζεις τώρα, μην μου το πας.
1: Σε κάνανε 10 μπλοκ, 10 μπλοκ σε κάνανε.
0: Ναι,
1: όταν σε κάνει μπλοκ ο στόπερ σε σουτ, εγώ το θεωρώ ευκαιρία, φίλε.
0: Α, το θεωρείς ευκαιρία αυτό.
1: Άσε τώρα τα expected που κάνουν
0: αυτοί. Να γίνουμε αόρατοι τώρα εμείς, επειδή εσύ θεωρείς τον μπλοκ ευκαιρία.
1: Όταν κάνει ο.
0: Δηλαδή κόντρε δεν βάζει ο ποδοσφαιριστής. Άμα είναι να βάλουμε και τα μπλοκ στα corner που βάζει ο άλλος.
1: Όταν κάνει 10 μπλοκ η στόπερ σου, στο πρώτο 25 λεπτό, 10 μπλοκ.
0: Ναι, αλλά δεν με απαντάς πάλι.
1: Δεν σε απαντήσω. Πρέπει να πάει μπάλα στο γάμα, δηλαδή.
0: Πες μου μία φάση κλασική της Γερμανίας. Μία. Μία, ρε παιδί.
1: 10 μπλοκ.
0: Άντε πάλι μπλοκ. Τι βόλεϊ, παίζουμε τώρα, του γυρίσαμε στο βόλεϊ.
1: 10 μπλοκ.
0: Τι είναι αυτό εδώ, μαζεύτε τον ρε παιδί.
1: 10 μπλοκ.
0: Πάλι κάτι θα βρει να πει να πούμε.
1: Ότι φτάσανε μέχρι τη μεγάλη περιοχή και
0: κάνα
1: σουτ. Και κάνα 10 μπλοκ.
0: Σ' αρέσει Καλυμάνη.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Σ' αρέσει αυτή, νομίζω σ' αρέσει γιατί έκανε.
1: Καλυμάνη, η Ιουλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει η Ιουλία. Το Αχρίνιο. Προσεχή, δαγκώνω αυτιά. Είναι για αυτή η Ιουλία.
1: Και άμα παίζει ο Πάο και εκεί παίζει 100-0 διαιτησία του Πάο.
0: Μα έπαιζε. Όλα ο Πάοκ υπέρ εμπαγά. Αυτό ο Πάοκ, δηλαδή, να έρθει κανένα από τον πλανήτη Κρόνο και να ακούσει εσένα, θα νομίζει ότι είναι
1: αυτό αυτή.
0: Παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα.
1: Από πού ήταν ο διαιτητή, από Θεσσαλονίκη.
0: Και τι έγινε, Θεσσαλονίκη είσαι εσύ, δεν μα λε ότι
1: ναι.
0: Μα σφάζουν, είναι γεννήτρια και πάνε στην Αθήνα.
1: Τι έκανε ο διαιτητή εκεί, έδωσε ανύπαρκτη πέρα την πέρα του Πάοκ.
0: Ούτε του φάγανε τελευταία φορά. Και άλλε φορέ έχουν δει ανύπαρκτα αυτιά, ανύπαρκτα απέναντι και τα αυτιά ήταν στη θέση του. Λοιπόν. Πάμε να εξηγηθούμε λίγο γιατί σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη. Και
1: Χαριτίνη.
0: Είχα Χαριτίνη και έχω φίλη Χαριτίνη από το σχολείο.
1: Ναι.
0: Χαρίτη, ξέρεις και εσύ. Μαζί με τη Χρύσα, βέβαια. Χαριτίνη.
1: Ποια ωραίο Χαριτίνη.
0: Όνομα. Συμμαθήτριά μου από το δημοτικό κιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς είχες εσύ αυτή που σ' άρεσε, πώς σε λέγανε. Ξέρεχνα, κύρα.
1: Άκυρα, μένα να θέλει να ανεβεί.
0: Που τώρα πάχυνε και δεν τη βλέπει καν. Εσύ ο bodybuilder's, πώς σε λέγανε εσύ, τώρα έφαγα φάση.
1: Δεν λέω ρε.
0: Το βαγάζα. Έφυγε και η Σωσό από κάτω, σταμάτησε μου λέει τα μυστικά τώρα.
1: Γιατί έφυγε,
0: δεν ξέρω, άλλαξαν το προσωπικό από κάτω.
1: Τεμπελόσκυλο, βαρέθηκε να δουλεύει. Το τεμπελόσκυλο.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Χαριτίνη μας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Γενικώς σήμερα έχει πάρα πολλά. Υπάρχουν μέρες που είναι ξηροσφυροί και σήμερα έχουμε 5-6 παγκόσμια.

0: Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής, παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών. Γιορτάζουν οι δάσκαλοι. Πες να έχουν πολλά που τους αγαπάς.
1: Δεν μπορώ να τους πω, είναι από την κούρα στη μεγάλη, δεν μπορώ να ακούσω.
0: Σταμάτα ρε ζηλιάρη, σ' αρέσει αυτή, τι είναι αυτή εδώ.
1: Πώς δεν μ' αρέσει.
0: Σώστρια, τι είναι, κάτι είναι τώρα.
1: Πώς δεν μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσουν οι ξαφιές.
1: Εσένα τι αρέσουν, οι γύψεις.
0: Ξαφιές. Ψηλές, κοντές, μελαχρινές, όλες καλές, λέει ο χαρτοδιπλωμένος.
1: Ο χαρτοδιπλωμένος είναι σαβουρό.
0: Είναι. Και αυτά ρε μπαγάσε όλα, δεν αφήνεις τίποτα όρθιο. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών, Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας. Έχουμε σήμερα πολύ πράγμα, εντάξει.
1: Αηδίες.
0: Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν,
1: αηδίες.
0: Τι έχουμε τώρα σαν γεγονότα για να πάμε να δώσουμε και τα χρόνια πολλά και να πάμε σε εθνική, σε ρεπορτάζ, σε μπάσκετ, σε χαμός. Έτσι. Εσύ βέβαια απουσίαζες. Θέλω να μου δώσεις και ένα ραπόρτο από την Καβάλα που απουσίασα εγώ.
1: Ναρκόζουρα.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Έχουμε και εμείς υποχρεώσεις άλλες.
1: Συγγενήσεις. Γράψω σε ένα μπαρά.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί
0: εδώ σε ψάχνω ελπιδοφόρο.
1: Θα σου κάψω, ρε.
0: Το βρήκα τον ελπιδοφόρο γιατί λέμε. Με λέει ο άλλος φελό, λέει.
1: Δεν είσαι φελός, ρε φίλε.
0: Γεια σου, ελπιδοφόρε μου, γεια σου, αγορίνα μου.
1: Δεν είσαι φελός, ρε ελπιδοφόρε, με τη θρησκεία κάθε μέρα.
0: Επίσης γιορτάζει και η Αγία Μεθοδία από το νησί Κύμολος. Να, ορίστε, αυτά τα ξέρει όλα ο ελπιδοφόρος.
1: Ο ελπιδοφόρος.
0: Η Μεθοδία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν πάει να βρει καμία κόμμα, ρε ελπιδοφόρε. Να ξελαμπικάρει το μυαλό σου με την.
0: Πάντως έτσι για να ξεκινήσει.
1: Με τα θρησκευτικά κάθε μέρα.
0: Έλα, ρε, γιατί τον άνθρωπο τον.
1: Σερσερή.
0: Ο καθένας έχει τα χόμπι του, έχει γιατί τα θέλω του, έχει τα πιστεύω του.
1: Η σερσεμάδα του θα τη φάγω.
0: Εντάξει, μια καλημέρα σου στείλε τώρα ενημερωτικά ότι.
1: Δεν θέλω.
0: Και η μεθοδία του Αγίου.
1: Χριστιανική κατοίκηση, δεν θέλω.
0: Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Πρωί-πρωί το σερσερή να πούμε.
0: Ναι. Φήμες λένε ότι σε ψάχνει ο Σοηλέδης.
1: Ναι.
0: Για πες,
1: πολύ σαν
0: φήμες λένε ότι ναι. Σε ψάχνει ο Σοηλέδης. Τα μάθαμε και αυτά, Ντίνο μου.
1: Πολύ
0: τι
1: σαν
0: να κάνω, αναγκαστικά κάνω ρεπορτάζ. Πάω ναι, και εθνικής, ναι. Κάνω και ρεπορτάζ ραπ για να είμαι ενημερωμένος.
1: Πόσους ανώνυμους έχω ξεθάψει, ρε φίλε. Θα πρέπει να και το Σοηλέδη να ξεθάψω.
0: Το ξέθαψε, τι να σε κάνω.
1: Δεν το ξεθάψω, φτάνει.
0: Σοηλέδη, κάτσε που ήταν στο Big Brother, που ήταν σε ένα από τα τηλεπαιχνίδια. Δεν τα θυμάμαι. Δεν ήταν σε.
1: Δεν εφελώ.
0: Ποιο ήταν.
1: Δεν εφελώ ο Σοηλέδη.
0: Γιατί, άμα είναι γυμνασμένο το παιδί, νιώθει τι καλά, ντούρο.
1: Ντούρο.
0: Σαρβάιβορ,
1: τι πα στο Σαρβάιβορ, κουλιανέ. Πρώοι διάσημοι που έχουν χάσει τη φήμη του.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Πρώοι διάσημοι που είναι άνεργοι.
0: Κάτσε
1: να πω εγώ τα έργα. Πρώοι διάσημοι που είναι άνεργοι.
0: Μάστα ένα.
1: Και προσπαθούν που σε σερβάρουν να ξανανε.
0: Να μπουν σωστά σύστημα.
1: Να του ξαναδεί ο κόσμο.
0: Α, μάλιστα. Και γιατί μαλώσατε τώρα, γιατί τέτοιες φήμες έχω. Ότι μαλώσατε. Είχατε.
1: Τον έριξα πράγμα.
0: Είχατε μπιφ.
1: Ναι, τον έριξα.
0: Μηνυματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έριξε πράγμα, εμπόλικο. Μην χάσει.
1: Τον έριξα πράγμα το Σοηλέδη. Ναι. Τα θέλει ο οργανισμό του.
0: Η πρώην καλημέρα από το πλοίο. Τώρα πιο πλοίο δεν ξέρω. Σ' αρέσει αυτή.
1: Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε.
0: Σ' αρέσει αυτή,
1: Εσένα
0: βγάζει μια πονηριά, βγάζει μια τσαχπινιά, ναι.
1: Σε αρέσουν τα μαύρα.
0: Η πρώην συμμαθήτρια πάχινε, λες και αυτός έγινε bodybuilder-ας, αλλά αυτή ακόμα δεν το θέλει. Είναι ένα θέμα, λέει, προβληματισμό και σκέψη. Λέει ο φίλος μας που μας ακούει σε ένα πλοίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: σαν να λέτε εσύ μόνο είσαι.
1: Στην ηλικία του πέστε να πάει να βρει καμιά με ημινόπαυση.
0: Ναι.
1: Να κάνει εκεί πέρα να βλέπουν τα αστέρια και να μην παρακάνουν σεξ. Άντε ρε πάρε παρακάτω.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνει σαν σήμερα. Έτσι γιατί έχουν γίνει πραγματάκια.
1: Στο πλοίο ανέβηκε.
0: Αλλά όχι
1: κάτι. Ο άλλος για να βρει κόμμενα τύχηκε καπετάνιο στο πλοίο να πούμε. Σοβαρά μιλάει τώρα.
0: Ταρακής.
1: Καλά. Μόλις βγάλει τη στολή.
0: Τον δίνει και αυτόν στεγνά,
1: Μόλις πάει στην ξηρά.
0: Μόλις βγάλει τη στολή, τελείωσε. Μείον 10%.
1: Ούτε
0: μείον 30%.
1: Ούτε η περιπτωρή που πουλάει τη μορόλα δεν τον βλέπει.
0: Ούτε η τούλα τη γειτονιά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα κηρύσουμε πόλεμο κατά των Οθωμανών. Και ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος επιτέλους της Μακεδονίας. 1912 γίνονται αυτά τώρα.
1: Κηρύξαμε εμείς πόλεμο.
0: Βεβαίως, Ντίνο μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ήσουν ακόμα ούτε καν ιδέα. Η ιδέα της ιδέας ήσουν. Άστο. Γι' αυτό κάποιοι πολέμησαν για να περπατάς εσύ εδώ, Αγιέροχος, να πας καβάλες, να πας δράμες, να πας κοζάνες.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Για να είσαι άνετος εδώ
1: και συγκινούμε με πολέμους.
0: Για να βουτάς το κορμάκι σου στις.
1: Γιατί θάλασσες. Δηλαδή, αν δεν πολεμούσαν, τι θα ήμουνα δηλαδή.
0: Τώρα.
1: Θα ήμουν Οθωμανός.
0: Καρπαζιές θα έτρωγες, όχι, δεν θα είσαι Οθωμανός.
1: Τι θα ήμουνα.
0: Θα έτρωγες καρπαζιές, σας είχαν υπό την κατοχή του ή Τουρκαλάδες.
1: Τώρα μην είχε Αλφα Μπανκ, Europa.
0: Σιγά. Σιγά που σε έχει.
1: Η Εθνική Τράπεζα.
0: Ό,τι θες.
1: Του Μητσοτάκη το καθεστώς.
0: Κάθε αυτοκίνητο να πάρεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πάλι υποδηλωμένος είσαι.
0: Γούστα.
1: Δεν μου ανήκει.
0: Διήμερα.
1: Δεν μου ανήκει
0: ταξίδια,
1: το πετρέλαιο. Δεν μου ανήκει το πετρέλαιο στη χώρα.
0: Τίποτα δεν μας ανήκει.
1: Δεν μου ανήκει
0: άλλος,
1: το φυσικό αέριο στη χώρα.
0: Ρε άνθρωπε.
1: Νοικιάζω το χώρο των προγόνων μου.
0: Νομίζω ότι σου ανήκει τίποτα.
1: Εσύ νομίζω ότι είσαι ελεύθερος.
0: Ναι, νομίζω ότι σου ανήκει τίποτα.
1: Παίρνουν οι χούλιγκαν, θα σας πάσουμε το ραδιόφωνο να πείτε αυτό. Πολύ ελεύθερος.
0: Εσύ.
1: Φύγε
0: ποτέ. Σου ανήκει, νομίζει τίποτα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Γυμνός έρχεσαι, γυμνός αφήγεσαι. Τίποτα δεν Θεσσαλονίκη.
1: Και που κάναν πόλεμο.
0: Με το μυαλό σου,
1: και που κάναν πόλεμο, τι έγινε, πρέπει να του μνημονεύσουμε.
0: Έπρεπε να τρώσει καρπαζιέ, να έχει εδώ τον Σαλάχ και τον Ματάχ και τον Φατέχ και να σε κάνει τρία παραδείγματα.
1: Έχω τον Άδωνη να με βάζει 3 ευρώ τη βενζίνη. Φύγε από εδώ.
0: Άντε πάλι με τον Άδωνη. Γιατί τον Άδωνη το ζηλεύει, επειδή έχει μαλλί ωραίο, έτσι.
1: Τι να το ζηλεύει.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα, το ζηλεύει λίγο τον Άδωνη. Γιατί είναι μορφωνιό, γιατί τον γουστάρουν όλε οι κούγκαρ. Δεν το βλέπει. Έβαλε και το γυαλί πιο ωραίο από το δικό σου. Το καθαρίζει όλο
1: αυτό. Και τον γουστάρουν οι γκρι.
0: Γουστάρουν, ναι.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Αλλά
1: καμιά τριαντάρα μπορεί να σε γουστάρει. Α, την
0: κρίμα και αν είναι.
1: Οι γκριέ τώρα γκριέ είναι.
0: Φυσικά και η στολή δίνει άπειρου πόντου, γι' αυτό συνήθω δεν ασχολούμαστε με γυναίκε που έχουν το 3 το 4 μπροστά. Ό,τι μπορεί ο καθένα, λέει ο Δαράκη.
1: Τι είπε ο Δαράκη.
0: Με σχεδαράκι ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη.
1: Έλα ρε γύφτο. Έλα ρε γύφτο από την Καλυθέα που θες και τριαντάρα γυναίκα. Βγάλ τη στολή εκεί να περπατήσεις να πούμε να σε πάρω και τα μερμήγκια στο κυνήγι.
0: Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου να πούμε μας ενημερώνουν στις 10 το πρωί σε κάνα μεσάωρο. Έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο και κινητοποίηση μαθητών και φοιτητών στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται βεβαίως για τον άδικο χαμό του 16χρονου Άννη, του νεαρού ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε θανάσιμα. Στον πλευρό των μαθητών θα βρίσκεται και η Ένωση Γονέων Καβάλας, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης της κινητοποίησης. Το παιδί έφυγε όμως. Αυτό είναι το... η ουσία, παιδιά. Έφυγε το παιδί και δυστυχώς.
1: Πολύ κρύα πολύ η Καβάλα. Πήγα το βράδυ, δύο βράδια έξω.
0: Τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Δύο βράδια έξω πήγα.
0: Καλά, το ξέρεις, οι καβαλιώτες πάνε και διασκεδάζουν στη Δράμα.
1: 12 η ώρα.
0: Τίποτα.
1: Η Παρασκευή. Γιατί με είχε βγάλει ο φίλος μου ο Πριώνας κάτι
0: ψαρούκα. Τα άμαθα, έφαγες καλά.
1: Δεν χόρτασα, να με πήγα ένα.
0: Α, τι είσαι, να ανάπτυξη είσαι και δεν χορταίνεις κιόλας. Τώρα θα τρελαθούμε.
1: Μιλάμε πολύ καταθλιπτική το βράδυ.
0: Πες το χαλκοδέμονα δίπλα σου. Η συμμαθήτρια ότι στα 95 δεν θα γυρίσει να το κοιτάξει το φαντομάλι. Μάλιστα. Πες το να σταματήσει να κράζει τα άλλα επαγγέλματα. Ραδιόφωνο κάνει, λέει. Δεν λέει και κάπως αυτό. Τώρα, παιδιά, κάποια κοσμητικά επίθετα, μη μου τα βάζει γιατί θα μου φύγει. Λοιπόν, στο επόμενο survivor, εγώ θέλω να σε δω με το Σοηλεύη.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι είμαι πυρηνικό φυσικό, αλλά δεν δουλεύω 135 μέρες το χρόνο.
0: Θέλω να σε δω με Σοηλεύη να σε κάνει σκόνη.
1: Α, έτσι τον Νίκο Σοηλεύη.
0: Ναι, αλλά εδώ το survivor έχει τρέξιμο. Δεν έχει μάλωμα.
1: Εγώ με 58 και
0: τρέξιμο και κολύμπι.
1: Εγώ με 58 και ο Σοηλεύη 35. Τον καλό σε 4 δίλεπτα box.
0: Όπα. Ναι, αλλά και αυτό θα πρέπει να σε καλέσει κάπου
1: όχι,
0: αλλού.
1: Όχι, έρχεται.
0: Στα δικά του.
1: 23 χρόνια
0: το καλεί στα δυνατά σου πρέπει να σε καλέσει και αυτό.
1: Έρχεται να παίξει.
0: Πάει για μια ισοπαλία. Δηλαδή έχουμε μπιφ πλέον επίσημα.
1: Έρχεται να παίξει. Box 4 δίλεπτα. Έρχεται.
0: Εσύ θα πας να τρέξει μαζί του.
1: Δεν πάω.
0: Καλά, σου πει κάτσε ρε φίλε.
1: Δεν πάω, τι άσου πάω.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Πώς θα τον περάσω.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν θα σε φωνάξω π.χ. εσένα για πώς σε φωνάξω για κολύβει. Ο καθένα θα δει.
1: Δεν έρχομαι σε κολύβει.
0: Α, δεν έχει σε κολύβει. Θε να νικήσει μόνο. Τον παγάσα. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι ο παρουσιαστή.
1: Ναι.
0: Θα λέω ladies and gentlemen.
1: Πρέπει να το ξεθάψουμε.
0: In the red corner. Κώστης Ραπτόπουλος.
1: Πρέπει να ξεθάψουμε.
0: In the left corner. Μπαπ, πόσο λέει ο Σοηλεύης ο μικρό.
1: Γιατί τον κάνεις τώρα το Σοηλεύη τώρα ανεβάζεις τώρα.
0: Αφού μαλώσατε. Τι να τον ανεβάσεις.
1: Ο Σοηλεύης θέλει να κάνει διασημότητα.
0: Α, θέλει να κάνει διασημότητα.
1: Στην πλάτη δικιά.
0: Και εδώ τώρα παιδιά πρώτη εκπομπή. Σωστά ναι.
1: Τώρα θα πει ο Ανδρώνης τον κάνετε αβάντα τον Σοηλεύη να πούμε.
0: 3 ευρώ το λίτρο. 4 να το πας Μητσοτάκη, δεν σε λυπάμαι Ραπτόπουλε καθόλου.
1: Εγώ έχω τα πληρώσει, εσένα εσύ κοίταξε να τα πληρώσει.
0: Όλο με το ΣΕΑ τριγυρνάς βόλτες λέει.
1: Εγώ με βενζίνη έχω να πληρώσω με το ΣΕΑ, εσύ κοίτα που διαμαρτύρεσαι.
0: Άλλος ήθελε να βγει δείπνο με τη Γεωργιάνα. Άλλος καλή νεαρές για κρουαζιέρα, ό,τι μπορεί ο καθένας, άνισος ο ανταγωνισμός, λέει ο Δαράκης, ο οποίος κυριολεκτικά είναι ο τύπος. Έχω και κότερο πάμε βόλτα.
1: Ποιος είπε εσένα ότι μου άρεσε η Γεωργιάνα η κρύα.
0: Ναι, τώρα την κράζει και τη Γεωργιάνα, όλες τις κράζει.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια το κρύα, παιδιά, να ξέρετε, το κρύος είναι ο πιο χαμηλόβαθος χαρακτηρισμός του ραπ, έτσι. Ξεκινάμε από τα χαμηλά στρώματα. Το κρύο είναι τέρμα κάτω, έτσι, για να θέλει να κράξει κάποιον. Άρα την ψιλοσυμπαθεί λίγο την Γεωργιάνα.
1: Τη συμπαθώ
0: γι' αυτό
1: θεωρώ,
0: δεν είπες κρύα, ναι.
1: Τη θεωρώ άριστη επαγγελματία, πολύ καλή δημοσιογράφο, καλή παρτενέρ του Βασίλη. Αλλά από εκεί και
0: για
1: πέρα...
0: πλάκα έχουν ο Ντέμις, ο Ρουβάς και ο Σοηλεύης, πέσωνα.
1: Καλά από αυτά που. Η διατροφή δική μου και του Ντέμι δεν έχει καμία σχέση, ξέρεις.
0: Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος έχει γενέθλια σήμερα, γιατί ξεφύγαμε τώρα. Ναι, δεν κάνουμε άλλο διαφήμιση, παιδιά. Φτάνει. Ντέμι Διντερό.
1: Δεν θέλω να ξεθάψω άλλα πτώματα.
0: Αυτός ήταν μεγάλος εκπρόσωπος του διαφωτισμού, Ντίνο, γιατί ξέρω ότι σε παιδί.
1: Πάρτε ένα παρακάτω με το διαφωτισμό.
0: Τι άλλο έχουμε. Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός. Συγγραφέας, ηθοποιός, πολιτικός, ακτιβιστής. Αυτός είναι σαν και εσένα, λίγο απ' όλα. Κάνει τα πάντα και συμφέρει.
1: Αυτός μοιάζει το γιο του Κωνσταντάρα που πέθανε.
0: Ζει ακόμα όμως ο
1: Γκέλφο. Έχει σε ηλικία θανάτου. Πώς είναι. 75.
0: 75, ναι, 75.
1: Είναι σε ηλικία θανάτου.
0: Τώρα, ποιοι έχουν πεθάνει σαν σήμερα, έχει πεθάνει ο Steven Paul Jobs, έτσι, ο επιχειρηματίας και ο συνειδητής του της Apple.
1: Δεν το κλαίω.
0: Αυτός έφυγε νωρίς, είχε θέματα χάρη, είχε κανένα αρρώστια, καμιά νόσο. Νωρίς έφυγε αυτός.
1: Τι νωρίς.
0: 56. Νωρίς, ποιοι μερίες. 56 χρόνια, πόσο είναι εσύ και ο Γρηγόρης, πόσο είστε εσύ.
1: Τόσο, 58 είμαι.
0: Νωρίς έφυγε, νέος άνθρωπος. Έτσι κάτι θα είχε, δεν θυμάμαι τέλος πάντων.
1: Θα του βγήκε κανένας βρικόλακας.
0: Κανένας βρικόλακας, ναι, σωστά. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Ρολάν Γκαρός, Δίνου μου. Είναι ο Γάλλος αεροπόρος, πιλότος μαχητικών αεροσκάφων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννη στο Παρίσι που διεξάγει το τουρνουά, το Grand Slam, φέρει το όνομά του προς τιμή του.
1: Δικαίως είναι μεγάλος παίκτης.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι μεγάλος παίκτης.
0: Ο Ρολάν Γκαρός.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε καν.
1: Αυτός ήταν. Πεφτάρα.
0: Πάλι έχουμε ψαράδες στα λιμάνια. Τώρα στον Πειραιά. Την Παρασκευή είχαμε σε εμάς. Έτσι, για τα πετρέλαιο διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι γιατί έχει φύγει στο Θεό και σου λέει ρε φίλε, τι θα δουλεύω για να πληρώνω τα πετρέλαια. Τι έχεις να πεις για τους ψαράδες φίλους μας.
1: Συμπαρίσταμε.
0: Και εγώ συμπαρίσταμε.
1: Συμπαρίσταμε.
0: Αυτό και θα πρέπει να πάρω μια βαρκούλα.
1: Μητσοτάκης.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λοιπόν,
1: είχα μια βουλωμένη αρτηρία που δεν ήξερε.
0: Το μόνο που με ενόχλησε χθες ήταν που σφύριξαν στον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Καλά, εδώ σφύριξαν στον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας, της Γερμανίας που την έχουμε και άχτευ. Δεν το έχουμε αυτό, παιδιά. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Δεν θα σεβαστούμε. Πολύ σπάνια σεβαστούμε. Κανένα Σέρβο να σεβαστούμε.
1: Καλά, τώρα.
0: Κανένα Ρουμάνο, κανένα Βαλκάνιο. Είμαστε σε αυτά. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Τι
1: Λευτεριά, όσο πάντω δεν φωνάξατε χθες.
0: Μια φορά πρέπει. Όχι, δεν ακούστηκε Λευτεριά. Ψέματα, όχι, δεν ακούστηκε. Να λέμε γιατί νομίζω δεν ακούστηκε.
1: Τον Άρη το βρίσατε.
0: Μια φορά πρέπει να ακούστηκε.
1: Τον Ολυμπιακό, όχι.
0: Όχι.
1: Ο Νταλκά σα σου άρεσε.
0: Μια φορά ακούστηκε για το θέμα πάλι του Κλεωμένη. Που χθες βέβαια ήταν και μέρα μνήμης στην Τούμπα. Και...
1: Για τον Άλκη είπαν τίποτα.
0: Όχι.
1: Τον Κλεωμένη.
0: Δεν είπαν.
1: Θα πούσε στο άλλο γήπεδο.
0: Μπορεί στο άλλο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, Δίνο μου. Ναι. Καλημέρα και στην Αμουλιανή και τη Στουτγκάρδη. Ρευτήλε, φτάνει με τα μηνύματα, Αράκη. Δώσε τον εκπομπή. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, γι' αυτό δεν τα διαβάζω όλα. Σήμερα να ξεκινήσει box. Ο Σολιέτης σε μια εβδομάδα θα τον κάνει τούμπανο, λέει το Ζητάνο.
1: Ας ξεκινήσει.
0: Όχο.
1: Ας ξεκινήσει.
0: Αν τολμάει ο Σολιέτης, ας τον καλέσει στην εκπομπή που κάνει ο ραπ για μπάλα για να τον γονατίσει ο Καβαλιώτης Γαμπρός.
1: Καλά.
0: Να μας πεις και για τον Πανώση Καρδίτσα όμως. Μην ρωτάς μόνο τι είπαν οι παοξίδες. Εδώ φίλος πολύ ορθά. Ή δεν είσαι ενημερωμένος για αυτά.
1: Τι έγινε,
0: ενημερώνεσαι καρδίτσα. Μόνο για τα σπρώμαυρα.
1: Τι έγινε στην Καρδίτσα.
0: Ας μας πει και για τον Πανώση Καρδίτσα.
1: Τι έλεγε τον Πανώση Καρδίτσα.
0: Free Mike.
1: Τι θα πει Free Mike.
0: Λευτεριάσον ο παδό μας.
1: Ο Mike είναι ο παδός.
0: Ναι, του Άρη.
1: Όχι, φυλακή όλοι.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Γιατί στέκεσαι μόνο στα του Πάου τα πάνω για τα ζητήματα.
1: Δεν
0: ήσουν ενημερωμένος.
1: Free Mike. Φυλακή όλοι μέσα.
0: Πρέπει να τα ξέρουμε όλα.
1: Μέσα στο Αλκατράζ 10 χρόνια.
0: Εδώ, σωστή στείλανε.
1: Ναι. Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Λευτεριά στου οπαδού. Άλκη και αυτά και τα. Απαράδεκτοι όλοι. Όποιο σκοτώνει 20 χρόνια μέσα.
0: Λοιπόν, εμεί θα πάμε βελούδινο διαζύγιο του Χαραλαμπόπουλου. Γιατί είμαστε και κοτσομπόλες. Μετά από 12 χρόνια γάμου και 17 χρόνια σχέσει. Χώρισε ο Χαραλαμπόπουλο.
1: Χώρισε ο Χαραλαμπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι.
0: Μέσα στη ζωή είναι όλα, εγώ θα πω.
1: Θα βρει καμία.
0: Αν δεν ταιριάζει, δεν κολλά και μαλώνει και περνά άσχημα.
1: Οι γυναίκες.
0: Χωρίζει, τι κάνει.
1: Είναι καπιταλιστικά όντα.
0: Γιατί εμεί δεν είμαστε.
1: Περίμενε.
0: Μόνο γυναίκες
1: στο
0: είναι.
1: Στο θέμα του έρωτα, όχι.
0: Α, στο θέμα του έρωτα, τι είμαστε εμεί, Δίνο μου.
1: Οπτικά όντα.
0: Έλα ρε, Δίνο.
1: Αυτό ηθοποιό είναι.
0: Ναι.
1: Όλο και καμιά πεινασμένη θα βρεθεί.
0: Θα βρει και κάτι τη. Λοιπόν, πάμε break. Πάμε break γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Πάμε στην Τούμπα αμέσω μετά. Όλη να δούμε τι έγινε.
1: Καμιά κοινωνικά κατώτερη θα βρει. Οικονομικά κατώτερη. Εύκολο είναι.
0: Εύκολη λία, Εύκολη λία. Τώρα εγώ έχω μαζί μου τον Δουλευταρά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, Ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θες και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά, βρε παιδιά. Και ο Δουλευταράς μαζί εδώ με Rap & Cool. Και ο Καζαμπάκας θα μας πάει τώρα στο διαφημιστικό των 8, των 9.30. Επιστρέφουμε για να πάμε να σχολιάσουμε τι έγινε χθες στην Τούμπα. Τι θες, τι έγινε?
1: Το Μουράτι έχω.
0: Τι θες, πας καμιά μπουνιά τώρα το Μουράτι? Ναι.
1: Θέλει μήπως.
0: Τι κάνεις, δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό.
1: Θέλει, λέει, ο Μουράτης να βρεθεί με το Σοηλέδη.
0: Α, ο Μουράτης, Μουράτης άμα βρεθεί με το Σοηλέδη, τον κάνει κόσκινο.
1: Το κάνει.
0: Θα στείλει και τα περιστέρια μετά και τέλος. Κατευθείαν. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε. Δεύτερο μειωράκι. Rap & Cool μέχρι και τις 12.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία εχθές Κυριακή στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παράλληλα, στον ίδιο όμιλο, η Ολλανδία λύγησε τη Σερβία με 2-1. Αποτέλεσμα που διατηρεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και την Ολλανδία στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον η προσοχή στρέφεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με τους διεθνείς να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Ολλανδία τον 8 βαθμό την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, η Ισπανία επικράτησε τη Τσεχία με 3-1 και η Αγγλία διέλυσε την Κροατία με το εντυπωσιακό 7-0. Φόρο τιμή στα 6 αδικοχαμένα ετόπλα απέτησε χθες η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στα Τέμπη για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Σύσσωμη ποδοσφαιρική ομάδα και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν στην τελετή, με τους Άγγελο Αναστασιάδη και Αντρέ Βιερίνια να αφήνουν λουλούδια στο μνημείο της τραγωδίας. Διεθνή λάμψη απέκτησε το νέο ρίσιο εχθές Κυριακή, καθώς οι άνθρωποι του Άρη υποδέχτηκαν στο προπονητικό τους κέντρο την αποστολή της Εθνικής Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοκ. Μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις του Ηρακλή, καθώς οι οπαδοί του έσπασαν το φράγμα των 3.000 εισιτηρίων διαρκείας, δείχνοντας έμπρακτη πίστη στο νέο ξεκίνημα υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη. Ιδανικό ποδαρικό έκανε ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από τη Μύκονο με 88-85. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια μέρα στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα με 74-68. Ιτήθηκε χθες Κυριακή και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού, που επικράτησε με 78-68. Κυρίαρχες εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι υπόλοιποι ισχυροί του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει εχθές και κλεισμένων των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι με 91-70. Ο Κολοσσός Ρόδου κατέβαλε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75. Ενώ το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 94-88. Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ είναι για την τρέχουσα σεζόν ο Ντονάτας Μοτιογιούνας, με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει τις συμφωνίες συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκο Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκο Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
11: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο.
16: Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανικός, μηχανολόγος ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνει στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμασης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγεις, παιδιά, πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, παιδιά, έτσι. Η σίγουρη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Στα 45 μετά τις 9, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εν κούλ ακούτε, ποια σ' αρέσει πάλι, ρε, ποια σ' αρέσει.
1: Αυτή η μακροσκελέτη.
0: Ποια μακροσκελέτη, τι μακροσκελέτη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τετραγώ μακρομούρα.
0: Ποιος, ο Βασάλος.
1: Βασάλος είναι φίλος.
0: Φίλος ο Βασάλος. Τι είσαι, βοηθός του και αυτού, γιατί βλέπω όλο με ωραίο στρίβεσαι. Βασχαλάκης φίλος, Βασάλος φίλος, βοηθός γόη. Ε, Βατσιμπολογάς.
1: Όχι, να κάνω με τον κοντό, τον Κουασιμόδο, το παίζω εγώ δίπλα του.
0: Εκεί θα τρως εσύ ό,τι καλό υπάρχει και θα τα παίρνει ο άλλος τα. Ποια λες τώρα, α, την Σίση λες ρε εσύ. Η Σίση ήταν πάντοτε πολύ ωραία κοπέλα. Και από μικρή, παρότι ωραία, είχε τα κιλάκια της, τώρα δυνάτησε πολύ.
1: Καλά έκανε.
0: Αλλά είχε όμορφο πρόσωπο από πάντα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: μακρύ το.
0: Σ' αρέσει και το κόκκινο το μαλλί, αυτό σ' αρέσει. Ναι, στάρεις, έχει στυλ, έχει τύπο.
1: Όχι σαν την άλλη τη Βούλγαρη, την αντιπαθητική.
0: Βούλγαρη, ποια είναι η Βούλγαρη. Α, τη μελαχρινή. Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: υπάρχει βουλγαράκι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κούκλα. Και πολύ καλό παιδί και τον έχει τον Φωτάρα. Χάρη μας.
1: Γιατί να μην τον έχει, αφού τον περνάει 12 χρόνια, δεν τον έχει.
0: Α, σιγά μην τον περνάει 25.
1: 12 τον περνάει.
2: Εγώ νόμιζα Κωστή προηγουμένως εννοούσε τη Βάλια, την ξανθιά εκεί πέρα που είναι στο,
0: ναι, και εγώ,
2: στο πάνελ.
0: Α, η Βάλια είναι αυτή. Που έλεγα. Ναι.
1: Πόσο είναι ο Ιωαννίδης.
0: Ο Ιωαννίδης είναι.
1: Πότε είναι γεννημένο.
0: 26 χρονών είναι ο Ιωαννίδης.
1: Αυτή δεν είναι 36, 37.
0: 26.
1: Πόσο είναι.
0: 12 είπες.
1: Πάρε
0: σύνταξε σε αυτά, αγόρι μου.
2: 35 είναι η Βουλγαράκη.
0: Άρα,
2: αν δεν κάνω λάθος.
0: 9 χρόνια διαφορά. Σιγά τα ΟΑΣ.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Για
2: πώ
1: είναι.
0: Περίμενε τώρα, μισό. Βουλγαράκη ηλικία.
2: Για πάτε να
0: θέλω. Ελένη τι λένε, πώς λένε.
1: Ελένη τι λένε.
0: Ελένη. Λοιπόν, Ελένη Βουλγαράκη.
1: Αυτά ο Μπάκας τα ξέρει απ' έξω για να κάνω τα.
0: Άμα δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο ζωή σου, 36. 1,62 μπόι.
1: Δεν έχει να κάνει στη ζωή του. Ο μπάκα έχει επιχείρηση, ρε.
0: Ποια επιχείρηση του μπαμπά.
1: Γιατί σε πειράζει, ένα από τον μπαμπά.
0: Και εγώ πάω στον μπαμπά και κάθομαι, μια χαρά.
1: Τι.
0: Επιχείρηση του μπαμπά. Άσε μας μωρέ τώρα. Ασχολούμαι εγώ τώρα κουτσομπόλη με την ηλικία πια σε.
1: Ξέρεις τι δουλειά παίρνει. Ξέρεις με ποιο κάνει παρέα.
0: Σιγά σε θίξαμε τον ψυχογιό. Σιγά.
1: Ξέρεις τι νούμερα κάνει. Άσε ρε τώρα.
0: Τι νούμερα κάνει.
1: Τι νούμερα κάνει.
0: Τον έβαζε να κάνει μόνο του.
1: Πρέπει μόνο.
0: Μόνο του πρέπει.
1: Εσύ κάνει μόνο σου.
0: Πώς κάνω.
1: Πού κάνει μόνο.
0: Όλες τις εκπομπές μόνο.
1: Για πες με μόνο που κάνει.
0: Όλες μόνο.
1: Τι θες να κάνει μόνο σου.
0: Δεν είχα το Ζακ τεχνικό.
1: Το Ζακ τι δει. Μιλάς βάζει το Ζακ.
0: Ναι, ποιον.
1: Τι μόνο.
0: Το. Θα τσαλάβει το Λίτσκα. Τι.
1: Ο Λίτσκας.
0: Ναι.
1: Πας μόνο σου.
0: Εντάξει, θα έχουμε κάποιον δίπλα.
1: Πολύ. Πώς θα έχουμε. Και εγώ τον Μπάκα.
0: Έχει τον Μπάκα.
1: Πολύ σοβαρά μιλά.
0: Και τον Τόλιο, γιατί τον τρώσε τον Τόλιο,
1: τα ψυχοπαίδια.
0: Γιατί τα τρώσε τα ψυχοπαίδια σου. Λοιπόν,
2: πάμε να δώσουμε γκάλωπ και
0: κρίση. 36, 26, 10 χρόνια. Άρα 12 που είπε πάλι εκτό.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια διαφορά.
1: Μεγαλύτερη γυναίκα και δεν θα σε έχει τα όπα-όπα.
0: 9 Μαρτίου.
1: Και δεν θα σε έχει τα όπα-όπα.
0: Και είναι και εχθή, είναι και ευαισθητούλα.
1: Δεν θα σε έχει τα. Τι είναι, λέει εχθή, είναι ευαισθητούλα. Ξέρει και από ζώδιο δηλαδή.
0: Πώ, δεν ξέρω, πώ κάναμε τα κονέ.
1: Δηλαδή τι θα ήταν άμα δεν ήταν ευαισθητούλα δηλαδή.
0: Εχθή είναι ευαίσθητη.
2: Υδροχό. 15 Φεβρουαρίου.
1: Όλοι βλαμμένοι είναι υδροχόοι.
2: Και εσύ υδροχόοι, Κωστή, και ο Ρασβάν.
0: Και όχι μόνο, υδροχόοι είστε, περιπτωσάρες και η μάνα μου. Έτσι, περιπτωσάρες μεγάλες είστε.
2: Οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι υδροχόοι.
0: Είστε στη δουλειά σας, κορυφαίοι.
1: Σε τι είναι επιτυχημένοι.
2: Στο κομμάτι της δουλειάς είναι πιο επιτυχημένοι.
0: Στο κομμάτι της δουλειάς είναι επιτυχημένοι υδροχόοι, άστο, μην την ψάχνετε.
1: Στα άλλα όμως δεν είναι.
0: Στα άλλα τα κάνετε ανάκατα, γι' αυτό είστε λίγο περίεργοι.
2: Λίγο της ανακατοσούρας.
0: Ναι, είστε της ανακατοσούρας, ναι. Χάρη μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους, να δώσουμε και δύο χρηστικά για το βραδάκι.
1: Στην παράσταση τη Μηχανιώνα στους φίλους του Μουράτη, τους καπεταναίους, που διαμαρτύρονται για το πετρέλαιο. Και συμπαρίσταμε, είμαι ενάντια στο Μισοτάκι, δώσε τους λεφτά. Δώσε στους επαγγελματίες λεφτά. Και τα μαγαζιά αυτά από την Τράκη, πάρτα παλού.
0: Άρε Μουράτη, τι κάνει ένα μπουκετίδι στα νεανικά χρόνια, εφόρου ζωής μετά, τελείωσε όλα τα λέμε. Λουκούγκα, αποκλεισμός στους ψαράδες. Να το χαμός και στην
1: Πειραιά.
0: Στην Πειραιά.
1: Πύλη Ε1.
0: Στην Πύλη Ε1.
2: Και χθες το άμα κάποιος περνούσε στην παραλία μια βόλτα εκεί που ήταν και οι Γερμανοί. Ήταν και οι Γερμανοί, είχε και, ναι, είχε και κόσμο. Οι οποίοι οι Γερμανοί πήγανε προσιτερά να δουν Φίνικα Τούμπα.
1: Αυτούς.
0: Τι εννοείς πήγαν να δουν Φίνικα Τούμπα.
2: Εδώ στην Τριανδρία έπαιζε ο Φίνικα Τούμπα σε Εθνικό Σπηλαιάς και είχε 5-6 Γερμανούς.
0: Εντάξει, θα ήταν, είδαν ανοιχτό εκεί και θα τσέκαραν.
2: Για πες κοστί αυτούς.
0: Τους Γερμανούς.
1: Τους αυτές τις ομάδες. Τις υποστηρίζουμε.
0: Ναι, ταξιτζίδες, πορτιγατζίδες, ψαράδες.
2: Μα είναι αλυσίδα είναι.
0: Αγρότες δεν στηρίζουν.
1: Οι αγρότες.
0: Γιατί δεν στηρίζουν τους αγρότες και στηρίζουν τους ψαράδες, τίνο μου.
1: Γιατί τα έχουν πάρει χοντρά τόσα χρόνια.
0: Πήρανε τα επεκεπέτα.
1: Τα κάνανε πόρσε μόρσε, δεν τους στηρίζω.
0: Τα κάνανε κεράσι ποτάκι.
1: Δεν τους στηρίζω.
2: Τι θα σου πήγαινε μια βάρκα.
0: Όντως πάντως, δηλαδή δεν έχει στηρίξει τη βάρκα. Αυτός θα είχε βουλιάξει από την πρώτη κουπιά, θα είχε βουλιάξει. Θα αναποδογύριζε. Πάντως όντως
1: και οι αγρότες. Οι αγρότες τα κονόμησαν.
0: Έχουν ταυτιστεί και με κεράσι ποτάκι και με γούστα. Οι ψαράδες καημένοι τίποτα.
1: Τι άμα, θα βάλω τον αγρότη με τον ψαρά το ίδιο.
0: Ναι. Κυνηγός.
1: Κυνηγή.
0: Ναι. Κυνηγή, ελάτε να μας πάρετε.
1: Κυνηγή, να μην το πω στο ράδιο.
0: Μη.
1: Τα λέω αλλού. Να μην τα πω στο ράδιο και έχουμε θέματα.
0: Λοιπόν, χάρη μας, για πες μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Όπως είπε και ο Κωστής, είμαστε μαζί με Αλής και όλες τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν το δίκαιο τους. Στο περιφερειακό, όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο, η Τσιμισκή και η Εγνατία με προβλήματα στην κίνησή τους. Επίσης, το τρίγωνο εκεί στα δικαστήρια χαμηλές ταχύτητες, όπως και σε Βασιλίσσης Όλγας. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Να δώσουμε όμως, γιατί όσοι κινηθούν το βράδυ στην πόλη, θα χρειαστεί να γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν κάποιες εργασίες και αποκλεισμοί.
1: Για πες μας εκεί πέρα, πού να μην πάμε.
2: Στον δρόμο, λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας, και σήμερα και αύριο από τις 11.30 έως 5.30 τα ξημερώματα, δηλαδή 11.30 σήμερα το βράδυ και 11.30 αύριο, θα υπάρξει αποκλεισμός σε συγκεκριμένα σημεία της περιφερειακής. Μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα και K9 στην Τούμπα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Οπότε όσοι πηγαίνουν στον περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά θα μπαίνουν από τα Κωνσταντινοπολίτικα και θα βγαίνουν μετά.
1: Το 9 τον έκανε το Σάλιαγκα, άμα ο Λάσπη τον έκανε.
0: Μια χαρά ήταν ο Σάλιαγκας.
1: Τι να κάνει, το διέλυσε.
2: Στην κάρτα όμως δεν παίζει στο επόμενο με την Ολλανδία.
1: Τα πετρέλαιο εξαριστερά
0: της Γερμανίας. Φράιμπουργκ είναι αυτός ο παίκτης, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός.
1: Στα τελειώματά του λίγο ήταν.
0: Είχε θέματα
1: στα τελειώματά του. Να πούμε.
0: Κάνει τρομερή.
1: Αλλά ο Σάλιαγκας πρέπει να κάνει δύο φορές σε μετών από
0: πίσω. Ο Σέρχατ. Για τον Σέρχατ. Βέβαια, εμένα άλλος με πέταξε τα ματιά έξω από τη Γερμανία. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, και μια σταλιά των γκαλοπάκι μας, το οποίο τρέχει και έρχεται να ταιριάξει πάνω στην αναμέτρηση εθνικής. Τόσο με τη Γερμανία, όσο και στο παιχνίδι με την Ολλανδία και τη Σερβία. Θέλω να μας πείτε ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Γαλλονόλεξης στα 4 παιχνίδια. Mm. Βάλαμε 4 επιλογές. Προσπαθήσαμε να τα πετύχουμε.
0: Κάποιους αδικούμε. Εντάξει. Ξεκάθαρα κάποιους αδικούμε.
1: Ποιους
0: αλλά
1: αδικούμε.
0: Συνολικά.
1: Ποιον αδικούμε.
0: Εγώ θα έβαζα και Φώτιο Ανίδη σε αυτό.
1: Ναι, ποιον αδικούμε άλλο δηλαδή. Ποιοι ήταν καλύτεροι.
0: Για πάμε λίγο να δούμε.
2: Κοίταξε. 4 επιλογές, Κωστή μου. Πρώτη, ξεκινώντας από πίσω, Τζολάκης.
1: Δεν είναι.
0: Πρέπει, ναι. Δεν βάλε. Έβγαλε και
1: δεν γκολε με δυο μπάτσε τώρα.
0: Υπέροχος, θα
2: όπου χρειάστηκε σε δύσκολε, σε εύκολε φάσει.
1: Έβγαλε ένα χαμηλά, ένα.
0: Ρε, ο άνθρωπο είναι κομπίνα, world class πλέον.
1: Σε μια κομπίνα που κάνανε κάτω χαμηλά.
2: Συνεχίζουμε με τα μετόπιστεν Τσιμίκα. Μεγάλη συνεισφορά.
0: Και έβγαλε και αρχηγηλίκη ο Τσίμι. Ήταν δηλαδή.
2: Και σε όλα τα μάτια.
0: Η ηγετική του η παρουσία εκτός του αγώνα, ρε παιδί μου. Τον έβλεπες ότι ήθελε να βγει μπροστά ο άνθρωπος.
1: Καλά.
0: Πολύ ωραίος ο Τσίμι.
1: Στη Λίβερπουλ έπαιξε, δεν βγει μπροστά.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Και το έκανε όμως. Ναι. Φάνηκε.
1: Άμα δεν βγει μπροστά, αυτό σου βγει εγώ.
0: Έχει κάνει ασίς, έχει κάνει τρεξίματα, έχει κάνει μανουριές, έδωσε μονομαχίες. Τσίμι οπωσδήποτε.
2: Τρίτη επιλογή ο Μαυροπάνος.
0: Και αυτός μαγικός.
2: Ο αγαπημένος του Κωστή, νομίζω.
1: Είναι ο αγαπημένος μου. Γιατί και ψηλά και χαμηλά έχει κερδίσει όλες τις μονομαχίες. Πηγαίνει στην μπάλα πρώτος.
0: Τίποτα, κτίνος. Κτίνος και
1: τα
0: ο
1: πρώτα
0: Μαυροπάνος.
1: Του μέτρα, όταν τον πρώτο είδα, ήταν αργός, είναι γρήγορος.
0: Τα έχει βελτιώσει τώρα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα μιλάμε για ένα κορμί 94, πόσο είναι.
1: Σοβαρά μιλάει τώρα. Είναι για τσάμπιο, είπε ο Μαυροπάνος.
0: Όχι, όχι,
1: ο Μαυροπάνος είναι αλφα εθνική.
0: Θα φύγει, όλοι έχουμε μια χρονιά που λίγο κάπως την πατάμε. Θα φύγει, του χρόνου θα πάει σε μεγάλο κλαμπ.
2: Και τέταρτη επιλογή έχουμε βάλει τον Βαγγέλη τον Παυλίδη.
0: Και αυτό εντάξει, και αυτό αν δεν έβγαλε
1: την
0: κερδίλα, εντάξει.
1: Ο
0: έκανε
1: Παυλίδης
0: το 9, το 10, το 8, το 6.
2: Δημιουργούσε, κρατούσε,
0: έπαιζε,
2: μάρκαρε.
0: Όλες τις θέσεις του άξονα. Η Μπενφίκα, όπως είπες και εσύ,
1: Θα έπρεπε να πάρει
0: πρέπει
1: και να διαμαρτυρηθεί
0: και να πει: παιδιά, εγώ center for έχω. Μην το τεντώσετε τώρα εκεί.
2: Το μόνο που θα έβαζα εγώ σαν έκπληξη, ναι, αν μπορούσα να πω, εγώ τον Ανδρούτσο. Και τον Ανδρούτσο θα έβαζα, παιδιά.
0: Ο Ανδρούτσο απλά σε όσα
2: παιχνίδια έπαιξε, ήταν καθοριστική η παρουσία του.
1: Ο Ανδρούτσο θα το θυμάται αυτό το τουρνουά.
2: Ήταν καθοριστική η παρουσία του.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω έναν.
0: Ήταν το ξεπέταγμα στα μάτια όλων των Ελλήνων ότι πλέον δεν είναι ένα χαφ τη σειρά, είναι ένα χαφ top level.
2: Ναι. Και ενώ μπορεί να λέμε. Μπορεί να λέμε
1: top level.
0: Θα φύγει από τον Όφη.
1: Ναι.
0: Α, πάει στο Ολυμπιακό.
1: Γιατί, και γιατί να τον πάρει τώρα ο Ολυμπιακό για να μην τον κράταγε.
0: Γιατί είναι παιδί γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού Ανδρούτσο. Όπω και αν το κάνουμε τώρα, φίλε. Έχει μεγάλο, εκεί έπαθε την μπάλα.
1: Εγώ αν ήμουν Ανδρούτσο και με ζητούσε, α πούμε, η ΑΕΚ.
0: Θα πήγαινε. Εγώ θα τον έλεγα στον Πάοκ.
1: Και στον Πάοκ ακόμα του έλεγα.
0: Είναι αλλά πάνε τώρα αυτά, ναι, τα παιδιά τώρα. Γιατί... Γέννημα θρόνα από τα τσικού από ελιά. Σε πάρε
1: πέταξε με τον άλλο τον.
0: Ναι, Ολυμπιακό δεν το φέρθηκε
1: τον καλά. Τον αργοβλέμμα τον Μάρτη με τα ουίσκι να πούμε.
0: Δεν το φέρθηκε καθόλου
1: με
0: καλά.
1: Με πέταξε δεξί μπάξε να γυμνάζουμε με τη δεύτερη ομάδα και απάγω στον Ολυμπιακό. Ούστα από εκεί.
0: Και δυστυχώ χθε διαπίστωσα ότι ο Ανδρούτσο είναι σχεδόν 30. 29 χρονών.
1: Πάει η ζωή μου άδικα και από τα άδικο στο κρίμα.
0: 29 δηλαδή για να καταξιωθεί. Και άλλο η θέση του τερματοφύλακα που μπορεί να το αποδεχτώ. Αλλά ένας παίκτης που είναι στα χαφ δεν γίνεται να μην δεν φανεί στα 23-24. Πήγε στον Όφη για να φανεί ο άνθρωπος, έτσι. Και έκανε το ξεπέταγμα και ευτυχώς τον είδε ο Γιωβάνος που σε αυτά είναι πολύ καλός. Και είναι δίκαιος και τίμιος.
1: Και στο κουτσάρι με καλός, επειδή αργεί.
0: Συναργοπορία έχει ένα θεματάκι. Εντάξει, να κάνουμε κριτική. Δεν θέλει τι να τα πούμε όλα όπως.
1: Σε τι είμαι εγώ, εγκόμενο του Γιωβάνου, μισά του κάνουμε το
0: καρδί. Αυτό λέμε. Αυτό
1: αλλά κουτσάρισμα.
0: Κουτσάρισμα
1: στο Παναθηναϊκό τέτοια δεν έκανε.
0: Δεν έκανε λες. Ίσως είναι, την νιώθει πιο ομάδα του αυτή με την εθνική. Νομίζω, και φαίνεται ότι είναι και υπερπροστατευτικός, ναι, με τα παιδιά, με το παραμικρό. Γι' αυτό πιστεύω ότι έγινε χθες.
1: Είναι και το ηλικιακό.
0: Δεν ξέρω, τους βλέπεις σαν παιδιά.
1: Σαν
0: του.
1: Παιδιά, ναι, βέβαια.
0: Χθες βγαίνει ο Μαυροπάνος π.χ. γιατί ένωσε για λίγο ήταν πεσμένος και λέει κατευθείαν να το αλλάξουμε το παιδί. Δεν πάει τίποτα.
1: Θύμωσε.
0: Ναι, γιατί ο Μαυροπάνος ήταν μια χαρά εν τέλει. Αυτό καταλάβαμε όλοι στο γήπεδο.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω το είπε κιόλας ότι ήταν μια χαρά ο Μαυροπάνος, αλλά φοβήθηκε μην τραυματιστεί κατευθείαν να τον πετάξει.
1: Εντάξει, το
0: όπως έκανε με τον Τζόλι, τον προστάτευσε.
1: Εντάξει.
0: Όπως κάνει ο Μαυροπάνος, ναι.
1: Ο Μαυροπάνος εκείνη την ώρα μπορεί να θυμώσει, αλλά μετά τον ντουσα σου λέει με προστάτευσε.
0: Με προστατεύει, ακριβώς. Πάντως, μια που είπαμε για τον Βαγγέλαρο του Παυλίδη, ήδη από χθες και όλο αυτό το διάστημα έχουμε σιρήνες από την Premier League, από δύο μεγάλα κλαμπ. Τότεναμ και Αστον Βίλα.
1: Τότεναμ δεν πήγαινα.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Θα με ένα συμπεφύγα χίλιες φορές. Στην Άστον Βίλα το συζήταγα.
0: Μπράβο. Ακριβώς έτσι. Ναι. Άστον Βίλα το συζητάω γιατί έχει έμερη προπονητή. Είναι σοβαρό κλαμπ, σταθερότητα. Champions League παίζει. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Champions League. Ο Παυλίδης.
1: Ο Παυλίδης.
0: Όλοι πρέπει να παίζουν αυτή η Champions League.
1: Ο Παυλίδης αδικείται. Είναι άτυχος γιατί είναι αρχή της χρονιάς. Αυτές τις εμφανίσεις φαντάζομαι να τις έκανε με τελειωμένο συμβόλαιο 30 Ιουνίου, Μάρτιο, Απρίλιο. Θα γινόταν επανδεσία.
0: Και ο Τετέι έμεινε εκτός. Μήπως γιατί έχει ντερμπί με Ολυμπιακό, λέει εδώ ο πονηρός ακροατής μας. Γενικώς λέει του Παναϊκού τους προστάτεψε.
1: Γιατί το Ρέτσο, γιατί δεν τον έβαλε τότε.
0: Καλά σου λέει ρε φίλε. Γιατί είστε τέτοιοι τώρα, δηλαδή
1: τότε αμέσως. Προστάτευσε
0: όλοι γιατί... βάζετε τις ομάδες
1: πάνω την εθνική. Και εγώ λέω σαν Παναθηναϊκός προστάτευσε το Ρέτσο.
0: Ναι.
1: Άμα ακριβώς το πάμε έτσι, το έργο.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Σινικό Τείχος. Μας ακούει εκεί ο Γιώργος, ο οποίος λέει: ανεβαίνω και σας ακούω το ίντερνετ. Πρέπει να το κάνει κουλ, το αξίζει. Στην Κίνα αξίζει. Γιωργάρα, μακάρα μας αξιώσει ο Θεός.
1: Ποιος θα σε αξιώσει ο Θεός.
0: Τι.
1: Να, τι.
0: Να πάμε στο Σινικό Τείχος.
1: Και άμα πας στο Σινικό Τείχος να δώσει 10.000, τι έγινε.
0: Θα ταΐσω κι άλλο την ψυχούλα μου και το μυαλουδάκι μου. Αυτά θα μας μείνουν φεύγοντας. Δίνω γιατί όπως σου είπα, ναι, γυμνοί ερχόμαστε, γυμνοί φεύγουμε. Δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Μόνο οι αναμνήσεις μας ανήκουν και οι εμπειρίες και οι παραστάσεις.
1: Γιατί
0: μας
1: δεν το βάζεις στο Google να το δεις στο Σινικό Τείχος. Πρέπει να πάτε το
0: δάμα. Άλλο ρε φίλε, αν το δάμα είναι ρε φίλε, κάτσε και βλέπει τσόντες κάθε μέρα. Μην πας με γυναίκες.
1: Ναι.
0: Μην πας με γυναίκες. Αυτό μου λες τώρα. Βάλε, βλέπε αυτά τα you home porn, πώς τα λες που τα βλέπεις.
1: Καλά και αυτά.
0: Και μην ασχολείσαι, μην πας με γυναίκες, δεν χρειάζεται. Έτσι είναι.
1: Θα πάει, λέει, στο Σινικό Τείχος.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός ο δεξιμπάκ της Φράιμπουργκ ο Τρέ. Πάρα πολύ καλός, όχι καλός.
1: Ο Στόπερ δεν μ' άρεσε
0: λοιπόν,
1: το δύο.
0: Πάμε να το πιάσουμε λίγο το ματσάκι σιγά σιγά.
1: Τι να πιάσουμε και 59
0: δεν το έχει σημασία, το πιάσουμε και μετά, συνεχίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει με κάποιες αναγκαστικές αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Βάζει μέσα Κιζηρίδη.
1: Δεν φάνηκε.
0: Ο οποίος έκανε την τρίπλα ολόιδια. Κάναμε δηλαδή σε δύο παιχνίδια τους Γερμανούς 4 βαθμούς και 2 ποδιές. Έτσι. Η ίδια τρίπλα που κάνει ο Καρέτσα την κάνει και ο Κιζηρίδης.
1: Δεν φάνηκε ο Κιζηρίδης.
0: Εντάξει, δεν το βοήθησε το παιχνίδι. Δεν το βοήθησε το παιχνίδι.
1: Δεν πήρε κατοχέ.
0: Μπράβο.
1: Δεν πήρε την μπάλα να κάνει τρίπλα. Ο Κιζηρίδης
0: είναι ένα παίχτη ο οποίο θέλει η ομάδα να πάρει και μπαλιέ, κατοχέ, να φύγει, να κάνει. Δεν το βοήθησε. Δεν το βοήθησε το μάτς καθόλου.
1: Δεν πήρε.
0: Ούτε και ο Καρέτσα που μπήκε μετά βοήθησε κάτι αμαναμάν.
1: Ο Καρέτσα δεν είναι καλά.
0: Ο Καρέτσα ξεκάθαρα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν πήγε νοθρά.
0: Ήταν πολύ καλός.
1: Δεν ήξερε που πατούσε. Μετά ανέβηκε.
0: Τσιμίκας αριστερά.
1: Πώς.
0: Πήρε κάρτα. Σάλιακας δεξιά.
1: Τον έκανε μια τρίπλα ο Άρος. Κοιτάω Τσιμίκας. Άμα έπαιζε η μπάλα από εκεί, από την άλλη έπαιζε η μπάλα.
0: Έπαιζε από την πλευρά του.
1: Από την άλλη έπαιζε η μπάλα.
0: Του Σέρχατ. Ναι.
1: Αλλά ο Κλόπ εκεί έπρεπε να τον κυνηγήσει τη δεύτερη του Τσιμίκα. Τέλος πάντων βρήκε τρύπα εκεί με τον Σάλιακα. Τον έκανε άλλο αλτίο
0: κάτω. Τόσο κακό σου.
1: Αλτίο κάτω έκανε.
0: Αλτίο
1: κάτω έκανε. Όποτε πήγαινε η μπάλα εκεί.
0: Κιζηρίδη
1: με 4-4-2 δεν μπορούσε να ντουμπλάρει κάποιο σκάφο να τον βοηθήσει.
0: Δεν ντουμπλάρα, ναι. Αυτή
1: δεν μπορούσε
0: αλήθεια,
1: να κάνει.
0: Δεν ντουμπλάρα και τον άφηναν συνέχεια εκτό.
1: Τον άφηναν μόνο το ένα μέρο.
0: Αλήθεια λε εδώ.
1: Και την πάτησε.
0: Κιζηρίδη, Ζαφίρη, Κουρμπέλη, Μασούρα η τετράδα.
1: Μέτρια.
0: Δεν ξεχώρισε κάποιο.
1: Μέτρια τετράδα.
0: Από αυτού του τέσσερι.
1: Ο Μασούρα θα το έκανε τον κόλμα.
0: Λίγο ναι. Ίσω ο Κουρμπέλη καλύτερο. Ναι. Ένα τσικιντάν παραπάνω.
1: Δεν μπορεί να έχει τα χαφ καλύτερο παίκτη τον Κουρμπέλη. Έχει προβλήματα εκεί τότε.
0: Και Ιωαννίδης Παυλίδης.
1: Πεδαράδες. Ο νούμερο 2 στόπερ ο Μαύρος ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον Ιωαννίδη.
0: Ότι αό.
1: Τον έπαιξε με χέρια, με αγκώνες, με ιστορίες. Δεν μπορούσε να τον πιάσει. Και αν πήγαινε η μπάλα εκεί πολλές φορές, θα του άλλαζε τα πετρέλαια ο Φώτης.
0: Και να πω. Φώτης. Ο Τάκος μου. Να η σύσφυξη σχέσεων με τον Φώτη. Τον οποίο χθες η Τούμπα τον αποθέωσε τον Ιωαννίδη. Γιατί είδε να τα βρει. Να παλεύει επί 88 λεπτά. Εγώ εδώ λέω ότι άργησε ο Γιωβάνοβιτς. Να το βγάλει τουλάχιστον από το 80. Ναι. Για να μην πω πιο νωρίς, τουλάχιστον από το 80, βάλει τον Κοστούλα μέσα, βάλει τον Δουβίκα, ποιο θέλει.
1: Ο Κοστούλας χρειαζόταν γιατί.
0: Χρειαζόταν ο Κοστούλας.
1: Θα έρχονταν και πίσω να, το 4-6-0.
0: Να μαρκάρει, το 4-6-0.
1: Το 4-6-0.
0: Μα μετά το 80 πα ναι. Για το 0-0. Ξεκάθαρο, ναι. Αφού σε βολεύει.
1: Τίποτα, γύρισαμε πίσω.
0: Εντάξει, σε βολεύει. Εμένα αυτό με πέταξε στα μάτια είναι βεβαίω, όχι δεν το ξέραμε, ο Παύλοβιτς.
1: Ο Πέντε,
0: ναι,
1: ο οποίο από αμυντικό χαφ πατούσε περιοχές.
0: Έβλεψε ένα κορμί, ένα 90.
1: Πατούσε
0: με άριστη τεχνική κατάρτιση, ναι. Τρομερό στυλ, δασκελιές, μαρκαρίσματα, κάλυψη.
1: Και ο άλλο το 8.
0: Ο Μπίσο.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Εντάξει, και δύο είναι παίχτες μπάγκεν αυτοί.
1: Αυτοί οι δύο τώρα με τον Ανδρούτσο τώρα και τον Αυτόνα.
0: Ναι.
1: Και τον Κουρμπέλη, τα παιδιά και τον Ζαφίρη. Είναι 10 τώρα.
0: Ο Ζαφίρη, βέβαια πάλι.
1: Ναι.
0: Αδικημένο.
1: Γιατί, τι έπαθε.
0: Γιατί είναι ο άνθρωπος που τρέχει πιο πολύ από όλους.
1: Δεν ξέρει τίποτα άλλο.
0: Έκανε 14 χιλιόμετρα θα έκανε χθες.
1: Εντάξει. Άμα δεν τρέχει 14 χιλιόμετρα.
0: Άμα δεν έτρεχε τόσο ο Ζαφίρη,
1: ναι,
0: θα είχαν περισσότερες τρύπες και θα ήταν πιο επικίνδυνοι οι Γερμανοί. Μην τον αδικούμε γιατί τον τρέχει.
1: Αλλά δεν έχει καμιά χαφάρα να πάρει κατοχές να κάνει παιχνίδι.
0: Ο Ζαφίρη θέλει και εδώ, άμα έχω εγώ την κατοχή να την πάρει, να την κουβαλήσει, να την μεταφέρει σωστά να κάνει και
1: την κουβαλάει.
0: Χθες είχε ρόλο κυριολεκτικά χαμάλι.
1: Δεν μπορεί, μόνο χάμα.
0: Μα χθες ποιος την κουβάλισε, πες μου έναν.
1: Τι να κουβαλήσει.
0: Το πρόβλημά μας χθες ήταν ένα. Δεν είχα έναν άνθρωπο
1: για
0: να κρατήσει την μπάλα 3 δευτερόλεπτα, να ανεβάσω λίγο τη γραμμή.
1: Αυτό παίζεται από τις άκρες οι Έλληνες.
0: Ναι. Αν υπήρχε ο Τζόλης, νομίζω θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα 100-0.
1: Μπορεί.
0: Τι μπορεί, είναι ο μόνος που παίρνει την μπάλα και δεν μπορεί να την πάρουν. Θα σε βάλω και μέσα, θα ανεβάσω και τις γραμμές.
1: Τα χάφ είναι το πρόβλημά σου.
0: Στα χάφ είχαμε θέμα, ναι.
1: Του Όφη και της Τρίπολης και του Αγροτικού Αστέρα τα χάφ έξε.
0: Ποιο Αγροτικό Αστέρα.
1: Παράδειγμα.
0: Α, παράδειγμα. Λοιπόν, Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το κουβεντολόγιο για την εθνική μας. Πού έχουμε φτάσει βαθμολογία, τι ζητάμε, τι θέλουμε, ποιο είναι το πρόγραμμα, πότε ξαναπαίζουμε.
1: Πότε η διακοπή τώρα, πάω καμιά καβάλα πάλι.
0: Άντε πάλι. Πάλι καβάλα, ε. Πάλι καβάλα.
1: Έχω δουλειές εκεί.
0: Έχεις business, θα φτιάξεις σπίτια. Τι να τα φτιάξεις, πάνε κανένα ταξίδι, ρε. Ναι. Α, στα σπίτια, τα κάνεις στα σπίτια.
1: Θα τα αφήσω στα παιδιά μου.
0: Και εσύ τα κάνεις, τα λες, άσε, τα παιδιά μια χαρά έχουν σπίτια. Και εδώ και εκεί. Πάνε βόλτες. Να γκυζυρνά που έλεγε και η γιαγιά μου, λέει Νάκο, η Σοφή. Αγόρι μου να γκυζυρνά, μου λέει. Άστα, λέει, μην τρελαίνε.
1: Τη γυναίκα σου θα πα, βόλτε εσύ.
0: Και με τη γυναίκα μου,
1: φυσικά. Με ποια με άλλη θα πα.
0: Με φίλου.
1: Με φίλου.
0: Ναι, πάω να δω παιχνίδια. Ποδοσφαιρικά πάω με φίλου. Ναι. Αναψυχή πάω με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ωραία, πάρει τη γυναίκα σου πάλι. Μετά, άμα θέλει να αναψυχεί, θα πληρώσει ο χορηγό, θα πάμε.
0: Έχει... Αθέσει, είσαι διαθέσιμο.
1: Εμένα μου είπανε.
0: Είσαι διαθέσιμο, να ξέρουμε, παιδιά, είμαστε διαθέσιμοι. Εμένα μου είπανε. Πληρώνει αεροπορικά,
1: ξέρω. Εγώ ζήτησα πολλά. Εγώ ζήτησα πολλά για να μετακινηθώ. Αν τα δώσουν, πάω.
0: Πότε είναι για τα μάτια τη ΑΕΚ.
1: Τη ΑΕΚ, ναι.
0: 10 μέρες αν είναι η αξίδη στο Λονδίνο.
1: Α πάνε.
0: Θα βγάλουν γούστα τα παιδιά εκεί.
1: Α πάνε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει Νόβα.
1: Έχω Νόβα, έχω.
0: Τότε έχει και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab τότε. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Χωρίς προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήσης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ερμάνος μου, πάμε σε break. Ραπ και cool, επιστρέφουμε. Τρίτο ημιωράκι. Με εθνική θα συνεχίσουμε. Να δούμε τι έγραψε και η Build. Να βαθμολογήσουμε λίγο παίχτες, να δούμε τι έχουμε κάνει. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για τα μπασκετικά, διότι σήμερα είναι πολύ, είναι G-Day σήμερα. Είναι η μέρα G. Στο κόμμο θα τα εξηγήσουμε λίγο αργότερα μαζί με τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην Α1. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Εκλοβισμένοι παραμένουν μέχρι και σήμερα οι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Η κακοκαιρία που χτύπησε σφοδρά την Κρήτη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, σχηματίζοντας ορμητικά ποτάμια στο μονοπάτι του φαραγγιού, καθιστώντας αδύνατη την επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Με τρεις συνεδριάσεις συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Διεύρυνση συνέχεια για το Πασόκ που ανακοινώνει σήμερα την προσθήκη στο δυναμικό του και μαζί στα πράσινα ψηφοδέλτια τον άβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί το μεσημέρι με τον ανεξάρτητο βουλευτή για να επικυρώσουν την συνεργασία τους. Άνοιξε το πρωί και πάλι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, δίνοντας τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ή να ενημερώσουν τα στοιχεία τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Η προθεσμία για την υποβολή και την αλλαγή στοιχείων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Η ηλιοφάνεια θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη όσον αφορά στον καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
19: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λυτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
23: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
22: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
23: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
22: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
23: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
24: Επόμενος.
25: Ναι.
24: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
24: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
24: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
24: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
24: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
28: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik.

0: Νέα Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 15 μετά τις 10. Good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας, μέχρι και τις 12 θα πάμε μαζί. Και στην παρέα μας, όπως καθημερινά, ο δουλευταράς. Έτσι, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε, εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, όλοι ξέρουν, αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρ και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική αναχαίνιση, φιλαράκι μου. Στο δουλευταρά τα βρεις όλα.
1: Τα πετσέρι, πάρ το καμπούτσι.
0: Όχι, δεν ήταν τα πετσέρι. Βέβαια, λίγο τα.
1: Καροτσέρι.
0: Λοιπόν, ποιον ψηφίσετε σε MVP στην αναμέτρηση, για να πάμε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στην Ελλαδάρα.
1: Μαυροπάνω, φίλε.
0: Μαυροπάνω, ε.
1: Ναι, το Μαυροπάνω πάλι. Το Μαυροπάνω θα βάλω. Το Σάλιαγκας παίρνει κάτω από τη βάση.
0: Όχι, δεν παίρνει κάτω από τη βάση. Διαφωνώ ότι παίρνει κάτω από τη βάση.
1: Το άλλαξε τα πετρέλαιο άλλο.
0: Δεν ήξερε πού το μαρκάρι. Διαφωνώ ότι παίρνει κάτω από τη βάση ο Σάλιαγκας. Έπαιζε και με κίτρινη όλο το παιχνίδι σχεδόν. Είχε το πιο δύσκολο αντίπαλο γιατί από εκεί φόρτωνε.
1: Και αυτό έλεγε.
0: Εγώ είμαι ανάμεσα σε Μαυροπάνω, Τζολάκη και Ιωαννίδη. Γιατί και ο Τζολάκης όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για άλλη μια φορά.
1: Ο Τζολάκης έκανε μια μεγάλη απόκριση χαμηλά, πολύ δύσκολη.
0: Στην κομπίνα που κάνανε οι Γερμανοί.
1: Τα πάρα πολύ δύσκολο το σούτ και χαμηλά.
0: Η ουσία είναι πάντως ότι η εθνική μας στα 4 πρώτα παιχνίδια του Nations League.
1: Αίτητη.
0: Είναι αίτητη. Δηλαδή, ποιο θα το έλεγε αυτό τώρα, να παίξουμε μέσα έξω με Γερμανία, με Ολλανδία και Σερβία εκτός.
1: Σερβία εκτός είναι δύσκολη.
0: Ναι, η Σερβία χθες λίγησε από τους Οράνιε στο τέλος με ένα γκολ του Ζίρξε. Έχασε 2-1.
1: Σερβία δεν την πάρουμε.
0: Άμα δεν την πάρουμε, έχουμε πρόβλημα όμως.
1: Θα ξέρεις.
0: Η εθνική για να προκριθεί θα πάμε στο Βόλο. Κατέβουμε στο φίλο μας τον Μπέο εκεί να πιούμε και τα τσιπουράκια να δούμε εθνική.
1: Φτιάχνουμε καινούριο ξενοδοχείο, Μαμαδά εκεί και μα κάλεσε να πάρουμε.
0: Να πέσει, κατέβουμε εκεί το δίμηνο.
1: Θα τον πάρω τώρα.
0: Πάρτο να τον Μαμαδά, το φιλαράκι μα. Πες θα κατέβουμε, τσιμπουροκαταστάσεις και τέτοια.
1: Αυτό το
0: διαπιστεύσεις.
1: Τώρα δεν είναι να κλέψω το μάτς να κάνω. Εντάξει, όχι, όχι.
0: Στα λέμε όλα αυτά, αλλά η εθνική χθες έπαιζε. Χωρίς το βασικό της δεξί μπακ, ένα. Χωρίς το βασικό της δεξί εξτρέμ, δύο.
1: Έτσι. Ποιος είναι ο δεξί?
0: Ο Τζόλης.
1: Αριστερό
0: εξτρέμ, sorry. Ναι, sorry, ναι, sorry. Αριστερό εξτρέμ, δύο.
1: Αριστερό, ναι, ναι.
0: Και χωρίς το βασικό δεξί εξτρέμ, τρία. Ο Καρέτσας δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτοί όλοι δίνουν.
1: Και χωρίς τον Κωνσταντέλια.
0: Και χωρίς τον Κωνσταντέλια που δεν τον βάζω. Γιατί δεν τον βάζω, γιατί δεν ανοίγει. Για μένα ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Το πιστεύω αυτό που
1: γιατί
0: λέω. Θα το δεις ότι θα επιστρέψει.
1: Πώς θα επιστρέψει.
0: Θα το δεις. Δεν τον βάζω γιατί

0: είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή και ούτως άλλως δεν θα έπαιζε.
1: Θα έτσι. Επιστρέψει κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Είχε πει ότι σε αυτά τα μάτς θα έκανε ένα ρεπό. Εγώ το σέβομαι. Μπορεί να νιώθει καλύτερα μετά από 6 μήνες και να πει παιδιά, εφόσον με φωνάζετε, δεν το έχει δει ξανά. Δηλαδή εσύ από ανθρώπους ποδοσφαιριστές να λένε σταματάω για λίγο και επιστρέφω. 100 φορές το έχουμε δει.
1: Αλλά οι λόγοι είπα εγώ είναι άλλοι.
0: Εντάξει, εσύ άσου λόγου. Εγώ θα επιστρέψει μακάρι. Είχα απουσίες επομένως κομβικές θες. Πάρα πολύ κομβικές. 8 βαθμούς η Ελλάδα, 8 η Ολλανδία.
1: Άδικο.
0: Γιατί άδικο?
1: Η Ολλανδία καλύτερη ομάδα.
0: Ποιά μα κέρδισαν.
1: Δεν μας κέρδισαν.
0: Ας κέρδισαν τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Άδικο, ξεάδικο.
1: Θα κερδίσουν εμάς.
0: Ποιοι?
1: Οι Ολλανδοί.
0: Βιάζεσαι. Θες να πάμε καμιά Ολλανδία?
1: Ποιος πληρώνει, ρε παιδιά?
0: Εγώ
1: δεν δίνω δεκάρι.
0: Χίλιους δυο χορηγούς έχεις. Πες χορηγούς, παιδιά, πληρώστε. Σας κάνουμε και ένα δυο βιντεάκια και τελείωσε. Τι άλλο θες?
1: Αυτό, αν είναι έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Δεν δίνω δεκάρα.
0: Δεκάρα τσακιστή.
1: Σέντς.
0: Σέντς, παιδιά, δεν δίνουμε. Ναι. Λοιπόν, προέχει πάντως το μάτς. Πρώτα παίζουμε εδώ, χάρη, πρώτα Ολλανδία. Νομίζω
1: εκεί,
0: ότι πρώτα παίζουμε Ολλανδία. Ναι.
1: Εκεί πάμε.
0: Παίζουμε
1: εκεί.
0: Παρασκευή με Ολλανδία και την Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό. Δηλαδή κάνουμε εκπομπή και φεύγουμε κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνει να χάσουμε την εκπομπή εδώ πέρα.
1: Και το βράδυ ποιος θα κάνει τηλεόραση.
0: Ή ποιος θα κάνει?
1: Δευτέρα.
0: Στο κάψο παιχνίδι.
1: Δευτέρα στην τηλεόραση ποιο θα κάνει.
0: Έχουμε και τηλεόραση το βράδυ. Σωστά. Μπορεί εκείνη Δευτέρα να πούμε να το κάνουμε Τρίτη. Να δούμε πώς το κάνουμε. Γιατί την ώρα του αγώνα, φίλε, πώς θα κάνουμε εκπομπή.
1: Τότε πάω.
0: Θα μιλήσω εγώ τώρα με τα παιδιά.
1: Πληρώστε βενζίνε, εισιτήρια και.
0: Α, πληρώστε τα πάντα όλα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Εσύ διαβάζεις ρε φενέ.
1: Δεν δίνω δεκάρα.
0: Δεν δίνεις δεκάρα. Δεκάρα δεν δίνεις, έτσι τσακιστή.
1: Ούτε 5 λεπτά στα διόδια δεν δίνω.
0: Α, ούτε τα διόδια δεν θα δώσεις. Ποιος θα τα δώσει?
1: Ο χορηγός.
0: Ο αχορηγός. Παιδιά, θέλουμε χορηγούς να μας πληρώνουν τις δεκάρες. Τώρα δηλαδή που πήγες στην Καβάλα. Τώρα που πήγες στην Καβάλα, δηλαδή δεν πλήρωσες βενζίνες.
1: Δύο μέρες σε σουίτα κοιμήθηκα ρε, και που πλήρωσα 40 ευρώ πετρέλαιο, τι έγινε?
0: Α, πληρώνεις τα βασικά ρε.
1: Σε σουίτα έμενε.
0: Έμενε σε σουίτα, ε. Πώς πέρασε, γιατί δεν σε ρώτησα στο φίλο μας τον Πριόνα.
1: Εκεί παράδεισος είναι.
0: Παράδεισος.
1: Το παλιό είναι.
0: Φάγαμε,
1: είχαμε
0: ψάρια
1: να πούμε.
0: Σε βλέπω, σαν να έκανες λίγο μαγουλάκι.
1: Μαγουλάκι, τίποτα.
0: Πέρασε καλά, ωραία, ήταν και ο Γρηγόρης.
1: Βέβαια.
0: Θα ερχόμουν κι εγώ, αλλά είπαμε δεν μπορούσα. Έχασε. Θα γελούσαμε πολύ, τι.
1: Έχασε, σου λέω.
0: Εντάξει, τον πήρα αφού το σάκι του λέω δεν μπορώ να φύγω, είχα υποχρεώσει κοινωνικές.
1: Έκανε επίθεση η γυναίκα του Γρηγόρη και έγινε
0: κάτι. Α, είχαμε με τοπική κρούση.
1: Ναι, τον άντρα μου το δώσε.
0: Καλά, τον άντρα, βέβαια. Περασπιστεί τον άντρα, φυσικά. Και άλλοι σα
1: αγγλικοί. Τι λατινοπούλου ήταν. Όχι, τέτοια δεν είχαμε.
0: Α, δεν είχα τέτοια.
1: Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Γουλιά ήταν στο Χαριλάο και υποδεχόταν τον.
0: Τον Κλοπ.
1: Τον Κλοπ και αυτού. Τι δουλειά είχε εκεί.
0: Α, τον Κλοπ, και ο Γρηγορίου ήταν.
1: Ναι, ναι, πήγανε εκεί. Ναι. Σαν οικοδεσπότες οι άνθρωποι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άρα το κλου ήταν ότι δέχτηκες με τοπική από τη γυναίκα του Γρηγόρη. Καλά σε έκανε.
1: Ο Μπουγκουλιάς όταν πάω δεν έρχεται γιατί.
0: Τι φοβάται.
1: Οι Αριανοί λένε τι κάνεις παρέα με αυτόν. Λέει τον Άρη Φουκαρά και τέτοια.
0: Να, ο Νονός, να τα κλείσω.
1: Κλείστα.
0: Ξέρεις τι να κλείσει πότε. Κάτσε, πρέπει να πάρουμε να συνοηθούμε εδώ. Δεν πάμε, δεν άγχος να συνοηθούμε.
1: Τι να συνοηθούμε.
0: Έχουμε εδώ το.
1: Αφού βράδυ είναι το μάτς.
0: Ναι.
1: Βράδυ είναι το μάτς.
0: Α, για να πάμε στο Βολό.
1: Ναι, τι να κλείσει άλλο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να ήθελε
1: τραπεζούντα. Κλείστα.
0: Πώς κλείστα, κάτσε πρέπει να δούμε. Τι
1: κλείστα, τραπεζούντα.
0: Κάτσε, θα λέει μετά από Αδρώνης ότι εγώ σε χαλάω. Σε εγώ κάτσα τα μούτρα μου, τα λέει.
1: Καλά, κλείν, φύγε.
0: Ποιο ήρθε, η αδυναμία σου. Ποια ήρθε, μάλλον. Ποια ήρθε. Χαρά τώρα, μόλις σε βλέπει η Αγγελική. Έχει μια.
1: Εσύ δεν χαίρεσαι, δηλαδή.
0: Μια χαρά.
1: Εσύ ναι, το ναι. Ούλο σου φάνηκε από το δόντι, από κάτω από το χαμόγελο. Και εμένα μου αρέσει. Η Αγγελική, η δουλειά της είναι απίστευτη.
0: Απίστευτη.
1: Παραλαμβάνει φορτίο, τρομερό.
0: Τρομερό.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Α, εγώ 17-11 ναι, οκ.
1: Τι κάνεις 17?
0: Α, συμπίπτει με Βόλο.
1: Ναι, με.
0: Πώς συμπίπτει, αφού Δευτέρα είναι ο Βόλος, ρε. Εσύ,
1: βέβαια, μήτω. Έρχεται η Αγγελική.
0: Εμείς Τρίτη πρέπει να φέρουμε.
1: Το νούμερο 20 δεν το γράφει.
0: Ποιο είναι το 20?
1: Το 20%.
0: Α!
1: Έρχεται.
0: Λέω και εγώ, ρε,
1: ωραία παρουσία, όμορφη γυναίκα.
0: Το νούμερο 20 δεν το
1: βέβαια. Το νούμερο 20 όμως.
0: Και όμορφη και 20% δεν γίνεται. Καλά σε λέει. Και τα δύο μην τα θες όλα δικά.
1: Δεν μπορεί να τα έχει όλα, ναι.
0: Ελάτε Βόλο.
1: Και πράσινο μάτι, ωραίο και αυτό και τα δικά.
0: Έχω ήδη από τον Βόλο εδώ 2-3 μηνύματα. Τα τσιπουράδικα όλα, ό,τι φάτε δικά μας. Ρε κουτρατζή. Καλημέρα, παιχταράδες. Ελάτε στο Βόλο, λέει. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε δικό
1: μας. Ωραία, μας πάει. Ένα καλό αμάξι να μας πάει.
0: Α, θες και άλλο αμάξι να μας πάει.
1: Θα κανονίσει ο κύριος Βαλαρούτσος για τα εισιτήρια της ΕΠΟ.
0: Βέβαια,
1: καλή σχέση με τον κύριο Καγκάτσι.
0: Ωραίος ο Καγκάτσι, θες, έτσι.
1: Ναι.
0: Πανηγύριζες από διτήρια.
1: Ο Καγκάτσι πήρε πόντους.
0: Πήρε πόντους. 8 βαθμούς πήρε εθνική.
1: Όχι, πήρε πόντους ο ίδιος ο Καγκάτσις.
0: Η διοργάνωση Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, τα πέτυχε
0: sold
1: όλα.
0: Out, το
1: δεν
0: μάτς.
1: Τον έβρισε κανένας.
0: Δεν έγινε τίποτα από αυτά που έλεγες. Σημαία τίποτα. Παλαιστινιακή δεν είδαμε
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Τίποτα.
0: Πάλι για άλλη μια φορά δηλαδή έπεσε μέσα.
1: Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν επαναστατική, ήταν ήσυχη, ήταν ήρεμη, ήταν συγκαταβατική, αγάπησε την εθνική ομάδα. Πήρε πόντους ο Γκαγκάτσης. Με τον ΠΑΟΚ τα έκανε μια χαρά. Μακεδονία, Μπαλάς, αυτά και τα λοιπά.
0: Πού να πάνε να μείνουν οι παίχτες?
1: Στο ΜΕΤ. Να μείνουν στο,
0: τώρα το
1: στο Πόρτο Παλάς.
0: Το ΜΕΤ το βάζει με το Μακεδονία Παλάς.
1: Πόρτο Παλάς το βάζω.
0: Έλα ρε, όχι. Το Μακεδονία Παλάς είναι το σημείο καταθέτησης πόλης. Δίπλα στο Λευκό τον πύργο. Θάλασσα, λιμάνι μπροστά, περατζάδα. Τι σχέση έχει τώρα με όλα τα άλλα?
1: Με τα πατίνια τα ηλεκτρικά, σιγά το Μακεδονία.
0: Τα πατίνια ηλεκτρικά και να είχαμε να λέγαμε σε αυτά και τα πατίνια.
1: Καλό είναι και το Μακεδονία Παλάς.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα, τι συζητάμε. Είναι το σημείο αναφορά της πόλης.
1: Πρέπει
0: στο Λευκό πύργο.
1: Στο Κουρουμποχώρι οι προπονήσεις.
0: Και πού να τις έκανε?
1: Δεν λέω.
0: Α, η Γερμανία πήγε στο Νάρι. Ορίστε.
1: Γιατί
0: Κλοπ, γκουγουλιά μαζί, κολυτάρια.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις τι γινόταν στην Τούμπα για να βγουν μια φωτογραφία με τον Κλοπ? Λαϊκό προσκύνημα. Ο μόνος, τώρα θα πω κάτι πολύ γιατί το είδα με τα μάτια μου. Όπου ζήτησε φωτογραφία ο Κλοπ από τον άλλον, ξέρεις ποιος ήταν?
1: Του το είναι είπανε, του Κλοπ είναι ένα παιδάκι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον Γιαννάκη. Δεν μιλάω για τον Γιαννάκη.
1: Για
0: τον Γιώργο Ντομίνο.
1: Τον ήξερε το Μίνο? Ναι.
0: Έχω ρίξει το. Τον Γιώργο Ντομίνο. Δεν ήξερε ο Μίνος να βγάλει. Να δέσαι, δέσαι, εδώ. Δεν ήξερε ο Μίνος πώς θα βγάλει φωτογραφία και του λέει ο Κλοπ, φέρε εδώ να σε βγάλω εγώ. Και την έβγαλε ο Κλοπ τη φωτογραφία. Δεν την έβγαλε ο Μίνος.
1: Το Μίνο δεν το βλέπω πολύ καλά.
0: Τι δεν το βλέπεις πολύ καλά? Εντάξει.
1: Μπερδεύει τα λόγια.
0: Στη σύνταξη
1: πατάει
0: το παλικάρι.
1: Πατάει το κουμπί και δεν. Ποιο αρβανίτης ο Χρήστος είναι?
0: Φέρτε συνεργείο να μαζέψει τα σάλια του. Μόλις είδε κοπέλα άρχισε τις γλίτσες, λέει. Πάλι χιλόπιτα μυρίζει, λέει, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Μάλιστα.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο γνωστός. Ο γνωστός που σε τσιγκλίζει και σε πειράζει.
1: Πάρε κανένα σιάλι, δρεδαράκι.
0: Παίρνει σιάλι.
1: Πάρε κανένα σιάλι.
0: Να στρώσει.
1: Κάμια τα δεφαλίνη, πώς τις λένε αυτές.
0: Πώς τα λένε?
1: Τα δεφαλίνη. Πάρε μια τα δεφαλίνη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι χθεσινή νίκη για να
1: το 20% το γιατί δεν το λέει.
0: Σπάνε σε ψήσει με το χαμόγελο, με τις ματιές, τα side-eye και δεν συμμαζεύεται.
1: Δεν ψήνω.
0: Δεν ψήνεσαι με side-eye.
1: Τώρα έχει ένα μαραθώνιο.
0: Πάλι μαραθώνιο έχει.
1: Θα ρίξει κανένα μεροκάμα.
0: Κάνα φράγκο. Κάνα φράγκο να τρέξουμε, έτσι. Όλα επιπληρωμής, παιδιά. Τελείωσε. Στα 50 όταν φτάνεις, δεν κάνεις ποτέ τζάμπα τίποτα. Είναι νόμος.
1: Τίποτα.
0: Αυτά τα κάνεις όταν είσαι 20.
1: Και τα δίνεις στην κόρη σου. Αυτά κάνεις.
0: Ή στην κόρη σου ή στα ταξίδια σου.
1: Προτιμώ στην κόρη μου.
0: Προτιμώ στην κόρη σου.
1: Ναι.
0: Και σε σένα τι θα μείνει μετά, ρε φίλε?
1: Τίποτα. Ένα τάφο.
0: Τάφησα στην κόρη μου.
1: Ένα δοχείο, άσερε.
0: Ερμάνο μου, θέλω να συζητηθεί το εξή, λέει. Όχι μονόπλευρα ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Το 85% τη εθνική έχετε από αυτέ τι δύο ακαδημίε.
1: Ποιε?
0: Του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού.
1: Δεν λέει ψέματα. Όχι, είναι και του Γερμανίδη.
0: Το 85 σου είπε, εντάξει, είναι και το Γερμανίδη, ένα 5%.
1: Γερμανίδης κάνει τρομερή δουλειά.
0: Φαντά τον Έλληνα να κάνει σοβαρό.
1: Του Παυλίδη είχε ακαδημιάρες εδώ.
0: Ναι, ρε, ναι, εντάξει. Φαντά τον Έλληνα να κάνει σοβαρές ακαδημίες και οι άλλες ομάδες. Άλλο θέλει να πει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Το 80% είναι πάω κολυμπιακό. Φαντάζομαι να κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και ο Ηρακλής.
1: Και Ατρόμητος αρχίζει.
0: Παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα.
1: Χθες είχα ένα καυγά με τον Καρυπίδη.
0: Ναι. Το φίλο σου, τον Ντέο.
1: Ναι, είναι φίλο.
0: Τον Καρυπίδη που σε φτιάχνει τα μηχανικά.
1: Όχι, όχι. Εάν θα φύγεις από τον Άρη και δεν θα έρθει σε εγκαταστάσεις, ακαδημίες.
0: Πήρε στραβά αυτό το θέμα, δεν ξέρω γιατί ο Κάρη. Ενώ έπρεπε να επενδύσει εκεί.
1: Αυτό του λέω, μη σε. Τον
0: έχει
1: Άρη
0: θα
1: τον
0: τρομερό έξερμα. Ταλέντο αυτή η χώρα στο ποδόσφαιρο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Έχουμε ταλέντο.
1: Κάντο κι ας είναι αργά, κάντο. Ναι. Κάντο.
0: Ναι. Πώς σχολιάζει η δήλωση για να τελειώνουμε σιγά σιγά με την εθνική,
1: ναι,
0: του Κλοπ που είπε ότι δεν θα ήθελα να παίξω άλλο αγώνα με την Ελλάδα?
1: Τι να παίξει, δυσκολεύει πολύ.
0: Άγκολο έμεινε. Για μένα χθες ήταν εύκολο το χ, να ξέρεις. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Ήταν εύκολο.
1: Εύκολο ήταν.
0: Αν εξαιρέσω την κατοχούλα που είχαν οι Γερμανοί γύρω-γύρω από τα καρέ μου.
1: Κοίταξε, κατοχούλα γύρω-γύρω.
0: Κατοχούλα είχαν. Τι είχαν?
1: Άμα δεν έχει σεντερμπακάρε να τι σβήσουν.
0: Ναι, βρε γόρμο, τι έχω. Εντάξει, να κάνω.
1: Και
0: αν είχα και τον Τζόλ με τον Καρέτσα στα Καλάτσια και Κωνσταντέλια, θα έκανα και τέσσερα τραζίζου και θα βάζα και γκολ.
1: Μπορεί να βάζα και γκολ.
0: Όπως το ψηλό έκανα στη Γερμανία που είχα τον Καρέτσα και τον Τζόλ.
1: Αλλά η Γερμανία μένα μ' άρεσε πολύ περισσότερο από το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, η Γερμανία έχει πολύ ταλέντο κι αυτή και ο Κλοπ πραγματικά κάτσε.
1: Και πάνε να πετάξει ένα ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα. Εμένα μ' άρεσε.
0: Κάτω την μπάλα, ναι, κάτω την μπάλα.
1: Μ' άρεσε ο Κλοπ εχθές, πολύ.
0: Κάτω την μπάλα. Ναι, αλλά είπε δεν ξαναπέζουν την Ελλάδα. 180 λεπτά δεν μπορούσα να του βάλω γκολ.
1: Εντάξει.
0: Αγαπάμε Γιώργο Μίνο, δημοσιογραφικό μας που λένε. Γιωργάρας δεν υπάρχει, εντάξει.
1: Δεν πάει καλά.
0: Γιώργο, αφωτό.
1: Πρέπει να τον βγάλετε από την τηλεόραση το Μίνο.
0: Πότε τελειώνει, άλλο ένα χρόνο θέλει και βγαίνει από τη σύνταξη.
1: Πρέπει να τον βγάλετε από την τηλεόραση το Μίνο, εκτίθεται.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε την εθνική.
1: Αν είστε φίλοι και σκοροϊδεύετε, προστατεύστε τον.
0: Τι να το εμείς, ότι τι να προστατεύσουμε.
1: Προστατεύστε τον.
0: Τι είμαστε, παπάδες είμαστε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Η εθνική με αυτή τη νίκη. Η εθνική με αυτή τη νίκη, την ισοπαλία χθες που είναι για μένα σαν νίκη, κλείδωσε στη χειρότερη την τρίτη θέση. Άρα ό,τι και να γίνει, θα είμαστε στο ΠΟΤ 1 στην κλήρωση που θα γίνει
1: τον Νοέμβριο, το
0: Δεκέμβριο. Δεν θα παίξουμε με μεγαθύρια. Η κλήρωσή μας, δηλαδή, εφόσον είμαστε στο ΠΟΤ 1, κάτι Γαλλίες, Αγγλίες, Ισπανίες, αυτές τις αποφέρουμε όλες.
1: Τώρα το 20% γιατί δεν το λέει.
0: Άντε πάλι από παντού. Εσύ θες να μιλάς κανένα δευτερόλεπτο να πληρώνεσαι τώρα, έτσι. Καλά, πληρωνόμαστε τώρα που μιλάμε. Αλλά θες και διαφημίσεις από την.
1: Βλέπω την ωραία παρουσία της και με κάνει.
0: Τι σε κάνεις. Σε...
1: Δεν λέει το καλό το λόγο.
0: Σε ιντριγκάρει νοητικά. Σε τι είσαι ιντριγκάρει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Όχι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Εγώ τρελάθηκα χθες, ανέβασα και ένα βιντεάκι στο TikTok. Ναι. Υπάρχουν τουλάχιστον 1000 παιδιά, πιτσιρίκια από 8-7
1: ναι,
0: μέχρι 15.
1: Ενέρεφηλε.
0: Που είναι εκεί και φωνάζουν Ελαδάρα, που είσαι, ξέρω εγώ, Τσιμίκα.
1: Ο Τσιμίκας, ο Καρέτσας, ο Μαυροπάνος.
0: Η εικόνα είναι συγκλονιστική.
1: Να πω δύο κουβέντες. Ναι. Ο Τζολάκης, ο Τζόλης, ο Παυλίδης. Αγαπιούνται, ρε.
0: Είναι αγαπησιάρικες.
1: Ο Τσαλουχίδης δεν αγαπιέται.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Ζαγοράκης αγαπιέται.
0: Έλα, Ζαγοράκης ήταν με τον Ματέος.
1: Ούτε ο Κατσουράνης αγαπιέται. Ούτε ο Μητρόπουλος αγαπιέται. Ναι. Ούτε ο Αναστόπουλος αγαπιέται.
0: Ήταν αγριομούτσουνε.
1: Δεν αγαπιούνται.
0: Αγριομούτσουνε.
1: Ο Τσαλουχίδης τώρα.
0: Εντάξει, γιατί κόλλησε τώρα στο Τσαλουχίδη.
1: Δεν το γουστάρω.
0: Α, επειδή δεν γουστάρεις εσύ, δεν αγαπιέται δηλαδή. Τα προσωπικά
1: δεν
0: σου.
1: Δεν γουστάρω.
0: Εγώ σου τα περνάς τώρα δηλαδή.
1: Τον Ανατολάκη.
0: Θες να πεις ότι ναι, τα παιδιά αυτά τα καινούρια είναι μορφωμένα.
1: Τραβάνε τον κόσμο αλλιώτικα.
0: Καλλιεργημένα, χαμηλών τόνων, δεν είναι τζαμπουκαλίδης να κάνουν μανούρες.
1: Ακόμα και ο Ιαννίδης που είναι μπελαλής.
0: Ο Ιαννίδης, υπέροχο παιδί.
1: Ναι, είναι μπελαλής.
0: Θες που να ήσουν να τον δεις, να τον. 30.000 όλοι τούμπα όρθιοι και κάποια στιγμή έχω ένα παουξάκι δίπλα μου λέει. Δεν θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ. Αν τον ήθελα, λέω. Yeah. Αν τον ήθελα, λέω.
1: Πείτε το Ρώσο.
0: ΠΑΟΚ,
1: πείτε το Ρώσο να σας τον πάρει.
0: Ρώσος, γιατί Ρώσος. Από πότε έγινε ο Ελληνοπόντιος. Τι έγινε, πας με τη γραμμή, την ιστορία, τι έκανες.
1: Από πότε έγινε Ρώσος.
0: Ναι.
1: Από τότε που σας πέταξε ο Μητσοτάκης.
0: Δεν άκουγα να
1: από τότε που σας πέταξε ο Μητσοτάκης τον αυτόνα.
0: Ποιον.
1: Το Πιστακίδη. Από τότε λέγεται Ρώσος.
0: Γιατί μας τον πέταξε. Και τον Σαββίδη έτσι έλεγε. Σας τον πέταξε, τον έβαλε, τον έκανε.
1: Τον πέταξε ο Σαμαράς.
0: Όλους μας πετάνε. Τους άλλους πετάει ή όχι.
1: Τον πέταξε.
0: Τους μαρινάκηδες, τους κόκαλης, κουκάλιδες, τους γαλαφούζους, τους πετάει ή όχι.
1: Τους πετάει.
0: Ρε εσύ βγάλε αυτό το αντιπαουξίδι κομμένος από μέσα σου. Για ό,τι στραβώ συνέχεια.
1: Ο Καρυπίδη δεν τον πέταξε κανένας.
0: Ο Καρυπίδης χώθηκε. Ο Καρυπίδης τρύπωσε και σου λέει εδώ είμαστε τώρα. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τον άλλο τον Φουκάρα, τον Ψωμά δεν τον τρύπωσε κανένας.
0: Ποιος τον. Λες εσύ.
1: Ηρακλή, ναι.
0: Πες μας σε λίγο τι χρειάζεται τώρα για να βγει πρώτη εθνική στον όμιλο. Τι χρειάζεται, απλά τα πράγματα. Για να
1: δύο νίκες να κάνει.
0: Άμα κάνει δύο νίκες, ναι. Μία νίκη. Αν κάνει νίκη με την Ολλανδία.
1: Και ισοπαλία.
0: Και ισοπαλία
1: πρώτα μέσα... πού παίζει.
0: Πρώτα παίζουμε μέσα στην Ολλανδία.
1: Κακό.
0: Γιατί κακό.
1: Πάει καταλήξει του Σέρβου και πα τουρίστα εκεί μετά.
0: Ναι, αλλά άμα κερδίσει μέσα στην Ολλανδία είσαι σίγουρα πρώτο πάλι.
1: Δεν κερδίζει μέσα στην Ολλανδία.
0: Εσύ θεωρείς ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν σίγουρα την Ολλανδία. Την τελευταία αγωνιστική. Εγώ δεν το έχω τόσο.
1: Αυτό
0: σίγουρο.
1: Που είδα σήμερα, χθες μάλλον.
0: Ναι.
1: Και η Ολλανδία πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Ολλανδία ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, και εμένα.
0: Διαφωνώ.
1: Αλλά είδα τεράστια,
0: αυτό που είδα
1: τεράστια διαφορά του παιχνιδιού και δεκάδα τη Γερμανία.
0: Σε σχέση με το πρώτο μάτς.
1: Σε σχέση με εδώ, ναι.
0: Το ξαναλέω. Σε σχέση με το πρώτο μάτς η εθνική είχε τρεις χτυπητές αδυναμίες που φαίνονται στη ροή του αγώνα. Τζόλης, Καρέτσας δεν παίζανε και οι δύο.
1: Καλά, και
0: είναι
1: Γερμανοί.
0: Οι δύο που κρατάνε μπάλα και κάνουν μπουκα.
1: Οι Γερμανοί είχαν.
0: Οι Γερμανοί τι, αφού έχουν, είπαμε, δύο δεκάδες που τους αλλάζουν.
1: Ποιος ήταν ο παιχταράς που θυμίζεται.
0: Ο Κίμιχ. Τον Κίμιχ δεν είχαν.
1: Ο Κίμιχ είχαν και έναν άλλον.
0: Τον Κίμιχ. Και δεν έπαιζε και δεξί μπακ που είχαμε τον Βαγιανίδη. Έτσι που είναι πιο επιθετικό γενή μπακ.
1: Εντάξει, ο Βαγιανίδη στο αμυντικό κομμάτι όμως μπορεί να είναι φίλος μου. Ο πατέρας στο, στο αμυντικό κομμάτι.
0: Το ξαναλέω χθες. Καρέτσας, Ζόλης,
1: ναι.
0: Είτε τρομερές απώλειες για τέτοιου είδους μάτς.
1: Μια πικρή αλήθεια.
0: Ναι.
1: Του ρώτα το αμυντικό κομμάτι κανένας από τους τρεις δεν το
0: έχει. Πικρή αλήθεια για σένα, για μένα. Εγώ τον ρώτα παρεπιπτόντως. Το ρώτα τον έχω πάρα πολύ ψηλά τον Λάζαρο. Και παρεπιπτόντως ο Λάζαρος ρώτα θα επιστρέψει στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Όπως πληροφορικά χθες προχθές.
1: Δικαιώνομαι.
0: Δεν δικαιώνεσαι γιατί με τον Βόλο δεν έπαιξε. Ήταν τραυματίας.
1: Έκανε το δαχτυλάκι του.
0: Άστα, ρε. Θα παίξει. Έμαθα είναι σε πολύ καλή κατάσταση το παιδί. Και όμως κι άλλα δεν έπαιζε.
1: Αφού,
0: καλά, εσύ,
1: αφού ξάπλωσε ένα μήνα ο Ρώτα, ξεκουράζει και καλά θα έρθει.
0: Δεν έπαιζε ο Μουσιάλα και από εμάς, σε εμάς δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το ίδιο είναι ο Μουσιάλα με ο Κωνσταντέλιας.
0: Καλύτερος ο Τέλιας. Καλύτερος ο Τέλιας, όντως. Λοιπόν, πάμε σε break. Εδώ μου ρωτάνε ποιο θα μπει τελικά Ευρωλίγκα. Παιδιά, σήμερα έχουμε κόμμο. Συνάντησε ο Πάοκ ή ο Άρης. Θα τα πούμε μετά, παιδιά. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίο είναι έτοιμο να πάει μπείτε, στο Σεράγεβο.
1: Άμα δεν μπείτε Ευρωλίγκα, θα φάτε ξεφωνητό τώρα.
0: Πάμε. Εσύ θα κράξει το μίστα, δεν θα κράξει.
1: Ο Τέλης αυτό.
0: Ο Τέλης, ο
1: Τέλης. Μήπως πήγε κανένα φάκελο πάλι στενό.
0: Δεν νομίζω. Εκεί δεν με στενό,
1: δεν πας φθενά.
0: Άμα πας με στενό φάκελο διόρυγα σου δεν πας φθενά. Εκεί θέλει να είναι μπαμπάτσικο, ο κόλπος του Μεξικού πρέπει να είναι ο φάκελος.
1: Στο Νοέμι πάει χαμηλό.
0: Θα ξέρεις όλα πάλι. Μου είπε ο Καλιάκης, λέει ευχαριστώ για διαφήμιση μου, λέει. Έτσι μου είπε ο Καλιάκης, το βρήκα.
1: Σιγάρι κουβαρντά, πες τον.
0: Έλα, γιατί μια χαρά τώρα στα τοστάκια και τα καφενάκια.
1: Γιατί δεν τα πληρώνω. Δεν τα πληρώνω.
0: Δεν ξέρω, σήμερα εκεί και.
1: Διαφήμιση.
0: Αφού κάτσε.
1: Άμα ήταν να βγάλουμε λεφτά από τον Καλιάκη, καήκαμε, πες τον.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψότατο. Αλλά πρώτιστα να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρω ότι σας έχουν τύχει μετακομίσεις που χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι σίγουρα ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Αυτό μας έχει τύχει σε όλους. Το Nova Board πάντως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ επιστρέφουμε με ποδόσφαιρα, όπως λένε και στα χωριά μας. Να δούμε τι βαθμολογίες έδωσε η Build. Έχει ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο ρεπορταζιακά πώς ετοιμάζονται σιγά σιγά οι ομάδες μας. Θα έχουμε μπάσκετ. Γενικότερα έχουμε πολύ σουσού. Μέχρι και τις 12 Ραπ και κουλ παρούλα μαζί.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Χωρίς τέρματα έληξε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία εχθές Κυριακή στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παράλληλα, στον ίδιο όμιλο, η Ολλανδία λήγησε τη Σερβία με 2-1, αποτέλεσμα που διατηρεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον η προσοχή στρέφεται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με τους διεθνείς να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ισόβαθμη Ολλανδία των 8 βαθμών την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ενώ τη Δευτέρα 16 του μήνα υποδέχονται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Φόρο τιμή στα 6 δικοχαμένα ετόπουλα απέτυσε χθες η οικογένεια του ΠΑΟΚ, τελώντας το ετήσιο μνημόσυνο στα Τέμπη για τη συμπλήρωση 27 χρόνων από τη μαύρη επέτειο της 4ης Οκτωβρίου. Ιστορικές εξελίξεις για το ευρωπαϊκό μέλλον του μπασκετικού ΠΑΟΚ ενδέχεται να προκύψουν από τη σύσκεψη της EuroLeague στη Λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Ο σύλλογος έχει καταθέσει ισχυρό φάκελο με δεσμευτική πρόταση επένδυση 300 εκατομμυρίων ευρώ για το γήπεδο και την ομάδα σε βάθος πενταετίας. Ιδανικό ποδαρικό έκανε ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στην πρεμιέρα της Basket League, φεύγοντας με το διπλό από τη Μύκονο με 88-85. Ο Άρης γνώρισε την ήττα την ίδια μέρα στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα με 74-68. Ιτήθηκε χθες Κυριακή και ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο, λυγίζοντας από την πίεση του Ολυμπιακού που επικράτησε με 78-68. Κυρίαρχες εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι υπόλοιποι ισχυροί του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να συντρίβει εχθές και κλεισμένων των θυρών τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι με 91-70. Ο Κολοσσός Ρόδου κατέβαλε τη Δόξα Λευκάδας με 91-75. Ενώ το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 94-88. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Τα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
13: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
14: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
13: Μας τώρα, βοήθεια.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
15: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
15: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
13: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
16: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
17: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
18: Πλακάκια.
17: Ωραία. Πόσα?
18: Δεν ξέρω.
17: Τι σχέδιο?
18: Δεν ξέρω.
17: Τι χρώμα?
18: Δεν ξέρω.
17: Τι ξέρεις?
18: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
17: Tile Days?
18: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
17: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
19: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
20: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σύγκρατη το μισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 3.073.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 232.600 ευρώ, ακολουθεί το Libus Link με 113.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 457.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Γκούντε μόργεν και στα φιλαράκια μας τα πολλά στην Γερμανία, όπου κι αν είστε. Ράπε κούλ ακούτε, θα πάμε σε κίνηση, θα πάμε σε γκάλοπ. Θα μείνουμε στη Γερμανία για να δούμε πώς υποδέχτηκε εκεί ο τύπος την χθεσινή ισοπαλία της Ελλάδας. Έχουμε και τη βαθμολογία της Bild. Και μετά ψάχναμε, βρήκες κανένα, είδες κανένα ρεπόρτερ της Bild.
1: Είχε από πίσω κανένα δύο-τρεις,
0: ναι. Δεν ξέραμε ποιος ήταν από την Bild.
2: Τραμπούκο, έφαγε κανένα.
1: Όχι, κύριε. Πάντως και οι δημοσιογράφοι Κωστή, ο Νικόλας το τεδεχτές, αλλά και οι φιλάθλοι των Γερμανών ήταν αριθμητικά πολύ περισσότεροι από τους Ολλανδούς που ήρθαν στην Τούμπα.
2: Πιο καλοί άνθρωποι οι Ολλανδοί.
1: Και θα σου έλεγα επίσης ότι οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι, από αυτό που διέκριναν τουλάχιστον, φάνηκαν πολύ πιο εργατικοί από τους Γερμανούς. Δηλαδή οι Γερμανοί, το τυπικό, πάμε εκεί και φύγαμε. Ενώ ας πούμε σκέψου ότι με τους Ολλανδούς μέχρι και ο Φαντάικ έδωσε τρεις αποκλειστικές συνεντεύξεις σε τρία διαφορετικά μέσα.
0: Μου έκανε εντύπωση ο Φαντάικ. Ναι. Χωρίς πλάκα μου έκανε εντύπωση. Ο παλικάρι εκεί κάθισε, μιλούσε σε όλους.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ανεξαιρέτως ποιος ήταν, τι έκανε, τι έρανε.
0: Δρόμο
1: σχετικά καλά. Ένα σημείο είναι αυτό το οποίο μας ταλαιπωρεί λίγο περιφερειακά. Στο ύψος εκεί στο 424 και έπειτα με κατεύθυνση ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή από το πρωί έχει αρχίσει και ζορίζει. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατσιμίδη. Στην αρχή εκεί στην Εγνατία. Και στη Λεωφόρο Στρατού με 3 Σεπτεμβρίου εκεί στη Διασταύρωση. Mm-hmm. Αυτά τα σημεία στην πόλη. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε.
1: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα το οποίο έχει συγκεντρώσει αρκετές ψήφους και στους τέσσερις παίκτες. Το ερώτημα είναι απλό. Ποιον θεωρείται MVP της εθνικής, τη σειρά αγώνων που έδωσε τώρα για το Nations League? Δύο φορές με Γερμανία, μία με Ολλανδία και Σερβία. Θεωρείται ότι ήταν κορυφαίος ο Μαυροπάνος?
0: Mm-hmm.
1: Πρώτη επιλογή. Θεωρείται ότι ήταν κορυφαίος ο Τζολάκης? Δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή έρχεται ο Κώστας Τσιμίκας, επίσης με κατάθεση ψυχής στα παιχνίδια. Και τέταρτη επιλογή ο Βαγγέλης Παυλίδης, που πραγματικά δικαιολογεί τον τίτλο του αρχηγού αυτής της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και αμέσως μετά θα δώσουμε τα αποτελέσματα, σε μια ώρα από τώρα.
0: Έχω μπροστά μου την βαθμολογία της Bild για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Και τι δίνει?
0: Όπου είναι βαθμολογία από το 1 στο 5.
2: Α, τόσο κρύ είναι που δεν βάζουμε το 10.
0: Και πρόσεξε, και αν καταλαβαίνω σωστά,
2: ναι,
0: είναι όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά. Δηλαδή το 5 τώρα είναι το κακό τους.
2: Λέω τώρα, αυτό τώρα είναι ανομαλία.
0: Δηλαδή
2: τώρα
0: έχει βάλει τώρα πεντάρια σε όλη την επιθετική μας γραμμή. Κιζηρίδη, Παυλίδη, Μασούρα, Ιωαννίδη. Τεσσάρια στη μεσαία γραμμή για την Ελλάδα. Ζαφίρι, Κουρμπέλη, Τσιμίκα, Σάλιακα. Τριάρια στα δύο στόπερ μας και δύο τον Τζολάκι.
2: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι, βαθμολογία ανάποδα. Γιατί φαίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, ο Βάμποβιτς που ήταν ο κορυφαίος και ο Σέρχατ,
2: ναι,
0: τους βάζει δύο.
2: Ναι.
0: Και ο τραυματοφύλακας που χρειάστηκε δύο φορές στις Γερμανίες, γιατί
2: μεγάλη απόκριση
0: δύο,
2: πρώτη,
0: ναι, παίρνει και αυτός δύο.
2: Θα σου πω κάτι, γιατί είναι βαθμολογία σε εμάς. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
0: Ιδέα δεν έχουν στην Bild. Θες να δούμε τι λένε και
2: δηλαδή τώρα
0: τα πρωτοσέλιδά τους.
2: Εγώ θα αρπαζόμουν με δημοσιογράφο της Bild. Πιαζόμαστε και στα χέρια τέτοιο πράγμα. Δηλαδή.
0: Πάντως κάνει κριτική σήμερα η Bild.
2: Ναι.
0: Κάνει κριτική και γράφει ότι το ξεκίνημα του Κλοπ παραπατά.
2: Ναι.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
2: Θέλει να αρχίσει ο Κλοπ να μπει στα κλοπίδια.
0: Ναι.
2: Να αρχίσει τα κλοπίδια.
0: Νοθρό το ξεκίνημα, ναι, του Κλοπ. Ναι. Λέει, ναι, παραπατά.
2: Ναι.
0: Η Κίκερ γράφει δεν υπήρχε τρόπος να περάσουν από την Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Αυτό το δημοσίευμα. Η Spox γράφει η μάγη της μπάλας. Εδώ λίγο γουστάρουνε, λίγησαν απέναντι στον εαυτό τους.
2: Το η μάγη της μπάλας το λέει ηρωνικά.
0: Ηρωνικά βέβαια, ναι, λίγησαν απέναντι στον εαυτό τους. Sky Sport που είναι το πιο σοβαρό μέσο για μένα στη Γερμανία, αυτό εγώ παρακολουθώ και διαβάζω. Χάθηκε η ρεβάνς, κινδυνεύει η πρόκριση.
2: Ναι.
0: To the point, το Sky Sport Germany. Η Zedung, το ελληνικό χειρό αντέχει ξανά απέναντι στον Κλοπ. Εντάξει, δώσε αλήθεια σε εκεί και αυτό. Και η Welt γράφει η Γερμανία χάρισε την νίκη.
2: Ωραία, σωστό.
0: Εντάξει, χάρισε την νίκη, δεν κερδίσαμε. Ισοπαλία έφερε το μάτς, αλλά το ξαναλέμε, ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός, πολύ κομβικός. Και
2: θα έκανα καριέρα στη Γερμανία.
0: Βέβαια, έχεις και τα μούτρα Γερμανού, φίλε.
2: Θα έκανα καριέρα στη Γερμανία.
0: Λευκό δέρμα, γαλάζια.
2: Θα του είχα ξεσηκώσει.
0: Τι έπαθε,
2: σε βλέπω. Ξύρισε η Τζέννη χθες.
0: Α, σε βλέπω ότι είσαι περιποιημένος γι' αυτό.
2: 65 λεπτά.
0: Μία ωρίτσα, φίλε, εσύ είσαι ο εχθρός του Μπαρμπέρι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, αλλά έκανε μύτη,
0: ναι,
2: αυτιά,
0: Όλα. Μίξ γκριλ.
2: Όλα.
0: Δηλαδή όταν κάτσε, όταν τα παίρνει.
2: Κάθε δύο μήνε.
0: Μύτε. Φρύδια.
2: Φρύδια.
0: Πλάτε.
2: Πλάτη.
0: Γοφού.
2: Όλα. Μέση.
0: Στήθο.
2: Κάτω αυτά.
0: Μέζεα.
2: Γεννητικά όργανα.
0: Όλα. Χρυφιτζούρι. Ναι. Μία ωρίτσα κρατάει όλο αυτό το τελετουργικό.
2: Τι γαριμάξει.
0: Εγώ αν σε έκανα έτσι, θα ήθελα τουλάχιστον ένα πεντάρκο στο τέλο. Τουλάχιστον ένα πεντάρκο.
2: Καλαπέρι, Τζέννη, τι δίνω.
0: Εντάξει, έξτρα από αυτά που τη δίνει. Άστο.
2: Κάτσε,
0: Τζέννη, πάρτε ένα πεντάρκο έξτρα. Μία ώρα ξυρίζει το γούλφεριν εδώ την αρκούδα να πούμε. Χορτοκοπτικό θέλει εσύ, ρε φίλε. Δεν θες.
2: Έχω τεστοστερόνι που για να την
0: αγκάλει. Αυτή τεστοστερόνι. Εσύ και ο Ζαγόρ. Πρέπει να τον περνά λίγο ή ύστερα. Α, σε περνάει. Πώ έτσι. Σε τρώει 0,1, ε.
2: Ο Ζαγοράκη μπορεί να τρυπήσει μπλάκι εντέκερ.
0: Παιδιά, τύχο, μη σα πετύχει.
2: Ο Ζαγοράκη. Καταρχήν τότε που λέγανε. Ότι το Παρίσι και τέτοια. Αυτή τεστοστερόνι.
0: Τίποτα, ρε, τίποτα.
2: Εκεί στην Καβάλα, στη Λιδία δεν έχουν νερό ή αματικό. Όταν ήταν μικρό. Όταν έπινε νερό, να πούμε.
0: Η κυκλοφορία δεν μου λέει κάτι, πε το ράπλι. Αν είχαν τέλεια τζόλι, θα του πέταγα και ένα συγκόντρα και θα κλαίγανε τώρα. Λέει η αναλυτάρα μου, ο Λευτέρης.
2: Άσε ρε Λευτέρη, αν είχε. Για χθε μιλάμε.
0: Χθε δεν του είχα.
2: Εμένα η Γερμανία μ' άρεσε. Το στυλ παιχνιδιού τη, το κάθετο ποδόσφαιρο, μ' άρεσε.
0: Και στα σχολεία έτσι μετά τη βαθμολογία, λέει στου σταθμού. Ποιου σταθμού σχολικού. Πού ρε μετράνε έτσι. Στο γυμνάσιο σίγουρα δεν είναι. Δεν
2: είχαμε με άριστα από το 10 στο δημοτικό και 20 στο γυμνάσιο.
0: Έτσι το είχαμε κι εμείς.
2: Τώρα που λέτε εσείς Γερμαναλάδες δεν ξέρω τι κάνετε.
0: Εγώ πάντως συμφωνώ με την Bild, έχουμε ότι μας έκανε και το χείρε φίλε. Βασικά μόνο άμυνο. Ο Πάουκ με τον Κλικησιακό να έπαιζε πιο πολλές θέσεις θα έκανε, λέει εδώ φίλος. Ο Πάουκ μπάσκετ έπαιζε
2: σε ένα καλή. Η εθνική στο πρώτο ημίχρονο. Το 4-4-2 ήταν.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό.
2: Στο 20 λεπτό, εγώ έλεγα τότε να γίνει αλλαγή. Θα μου πει 20 λεπτό δεν αλλάζει κανένα.
0: Δεν αλλάζει κάτι, ναι, δεν αλλάζει 20
2: λεπτό. Αλλά κακό.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό.
2: Πέντε αλλαγές έχεις. Τι να πει. Θα παρεξηγηθεί ο παίκτης στον Εύγαρ, τι να κάνω.
0: Βλέπεις τη γλώσσα του Μαυροπάνου μετά τον αγώνα και καταλαβαίνεις τι επίπεδο έχει αυτή η εθνική μέρα με τη νύχτα με τις ομάδες των 80s, των 90s και του Μιλένιου.
2: Χιάρε.
0: Τι συζητάμε τώρα.
2: Οι πιο αντιπαθητικοί ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι ξερόλες όλοι εδώ που φάγαν τα λεφτά τους και δεν έχουν ψηλή στο παντελόνι σήμερα και σοφολογάνε στην πείνα. Τι σχέση έχουν με όλη αυτή την ποιότητα των παιδιών αυτών.
0: Να πούμε ότι προκρίνεται.
2: Τι σχέση έχουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φαντάσου το 80 πηγαίναμε 15 χρόνια και βρίζαμε την εθνική. Και τώρα πάνε πιτσιρικάδες και έχουν φωτογραφίες.
0: Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που βίωσα χθες στην Τούμπα είναι ασύλληπτο.
2: Μία ο μύθος της Θεσσαλονίκης που δεν αγαπάει την εθνική.
0: Ποιος το είπε, αυτά εσύ τα έλεγες. Ποιος τα είπε,
2: κάτι οργανωμένη δική
0: σου. Εσύ κοιτάς το 10% και δεν κοιτάς το 90% συνέχεια, αυτό σου λέω.
2: Κοιτάς
0: τι γράφουν στα social media και στο Facebook και δεν κοιτάς τον κόσμο έξω. Δεν είναι αυτοί που φωνάζουν, που κάνουν φασαρία ή αυτοί που επηρεάζουν την όλη κατάσταση.
2: Μάλιστα.
0: Το 90% είναι απλώς ο κόσμος. Τα έχουμε πει κάτω
2: τώρα.
0: Ελάσσολε, τα είδες τα πιτσιρίκια. Δύο ώρες πριν το μάτς με τα κινητά που είσαι Τσιμίκα, που είσαι Μαυροπάνε, που είσαι Τζόλι και δεν συμμαζεύεται.
2: Γιατί δεν λέγανε παλιά τους άλλους, ήταν αντιπαθήσια.
0: Ναι, εντάξει τώρα αυτοί εδώ όλοι. Υπάρχουν και εικόνες πλέον. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν τα δορυφορικά. Βλέπεις να παίζουν στην Premier League, βλέπεις να παίζουν με συμπαίχτες, με παιχταράδες.
2: Φαντάζεσαι εμένα 12 χρονών, 14. Να κάθομαι έξω από την Τούμα και να φωνάζω στα Λουχίδη να πούμε μια φωτογραφία.
0: Όχι στα Λουχίδη, άλλα
2: τα πράγματα. Μα τρελάνετε τώρα να πούμε.
0: Χθες στην ομάδα της Γερμανίας δεν έπαιζε ούτε ένας μαύρος σε αντίθεση με το μάτς στη Γερμανία. Γιατί άραγε. Όχι, έπαιζε. Ο Διαό.
2: Ο Διαό έπαιζε, ήταν μαύρος.
0: Έπαιζε, ο Διαό.
2: Όχι, 8 μαύροι όμως.
0: Ναι, έπαιζε ένας. Ναι,
2: τον κάνα κριτική.
0: Καλημέρα, Καψούρα.
2: Το μάζεψε ο Κλοπ.
0: Τον
2: κάνανε ερώτηση. Τι γίνεται με τους μαύρους και λέει δεν απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι, καλημέρα, Καψούρα μου, καλημέρα και στον Παπούκα. Παπού φτάνει ρε εξωγυναίκε, κάνει την Τζέννη προσωπικό σου ζηλέτ. Καλά, γυναίκα του είναι ρε παιδιά, εντάξει. Απλά εγώ αν ήμουν γυναίκα σου, γι' αυτό θα ζητούσα πολύ έξτρα, να ξέρει. Αυτό είναι χειρονακτική εργασία, σκληρή στα κάτεργα. Κάτω με βάζει να πλύνω πιάτα.
2: Τέτοι. Δηλαδή, άμα τη βάλα κάνει άλλη χειρονακτική εργασία, να την πλώσει κάτω στα ρίκο.
0: Αυτό όμως είναι πάνω σου.
2: Και εκείνο πάνω
0: δεν, που. Δεν είναι εργασία.
2: Χειρονακτική άλλο, εργασία.
0: Έτσι. Εδώ μιλάω για εργασία. Δεν μιλάω
2: άμα
0: για εργασία.
2: Άμα να μιζόμαστε κάτω στα ρίκο, δεν μα μείνει και τίποτα.
0: Τώρα είναι πλέον Εθνική Ελλάδος, παλιά ήταν Εθνική Αθηνών. Πες τον άλλον.
2: Άντε βρε κρύε.
0: Πώς?
2: Πότε ήταν Εθνική Αθηνών. Το 80 με τον Παναγούλια. Κωστίκος.
0: Κούδας.
2: Κούις.
0: Βαλής.
2: Βαλής όχι.
0: Δεν ήταν από το 80.
2: Πάλας. Σοβαρά μιλάς.
0: Πώς δικαιολογείται η μη χρησιμοποίηση του Κοστούλα.
2: Πώς.
0: Και υπολογίζω τα δύο λεπτά που έπαιξε χθες. Ναι, έπρεπε να φάει λίγο παραπάνω.
2: Έχει εντάξει τώρα. Αυτός που δεν παίζει είναι και ο καλύτερος παίκτης.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι καλύτερος, αλλά ο Κοστούλας θα μπορούσε να πάρει παραπάνω χρόνο γενικά.
2: Ο Κοστούλας
0: είναι πολύ φορμαρισμένος.
2: Χρησιμοποιεί και το χαφ στο παιχνίδι του. Έρχεται πίσω. στο 82ο λεπτό θα μπορούσε να μπει νωρίτερα, όπως λέει και ο Κουλιανός σωστά, όχι στο 88, και για να ξεκουραστεί ο Φώτης.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω που το κάνουν στο 88-89. Αυτό είναι τιμωρία σε αυτό που μπαίνει αλλαγή.
2: Ήταν αργά.
0: Άσε ρε Κούλτι Μπιλτ, είναι για το ανακυκλώσιμο χαρτί υγείας στη Γερμανία. Λέει μόνο νοητικά καθυστερημένα διαβάζουν πλέον Μπιλτ. Οκ, το ξέρω.
2: Καλά, και θα σου πω το βράδυ νοητικά καθυστερημένα.
0: Μα τι έκανα
2: τώρα πέρα.
0: Πήρε πάσα τώρα.
2: Και θα σου πω το βράδυ νοητικά καθυστερημένα.
0: Χθες είχαμε 53% τηλεθέαση. Έτσι, δηλαδή ένα στου δύο Έλληνες έβλεπε το παιχνίδι.
2: Παιδιά, εγώ στο κανάλι μου τέτοια νούμερα δεν πήρα από την εθνική ποτέ. Δηλαδή.
0: Έχουν πει σου πω ότι δεν παίρνει ούτε από τι ομάδε, φίλε.
2: Τι ομάδε, εντάξει.
0: Τι εντάξει. 3.500 κόσμο, πόσο ήταν, είδα κάποια στιγμή. Πλάκα με κάνει.
2: Τώρα παίξει όλη μια
0: Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει όπω λέω.
2: Θα μπορεί να μην έχω.
0: Το Δουβίκα θα μπορούσε να τον έχει. Εντάξει.
2: Παιδιά, είναι πολύ καλή μπροστινή γραμμή. Τώρα, όποιο μπει να παίξει, δικαιολογημένα φωνάζει.
0: Σε τριπλή ισοβαθμία Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, ποιοι περνάνε. Ανάλογα τα γκολ, φίλε. Ανάλογα τα γκολ που θα πάνε. Πρώτα είναι μεταξύ του βαθμοί. Αλλά εάν π.χ. η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία.
2: Η Ολλανδία
0: κερδίσει εμάς.
2: Τα γκολ.
0: Μετά θα πάμε στα γκολ. Εκεί λογικά μάλλον θα είμαστε πίσω. Όχι, δεν είναι ο Γρηγόρης. Αλλά το ξαναλέω, περνάνε και οι καλύτεροι.
3: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Σήμερα Δευτέρα και όπως σε κάθε Δευτέρα ξεκινάει η ενότητα ποδοσφαίρου Μπαλίτσα Live κάθε Δευτέρα, συντονισμένη και από την πλατφόρμα μέσω YouTube, από τη Λίγκα TV δηλαδή, αλλά βεβαίως και από μέσω ραδιοφώνου που μας ακούτε, μέσω δηλαδή του Goal FM 105,1.

σήμερα το πρόγραμμά μας, η ενότητά μας είναι αρκετά πλούσια, όπως κάθε Δευτέρα, και θα έχουμε να κάνουμε με την Super League 2, που ασχολούμαστε πάντα, έχουμε δηλώσεις, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, έχουμε ασφαλώς οι τελευταίες κινήσεις όσον αφορά τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, που ετοιμάζονται, δηλαδή έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, έχουμε Super Cup, έχουμε Φύτα Εθνική γυναικών, ποδοσφαίρου δηλαδή, και έχουμε κάποια έτσι άλλα σημαντικά γεγονότα που θα τα παραθέσουμε από τώρα μέχρι και τις 12 η ώρα.

Είμαστε έτοιμοι. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι κάθεστε αναπαυτικά όπου και να είστε για να ακούσετε την εκπομπή μέσω των δύο πλατφορμών, δηλαδή ραδιόφωνο και YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας έτσι που μας λέτε σχεδόν σε καθημερινή βάση, αναφερόμενοι σε πολλά στοιχεία της εκπομπής που έχει να κάνει όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικότερα και για το μπάσκετ αλλά και για το βόλεϊ. Τα μετράμε, τα προσμετράμε και βεβαίως θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάποιοι λένε να αυξήσουμε λίγο τις ενότητες. Θα δούμε, παιδιά. Δεν εξαρτάται καθαρά από μας. Θα το δούμε αυτό. Ενδεχομένως να γίνει, αλλά όταν μπούμε σε κανονική ροή πρωταθλημάτων, και μιλάω και για τα τρία αθλήματα και βεβαίως και για τις τρεις ενότητες της εκπομπής. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε.

Ξεκινάμε ασφαλώς από το μάτς ανάμεσα στην... μάλλον πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα που έγιναν το Σαββατοκυριακό. Σήμερα ολοκληρώνεται η Super League 2, Super League 2 με τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που έχουμε και τον Έστω Χρυσούπουλες προφανώς. Νίκη Βόλου, ΑΕΛ Νόβιμπετ 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ένα παιχνίδι που περίμεναν άπαντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Πύργος Πανιώνιος 2-0, μια μεγάλη έκπληξη που έγινε. Και Αστέρας Άκτορ Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 επικράτησαν οι παίκτες του Αστέρα. Σήμερα θα γίνουν τα παιχνίδια που βλέπετε αλλά και θα ακούσετε. Ζάκυνθος Απόλλου Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάς Σύρου, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό και το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άθενης Καλυθέα ακόμα δεν έχει οριστεί, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Μένουμε στο γεγονός ότι λογικά τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν και έχει γίνει και μέχρι τώρα, δηλαδή έχει δοθεί στον αέρα για το πότε θα διεξαχθεί το παιχνίδι, θα το δούμε λίγο αργότερα, αλλά μέχρι πριν από λίγο δεν ξέραμε πότε θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Σήμερα προφανώς έχουμε το μεγάλο μάτς στις 3 η ώρα στην Χρυσούπολη ανάμεσα στον Έστω και στο Μαρκό, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα τα πούμε λίγο αργότερα για αυτό το μάτς. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάμε να δούμε λίγο την βαθμολογία. Μέχρι τώρα ασφαλώς μένει ακόμα τα τέσσερα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική. Παρ' όλα αυτά μέχρι τώρα ο Μαρκό, μάλλον είναι πρώτη με 12 βαθμούς και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ΑΕΛ με 11 βαθμούς, ο Πανιώνιος με 10, Άθενς Καλυθέα 9, Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 8, Αστέρας Άκτορ 6, ο Πύργος με 5 βαθμούς, ΠΑΟΚ Β', Ολυμπιακός Β', Νίκη Βόλου, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπουλος από 4 βαθμούς. Πανσεραϊκός παρέμεινε στις 3 τελευταίες θέσεις με 3 βαθμούς και στις 2 τελευταίες θέσεις η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2 και η Ζάκυνθος με μόλις έναν βαθμό μέχρι τώρα σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές.

από τα παιχνίδια που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, όχι μόνο εδώ στην Θράκη αλλά γενικότερα, γιατί είχε διάφορα στοιχεία για να ασχοληθείς προφανώς, ήταν αυτό ανάμεσα στον Πανθρακικό και στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Το πρώτο στοιχείο που κρατάμε και πρέπει να το αναλύσουμε είναι ότι η ομάδα του Πανσεραϊκού ήθελε πάση θυσία να φύγει από το γήπεδο της Κομωτινής με κάποιον βαθμό, κάποιο βαθμό ήθελε να κερδίσει, για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, διότι έχει μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία, αρκετά, αν και είναι ακόμα νωρίς. Να θυμίσω απλά ότι ο Πανσεραϊκός είναι μία από τις ομάδες που βροντοφώναξε από την προετοιμασία ότι είναι ικανό το συγκρότημα πλέον του Γεωργιάδη να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που κρατάμε, δηλαδή η επικινδυνότητα όσον αφορά το γεγονός ότι ο Πανσεραϊκός θα φύγει χωρίς να πάρει κάτι, δεν το υπολόγιζαν, κάτι που έγινε στο τέλος. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι ο Πανθρακικός παρουσιαζόταν μέσα στην Κομωτινή για πρώτη φορά μετά την έλευση του Αποστολίδη. Η πρώτη του συμμετοχή του Αποστολίδη στο πρωτάθλημα ως coach ήταν μέσα στην Μαρκό, δεν τα πήγε άσχημα, παρόλα αυτά ιτήθηκε με 2-1 στις καθυστερήσεις. Άρα είναι και αυτό ένα από τα βασικά και καλά στοιχεία που ο κόσμος είδε τη νέα ομάδα του Πανθρακικού μετά την προσέλευση, να το πω έτσι, εκ νέου του Αποστολίδη. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που δεν περνάει απαρατήρητο ασφαλώς είναι η επιστροφή ως αντίπαλος βέβαια του Γεωργιάδη, του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας του Πανθρακικού. Θα μου πεις το αγώνας για την ομάδα της Κομωτινής διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά και από το τεχνικό team αλλά και γενικότερα από τις ομάδες και από τους παίκτες, με συγχωρείτε. Και αυτό το λέω διότι πριν από λίγο καιρό, πριν από μία εβδομάδα στην ουσία, αυτό το φετινό δημιούργημα του Πανθρακικού είναι καθαρά του Γεωργιάδη. Άρα ήξερε πάρα πολύ καλά την ομάδα, ήξερε τα ατού, ήξερε τα μειονεκτήματα, ήξερε πάρα πολλά πράγματα για το πώς μπορεί ο Πανσεραϊκός να φύγει με το διπλό από το γήπεδο του ΔΑΚ. Αυτό βέβαια δεν έγινε σε πρώτη ανάγνωση. Και θα παραμείνουμε πάλι έξω αγωνιστικά περισσότερο, θα πάμε και το αγωνιστικό προφανώς. Σίγουρα θα περίμεναν πάρα πολλά. Ο Γεωργιάδης στην ουσία θα περίμενε μια καλύτερη αντιμετώπιση από τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν ξεχνάει. Ο κόσμος ήταν εκνευρισμένος με την αποχώρησή του. Ο κόσμος της Κομωτινής, ο κόσμος του Πανθρακικού πίστεψε στον ίδιο με αυτά που έλεγε, και αυτό είναι γεγονός και είναι καταγεγραμμένο, δεν το λέω εγώ από το μυαλό μου, έχουν υποθεί πάρα πολλά από το συγκεκριμένο προπονητή. Βέβαια ο ίδιος στις δηλώσεις που τις περίμεναν άπαντες, έδωσε μια άλλη εκδοχή για την αποχώρησή του, και αυτό θέλω να το βάλετε στο μυαλό σας και το πώς κρίθηκε όλο αυτό, όλο το διαζύγιο. Γεγονός που μας βάζει έτσι και σε δεύτερες σκέψεις. Βέβαια θα τις ακούσουμε τις δηλώσεις. Από πηγές του Πανθρακικού ενημερωθήκαμε εμείς η Λίγκα και εγώ ως ρεπόρτερ ότι ο ίδιος έφερε την πρόταση του Πανσεραϊκού και βεβαίως καταβλήθηκε ένα μεγάλο ποσό στον σύλλογο για να υπάρχει αυτή η ρήτρα. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο μπήκε στην διαδικασία ο Πανθρακικός να αποχωρήσει αυτός ο προπονητής. Η μόνη σκέψη που μπορώ να κάνω είναι ότι όταν δεν θέλει ένας, δεν μπορεί με το ζόρι να γίνει παντριά.
Από τη στιγμή που έφερε την πρόταση ο Γεωργιάδης, αυτή είναι η δικιά μου, ο δικός μου συλλογισμός και όχι της επίσημης ομάδας του Παθρακικού, από τη στιγμή που δεν θέλει ο ένας, δεν μπορεί να γίνει το πάντρεμα. Όταν φέρνεις μια πρόταση από μια ομάδα που θεωρητικά είναι, θα είναι από τα μεγάλα φαβορί, είναι σαν να λες ότι θέλω να φύγω. Και βεβαίως εδώ και η πρόταση που σου δίνω για να αποχωρήσω. Κάτι τέτοιο υποψιάζουμε ότι έγινε. Ο πρόταση που σου δίνω για να αποχωρήσω.

0: Μάνι έστειλε άθελα το ασφαλώς στα δίχτυα της ομάδας του, και έτσι ήταν το σκορ του ημιχρόνου στην ουσία που έκλεισε αυτή η μεγάλη αναμέτρηση με 0-1. Και βεβαίως στο δεύτερο ημιχρόνο άλλαξαν πάρα πολλά και όσον αφορά τη διαχείριση, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του Πανδρακικού. Σε πρώτη στιγμή κατάφερε στο 74ο λεπτό με ποιον άλλο, με τον Σαραντίδη, να φέρει τις δύο ομάδες, τις δύο ομάδες στα ίσα. Παραλίγο κιόλας θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι η ομάδα του Αποστολίδη, του Ξανθιώτη προπονητή, αν ο Γκορτετσιάνη στο τέλος το πλασέ που έκανε ήταν σε λίγο πιο δυνατό και πιο έτσι εύστοχο, γιατί δεν ήταν καθόλου εύστοχο, πέρασε παρόλα αυτά λίγο έξω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα έγιναν κι άλλα έτσι επεισόδια, με αποτέλεσμα η επίσημη ομάδα του Πανσαραϊκού να βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση προς όλους στην ουσία, και να ανακοινώνει ότι δεν είναι καθόλου καλή η φιλοξενία. Επιτέθηκαν φραστικά και στον πρόεδρο αλλά και στον γιο του, και βεβαίως αφήνουν κάποια υπονοούμενα για το, για το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο όταν θα φιλοξενηθεί ο Πανθρακός. Χωρίς τα υπονοούμενα δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη αρνητικά, ότι τους περιμένουν πως και πως. Μπορεί να δείξουν οι φίλοι του Πανσεραϊκού ένα εντελώς φιλικό, μια φιλική έτσι υποστήριξη προς τους φιλοξενούμενους. Αυτό θα το δούμε, και εμείς δεν έχουμε λόγο να μπαίνει ο κάθε ένας στο μυαλό και να φαντάζεται οτιδήποτε άλλο. Εμείς λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δυνατό παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός θεωρώ κατ' εμέ ότι είναι ο χαμένος αυτής της αγωνιστικής, διότι δεν μπόρεσε να πάρει κάτι περισσότερο από το βαθμό. Από εκεί πέρα και ο Αποστολίδης σχεδόν λέει το ίδιο, όπως λέω και εγώ, αλλά από τη δικιά του πλευρά. Δηλαδή ότι χαμένος είναι ο Πανσεραϊκός, γιατί ήθελε τη νίκη η ομάδα του Πανθρακικού, δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι δεν έμεινε ευχαριστημένος, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να το αναφέρουμε. Ο Αποστολίδης στο τέλος μίλησε, όπως μίλησε και ο Γεωργιάδης. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσαν και ερχόμαστε πάλι εδώ να πούμε έτσι μερικά δύο-τρία πραγματάκια για τις δηλώσεις αυτές.
1: Το ερώτημα μας επηρέασε πολύ. Ήμασταν νοφροί, μπήκαμε νοφρά, μπήκαμε παθητικά. Δεν είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε ευκαιρίες, δεν πηγαίναμε πρώτοι στην μπάλα, δεν είχαμε νεύρο, δεν είχαμε αποφασιστικότητα. Οπότε περίμενα πώς και πώς να τελειώσω το πρώτο ημίχρονο για να πάω να δώσω στους παίχτες κάποιες οδηγίες, να τους ταρακουνήσω με κάποιον τρόπο, γιατί δεν αξίζουν αυτή την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλάξαμε λίγο το πλάνο μας, πήγαμε πιο επιθετικά στο pressing, πεσάραμε παντού. Νομίζω ότι μία ομάδα βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτοί ήμασταν εμείς. Και είχαμε πάρα πολλές τελικές. Είχαμε κατοχή της μπάλας. Βρισκόμασταν πάντα στο επιθετικό μισό. Και νομίζω ότι μας αδικεί το σκορ. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να έχουμε γυρίσει το παιχνίδι με βάση τις ευκαιρίες και την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, για να το κλείσω, νομίζω ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Τώρα πιστεύω στα παιδιά πάρα πολύ, κάναν κατάθεση ψυχής. Επίσης θέλω να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας έδωσε βροντερό παρόν και βοήθησε την ομάδα να της δώσει κι άλλο όθηση, ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχουμε την νίκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Εγώ δεν είμαι χαρούμενος σήμερα. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι ο Πανθρακικός δεν έχασε ή πήρε ισοπαλία από το Πανσεραϊκό. Έχω διαφορετική άποψη. Εγώ σήμερα είμαι στεναχωρημένος, γιατί αξίζαμε την νίκη. Βρέθηκα στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, κάτι που είναι δύσκολο για έναν προπονητή. Δεν έχω πάρει ούτε έναν ποδοσφαιριστή, οπότε η μετάβαση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ομαλή. Βέβαια, εκεί που χρειάζεται ταρακούνημα, θα πρέπει να ταρακουνούμε την ομάδα, το ποδοσφαιρικό τμήμα, όσον αφορά την εικόνα μας. Και αν χρειαστεί δραστικές αλλαγές, χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ψυχολογία, είναι πίστη και να υπερβαίνει αυτό. Είναι ολόσωστο αυτό που λέτε. Γι' αυτό σας είπα ότι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου θεωρώ ότι οφείλεται και σε αυτό. Γιατί

0: Πραγματικά ήταν ένα πολύ κουραστικό ταξίδι μετά από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας. Έτσι, ο αντίπαλος ήταν στην έδρα του, διαφορετική δυναμικότητα το παιχνίδι
1: και
0: του.
1: Και με άλλους στόχους.
0: Με άλλους στόχους, με άλλο αποτέλεσμα από νωρίς, οπότε μπορούσε να κάνει διαχείριση. Εγώ βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θέλω να μακρηγορώ. Βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Εγώ θέλω τα παιδιά να παίζουν, να αγωνίζονται με άγνοια κινδύνου, γιατί χωρίς σκοπιμότητα. Δεν θέλω να κάνει ομάδα να παίζει για το αποτέλεσμα και να παίζει σκόπιμα. Οπότε θέλω να έχουν την άγνοια κινδύνου, θέλω φλόγα στα μάτια τους, θέλω να διψάνε για διάκριση και όλο αυτό να μεταφράζεται και να βγαίνει στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βλέπω τα παιδιά να προσπαθούν να παίξουν κάτω από πίεση, να προσπαθούν να δημιουργήσουν, να τρέχουν, να πιέζουν, να μαρκάρουν. Νομίζω αυτό θα είναι το στοιχείο, γιατί θεωρώ ότι και κάθε ομάδα που είχα αυτό ήταν το κεντρικό στοιχείο. Βέβαια θέλουμε να δουλέψουμε σε πολλά κομμάτια. Γιατί βλέπω ότι χρειαζόμαστε σε κάποια κομμάτια δουλειά, οπότε αυτή είναι η διαδικασία. Βλέπουμε, αναλύουμε, δουλεύουμε, βελτιωνόμαστε και ξαναδιορθώνουμε και ξανά το ίδιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγουν τα παιδιά και να συνεριστούν και τις δικές μου φιλοδοξίες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να τους είπα, φτάστε όπου δεν μπορείτε. Αυτό για μένα είναι το κυριότερο. Από εκεί πέρα, εύκολα ή δύσκολα, θα πρέπει να περνάμε τα πράγματα. Χωρίς βιασύνη και πάντα στέρεα και βήμα-βήμα.
2: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αποστολίδη, του προπονητή του Πανθρακικού. Στην ουσία δήλωσε 2-3 φορές, το ανέφερα, το ακούσατε κιόλας, ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, γιατί η συνολική ομάδα η εικόνα του συλλόγου ήταν πάρα πολύ καλή, ιδίως στο δεύτερο μέρος. Ο Πανθρακικός, που το είπαμε και πριν, ότι προσπάθησε τουλάχιστον στο δεύτερο μήχρονο, αφήνοντας το πρώτο μέρος να ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα, μιας και δεν ήταν τόσο καλός, το δεύτερο μήχρονο όμως μπήκε μια εντελώς διαφορετική ομάδα και πιο φρέσκια. Αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό άλλωστε ο Αποστολίδης, ο coach του Πανθρακικού, δεν ήταν ευχαριστημένος. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις του Γεωργιάδη, του προπονητή του Πανσεραϊκού και μέχρι πρότινος του Πανθρακικού. Ακούστε τον, στο τέλος της κουβέντας λέει και για το διαζύγιο αυτό που έγινε πριν από μία εβδομάδα με την ομάδα του Πανθρακικού.
3: Πολύ δύσκολο παιχνίδι και ιδιαίτερο λόγω των συναισθημάτων, έτσι, με πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επιστροφή σε διαφορετικό πάγκο όμως. Θεωρώ ότι γνωρίζαμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού και διότι ο Πανθρακικός είναι μια ομάδα που ιδιαίτερα στην έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατός. Το βίωσα και νομίζω ότι αγωνιστήκαμε σε μία από τις πιο εκπαιδευμένες ομάδες της κατηγορίας. Και είχαμε αντιμετωπίσουμε τακτικά ουσιαστικά τον καθρέφτη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει και σε μένα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά να βλέπω ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ακριβώς με τον τρόπο με τους οποίους τους εκπαίδευσα εγώ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι, σίγουρα. Νομίζω ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι χωρίς να έχουμε κάποια απειλή ιδιαίτερη, πετυχαίνουμε και ένα τέρμα που μας βάζει μπροστά στο σκορ και έχουμε και τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση να μπορούμε έτσι να έχουμε και υπομονή στο παιχνίδι μας, αλλά ταυτόχρονα σε όποια ευκαιρία έτσι δοθεί να μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και ιδιαίτερα στην κόντρα επίθεση με αρκετές προϋποθέσεις σε υπεραριθμίες για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Δεν το κάναμε. Πήγαμε όμως μπροστά στο σκορ. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν ήταν η εικόνα αυτή που επιθυμώ. Η ομάδα μπήκε σε έναν ρόλο που okay, πρέπει να αμυνθούμε, αλλά ταυτόχρονα όταν κερδίζουμε την μπάλα πρέπει να έχουμε περισσότερο να τη ζητάμε την μπάλα, περισσότερο να έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας. Κάτι που είναι και κάτι που πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε στην ομάδα μας. Το προσπαθούμε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά για να τα αλλάξουν αυτό. Δεν τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι, δεχτήκαμε τον γκολ της ισοφάρισης. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε άλλο ένα. Άνοιξε αρκετά το παιχνίδι, άνοιξαν οι γραμμές. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί πολύ, okay, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε βελτιώνοντας και άλλο την εικόνα μας σε πολλά κομμάτια, όπως έχω ξαναπεί εδώ και την πρώτη μέρα που είμαι στην ομάδα, για να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε τις βαθμούς στο επόμενο παιχνίδι. Θέλει χρόνο, σίγουρα, αλλά ξέρετε στον πρωταθλητισμό χρόνος δεν υπάρχει, άρα πρέπει λίγο-λίγο τα παιδιά με τις πληροφορίες που παίρνουν να αλλάζει το προφίλ τους, να αγωνίζονται με τον τρόπο που εμείς, εγώ θέλω τουλάχιστον, και που πιστεύω ότι είναι παραγωγικός. Όμως έχουμε παιδιά, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πραγματικά είναι αφοσιωμένοι, έχουν την ποιότητα να το κάνουν και νομίζω ότι εβδομάδα-εβδομάδα θα παρουσιάζουμε όλο και καλύτερα κομμάτια στο αγωνιστικό μας κομμάτι. Και αυτό το... Σίγουρα το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης την πειράζει. Όμως η ομάδα έδειξε σταθερότητα από τη διοίκηση και όλο τον οργανισμό ότι θα κινηθεί ανάλογα για να μπορέσει να διασφαλίσει τα μέχρι τώρα κεκτημένα. Και νομίζω οφείλω να το κάνω απέναντι στον κόσμο, κατά κύριο λόγο, γιατί αν θυμάστε τις πρώτες εβδομάδες που ήμασταν εδώ μαζί, έλεγα για την αγάπη του κόσμου και προς το προσωπό μου, αλλά και γενικότερα την αγάπη της κοινωνίας. Σήμερα υπήρχαν κάποιες εικόνες έτσι, εντάξει, που δεν ήταν και τόσο ευγενικές. Νομίζω όμως ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια και θέλω να την πω και να την ακούσουν πολύ καλά, ότι όταν ένας προπονητής κάνει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεσμεύεται απέναντι σε μια ομάδα και η ομάδα δεσμεύεται απέναντι σε αυτό. Πάντα ένα επαγγελματικό συμβόλαιο προνοεί και προβλέπει αν η ομάδα αποφασίσει ο προπονητής ότι δεν είναι καλός, να αποχωρήσει ο προπονητής, δίνοντας και μια οικονομική ρήτρα, λέγεται, για την αποχώρηση του. Αν όμως υπάρχει μια ομάδα η οποία θέλει τον προπονητή ή ο προπονητής δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιες συνθήκες, με κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων, μπορεί να πληρώσει κάποια χρήματα και να αποχωρήσει και να αλλάξει ομάδα ή και να μην είναι σε καμιά ομάδα, να αποχωρήσει λόγω κάποιου θεμάτου. Αυτό συνέβη. Η ομάδα Παθρακικού πήρε χρήματα, έλαβε διοίκηση χρήματα παραπάνω από ό,τι ρήτρα έπρεπε να πάρει. Δηλαδή έγινε μια συμφωνία η οποία ήταν οικονομικά κερδοφόρα για την ομάδα του Παθρακικού. Επομένως, εγώ ως προπονητής δεν θα έβγα ποτέ χωρίς να ουσιαστικά να πατάω πάνω σε κάτι επαγγελματικό. Παραπάνω για θέματα εσωτερικά δεν θέλω να πω. Έγινε άκρος επαγγελματικά. Ενημέρωσα βέβαια την ομάδα, τον πρόεδρο και την διοίκηση, οι οποίοι ήταν βεβαίως ανοιχτοί σε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή. Αυτά. Επομένως δεν είναι ούτε θέμα χρημάτων, επειδή έτσι έχω σκαφιλές και επειδή ξέρετε είμαι πάντα ειλικρινής και μαζί σας, αλλά δεν κάνω ποτέ έκπτωση στην αλήθεια μου.
2: Αυτά ακούσατε από τους δύο προπονητές του παιχνιδιού Παθρακικός με τον Πανσεραϊκός, Αποστολίδης και ο Γεωργιάδης, πριν από λίγο τον ακούσατε, έδωσε τη δικιά του εκδοχή για το πώς απομακρύνθηκε στην ουσία από τον πάγκο του Πανθρακικού, αλλά και βεβαίως μας είπε σε όλους εμάς πώς έζησε αυτό το μάτς, πολύ δύσκολο για αυτόν προφανώς από πολλές απόψεις, και βεβαίως έφυγε χωρίς να πάρει τη νίκη. Κάτι άλλο που ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, ότι ο Πανσεραϊκός ήρθε στην Κομωτινή με μείον 4 βαθμούς. Του αφαιρέθηκαν βαθμούς από την Επιτροπή Διοντολογίας, Επιτροπή, πάρτε όπως θέλετε τέλος πάντων, όχι Διοντολογίας, την Εκτελεστική Επιτροπή του πρωταθλήματος τιμωρήθηκε με μείον 4 βαθμούς. Είπε και ο coach Γεωργιάδης ότι θα κινηθεί ο σύλλογος προκειμένου να ξαναέρθει αυτό το τετράποντο και πάλι πίσω στον σύλλογο. Τώρα η αγωνιστική κλείνει σήμερα, η πέμπτη αγωνιστική, με το παιχνίδι ασφαλώς. Έχουμε 3 παιχνίδια, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, μιας και ο Νέστος βρίσκεται στη δικιά μας περιφέρεια, η Χρυσούπολη λοιπόν θα αγωνιστεί με την Μαρκό, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πολλές απόψεις. Το πρώτο και το βασικό στοιχείο είναι ότι η Μαρκό είναι πρώτη, έχει το απόλυτο μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά και την άλλη ανάγνωση, θεωρώ ότι ο Νέστος πρέπει πάση θυσία, είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει με νύχια και με δόντια να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι, γνωρίζοντας ασφαλώς και τις δυσκολίες που έχει ο αντίπαλος, αλλά βεβαίως και τις δυσκολίες που έχει η ίδια ομάδα με αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή με την απομάκρυνση του προπονητή και οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος λογικά το πιο πιθανόν είναι να παρουσιαστεί μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος έτσι και αλλιώς στηρίζει πάρα πολύ την ομάδα. πάση θυσία πρέπει στο τέλος του παιχνιδιού η ομάδα του Νέστου να κατακτήσει κάτι. Αν κατακτήσει ακόμα και τη νίκη, νομίζω είναι ακόμα τα πράγματα καλύτερα για τον σύλλογο. Εάν όχι, τότε θα αρχίσουν λίγο τα πράγματα να δυσκολεύουν. Τρεις η ώρα είναι το παιχνίδι. Ελπίζουμε να γίνει ένα καλό θέαμα, να υπάρχει θέαμα, να υπάρχουν ωραίες ενέργειες. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν θα το δείξει κάποιο κανάλι όσον αφορά το ιντερνετικό κομμάτι ή το τηλεοπτικό. Νομίζω, το δείχνει το ίντερνετ τελικά, η Superbet το δείχνει, αυτό που έλεγα. Μακάρι λοιπόν ο Νέστος να καταφέρει να κερδίσει κάτι από την αναμέτρηση με τη Μαρκό. Τα άλλα παιχνίδια, τα δύο, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β με την Ελλάς Σύρου, δύσκολα και τα δύο τα μάτς, και για τον ΠΑΟΚ Β και για την Καλαμαριά. Η Καλαμαριά φαίνεται να πατάει καλύτερα απέναντι στην Ζάκυνθο. Θα δούμε βεβαίως αν το καταφέρει στο τέλος, δηλαδή να επισημοποιηθεί αυτό που είπα εγώ. Το μάτς, είπαμε και στο πρόλογό μας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β και την Καλυθέα, δεν έχει αποφασιστεί το πότε θα γίνει. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε και την επόμενη αγωνιστική, η έκτη δηλαδή. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου, Άθενς Καλυθέα, Πάνθρακη Γκος, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Άκτορ Β, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, άλλη μια μεγάλη αναμέτρηση, Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ έχει δύο φορές εδώ το ζευγάρι που είπαμε πριν, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Μαρκό ΑΕΛ Νόβιμπετ και Αναγέννηση Καρδίτσα με την ομάδα της Ζακύνθος. Αυτά τα παιχνίδια που ακούσατε είναι τα μάτς που θα γίνουν την επόμενη αγωνιστική, ενώ μπορείτε να δείτε μέσω Λίγκα και την βαθμολογία μέχρι τώρα.

Αυτά όσον αφορά τη Super League 2. Αρκετά ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, τουλάχιστον έτσι όπως γίνεται. Δεν πλήττουμε ποτέ με αυτά που γίνονται. Ο ένας προπονητής φεύγει, πηγαίνει σε άλλη ομάδα. Αλλάζουν οι προπονητές σαν τα πουκάμισα τις τελευταίες εβδομάδες. Να δούμε πότε θα σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση και βεβαίως να σταθεροποιηθεί και στο κομμάτι των αποτελεσμάτων όσον αφορά τις δικές μας ομάδες, δηλαδή εδώ που βρίσκονται στην περιφέρεια. Δεν είμαστε μια εκπομπή οπαδική, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν έχεις να κάνεις με ομάδες που βρίσκονται εδώ στη γειτονιά μας, σίγουρα ένας λόγος παραπάνω να δείξουμε έτσι, να δείχνουμε μάλλον μια περισσότερη συμπάθεια. Νομίζω αυτό συμβαίνει παντού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, Μπαλίτσα Live, με το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε ωραία πραγματάκια να πούμε και νομίζω είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε.

Πριν από λίγο καιρό είχαμε γράψει κι εμείς, νομίζω πέρυσι έγινε, όταν ο Γιάννης Μωυσιάδης πήγε στην ομάδα του Παναθηναϊκού για να κάνει τα δοκιμαστικά, δηλαδή με κάθε επισημότητα. Ο νεαρός παίκτης από τον ΑΟΚ δέχτηκε την πρόταση, πήγε, αλλά για κάποιους διάφορους λόγους ξαναγύρισε, αλλά χωρίς ασφαλώς να κλείνει αυτό το κεφάλαιο, και μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Με κάθε επισημότητα έγινε η επιστροφή του Μωυσιάδη στην ομάδα του ΑΟΚ, και αυτό διότι είναι ένας χαρισματικός παίκτης, πολύ ταλέντο, και γι' αυτό άλλωστε επιστρέφει στην ομάδα του ΑΟΚ. Έχει ένα πολύ καλό ταλέντο όσον αφορά για το πώς δημιουργεί το παιχνίδι, και αυτό είναι από τα πολύ βασικά στοιχεία για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να το αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει μεγαλωθεί και έχει ανδρωθεί από την ομάδα του ΑΟΚΣ, δηλαδή από τις ακαδημίες, και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει, και μακάρι να υπάρχει και συνέχεια και καλύτερη εξέλιξη. Άρα με λίγα λόγια θέλω να πω ότι με κάθε επισημότητα, να το πω έτσι, έγινε η επιστροφή του νεαρού Γιάννη και πάλι στον ΑΟΚ, και νομίζω το χαίρονται άπαντες όταν στις τάξεις του ΑΟΚ βρίσκεται ένας τέτοιος παίκτης και πάλι. Δεν ξέρω αν είχε προλάβει να παίξει στην ανδρική ομάδα, νομίζω στην Β' ομάδα του ΑΟΚ, νομίζω ότι τώρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάρει παιχνίδια και μέσω της πρώτης ομάδας και βεβαίως στην Γ' Εθνική.

Μία από τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδεροχωρίου, δηλαδή η ομάδα που βρίσκεται και θα βρίσκεται παρούσα στην ΓΑΜΑ Εθνική, σε μία εβδομάδα δηλαδή, λιγότερο από μία εβδομάδα, το Σάββατο ξεκινάνε τα παιχνίδια, είναι ο Ηλίας Μποζιονέλος, ο παίκτης που αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Είναι ένας παίκτης που είναι επιθετικός μέσος, δεν έπαιξε στο χθεσινό Super Cup, έχει αγωνιστεί στην Αργολίδα, στην πρώτη κατηγορία, με τον Εθνικό Ταλού, με τον Ατρόμητο Πανεαρίτιου, με τον ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου, έχει παίξει με τις μικτές της ΕΠΣ Αργολίδας K16, σημαντικές παραστάσεις έχει πάρει και βεβαίως παράλληλα και σημαντικές εμπειρίες όσον αφορά για τον συγκεκριμένο παίκτη, που αναφέρω και πάλι ότι χτες περιμέναμε να δούμε κάποια στοιχεία του στο παιχνίδι που έγινε στην Κομωτινή για το Super Cup Νίκος Δουσίδης. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θα το δούμε προφανώς όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.

Ωραία πραγματάκια γίνονται τώρα τελευταία στην Δράμα, όπου σήμερα, ναι, νομίζω σήμερα γίνεται μια στην ουσία πανστρατιά για να έρθει ο κόσμος ακόμα περισσότερο στην δόξα. Σήμερα λοιπόν στο διοικητήριο της Δράμας έχουν καλεστεί άπαντες προκειμένου να γνωρίσουν την δόξα καλύτερα και ως ιστορία αλλά και ως μέλλον, δηλαδή τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γίνεται μια τρομερή εκδήλωση, θα γίνει τουλάχιστον μια τρομερή εκδήλωση με πολλούς καλεσμένους, με καλεσμένους που έχουν να δώσουν το δικό τους ιστορικό γεγονός σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, έτσι όπως εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων, και βεβαίως ενδεχομένως να αναφερθούν και για τα τελευταία γεγονότα που είχε η ομάδα, που ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τον μπαν και με όλα αυτά. Σήμερα στο διοικητήριο της Δράμας λοιπόν μια τρομερή κατά με, δηλαδή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα γίνεται μια μάζοξη, θα γίνει μια μάζοξη ο κόσμος να γνωρίσει την ομάδα της δόξας ακόμα καλύτερα. Θα υποθούν πράγματα που αφορά κυρίως μέρος, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την δραμηνή ομάδα, και μιλάω για τη ΓΑΜΑ Εθνική με τα προβλήματα που έχει, έτσι, αλλά και βεβαίως θα μάθουν και οι νεότεροι τι εστί η δόξα Δράμας με την ιστορία που έχει γράψει, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, και μιλάω για πανελλαδικό επίπεδο, γιατί η δόξα, όπως και άλλες έτσι, ιστορικές ομάδες, πρέπει να βρίσκονται στο μεγάλο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Εάν ακούτε από τη δικιά μας πλευρά και είστε εκεί κοντά, καλό είναι να πάτε και να ακούσετε με αρκετό ενδιαφέρον αυτά που θα πούνε οι εκλεκτοί καλεσμένοι που θα δώσουν παρόν σε αυτή την εκδήλωση.

Χτες έγιναν και κάποια φιλικά παιχνίδια. Ένα από τα τελευταία, μάλλον όχι ένα, το τελευταίο παιχνίδι που έκανε ο Άρδας Καστανεών ήταν στην Ροδόπη. Επέλεξε τη Ροδόπη ως τελευταίο δυναμικό τεστ, ούτως ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος ο Άρδας στην έναρξη του πρωταθλήματος. Έπαιξε με τα Αμάραντα, με τη δύναμη Αμαράντων. Το τελικό αποτέλεσμα 2-0, δηλαδή κέρδισε η ομάδα του Άρδα με 2-0. Ένα παιχνίδι που περισσότερο οι ευρύτες θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Το σκορ πολλές φορές περνάει σε δεύτερη μοίρα, όπως γίνεται σε όλα τα παιχνίδια, τα φιλικά εννοώ. Για την ιστορία, ο Γκιτίδης και ο Παπαγιάννης ήταν οι σκόρερ των δύο τερμάτων. Παρόλα αυτά, και οι δύο πλευρές, γιατί ήταν και ένα πάρα πολύ καλό τεστ, crash test για την ομάδα των Αμαράντων, που σε λιγότερο από μία εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης, άρα και για αυτούς ήταν μια πάρα πολύ καλή αναμέτρηση, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα ο Πέτρος Σεβιόπουλος. Τώρα, όσον αφορά για την ομάδα του Άρδα, η ομάδα που ετοιμάζεται για αυτή την ιστορική πρεμιέρα του Σαββάτου απέναντι στη Νέα Μισό, γίνεται πραγματικά χαμός εκεί, θέλουν να το ζήσουν και καλά κάνουν, θέλουν να ζήσουν αυτή τη στιγμή που ο Άρδας Καστανεών θα βρίσκεται σε πρωτάθλημα εθνικού επίπεδου, να το πω έτσι. Πρώτη αντίπαλος θα είναι η Νέα Αμισό. Ενώ ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι η ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, που θα πούμε αργότερα, θα παίξει εδώ μέσα με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Αυτά όσον αφορά την δραστηριότητα, τη φιλική τουλάχιστον, αυτό επιλέξαμε εμείς να σας δώσουμε σαν είδηση ανάμεσα στην αναμέτρηση της δύναμης Αμαράντων και του Άρδα Καστανεών, που έγινε εδώ μέσα στο γήπεδο των Αμαράντων. Χτες είχαμε και το Super Cup Νίκος Ντοσίδης με την ομάδα του Σπύρου Κοτζαγιάννη να επικρατεί απέναντι στον Ίασμο, και φάνηκε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι αρκετά έτοιμη για την πρεμιέρα. Αν και ο Σπύρος Κοτζαγιάννης, που είχαμε τις δηλώσεις μετά την κατάκτηση, δεν έμεινε ευχαριστημένος, θέλει η ομάδα να βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση για την πρεμιέρα, ενώ και απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο όπως είναι ο Ορφέας Ελευθερούπολης. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που πέραν της όλης επισημότητας ήταν και μια καλή ευκαιρία όταν το σκορ ξέφυγε, 5-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μετά το δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκε και το τρίτο τέρμα, ενώ ισοφάρισε πολύ νωρίς ο Ίασμος 1-1, αλλά ο δρόμος προς τη νίκη για το Νέο Σιδηροχώριο ήρθε πολύ γρήγορα. Είχε τη δυνατότητα λοιπόν ο coach Κουτσουγιάννης να δοκιμάσει και σχήματα, αλλά και κάποιους παίκτες που τους υπολογίζει για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το μεγάλο στοίχημα είναι εκεί για την ομάδα της Δόξας. Νομίζω ένα από τα πιο μικρά το budget είναι σίγουρο ότι έχουν το πιο μικρό budget στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά έχουν και ένα νομίζω από τα πιο μικρά μέσο όρο ηλικία, από το πιο μικρό μέσο όρο ηλικίας όσον αφορά τις ομάδες που παίζουν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Από τα πιο μικρά λοιπόν μέσο όρο ηλικίας για την ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου. Τώρα, όσον αφορά για το Super Cup, Νίκος Ντοσίδης, το είπαμε και πριν, ότι σχεδόν με συνοπτικές διαδικασίες, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, φάνηκε να μην τα βάφει μαύρα, να το πω έτσι, και να μην πανικοβάλλεται όταν ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι σε 1-1, δηλαδή στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με πολύ έτσι, ψυχραιμία και σοβαρότητα κατάφερε μέχρι το τέλος να βάλει άλλα 4 τέρματα και βεβαίως να σηκώσει το κύπελο Super Cup Νίκος Ντοσίδης στον ουρανό της Ροδόπης, και βεβαίως να παίρνει ακόμα έναν τίτλο. Ήταν ένα
πολύ γερό παιχνίδι, τεστ για την ομάδα του νέου σιδεροχωρίου, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι όσον αφορά το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.

είχαμε και πρωτάθλημα Β γυναικών με τις ανάμεικτα τα συναισθήματα έτσι όπως ήρθαν, με το τέλος των παιχνιδιών. Ένα βαθμό μόλις κατακτήσαμε. Πάμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα. ΠΑΣ Βέρεια Νεφέλες 1-0, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης ΑΕΛ 1-1, Πανσεραϊκή ΠΑΟΚ Κύλων 0-7, Βασίλισσα Θράκης Άρης Θεσσαλονίκης 0-1 και Έδας Πηλαίας Δόξα 2016 1-2. Στα δικά μας έτσι στοιχεία όσον αφορά τις ομάδες τις δικές μας, απλά να αναφέρω ότι κρίμα και για τις δύο ομάδες, και ο Ποντιακός και η ομάδα της της Βασίλισσας Θράκης, τη Βασίλισσα Θράκης, θα μπορούσαν με λίγο περισσότερη προσοχή να πάρουν κάτι θετικό. Βέβαια το κατέκτησε η ομάδα της της Βασίλισσας, του Ποντιακού, αν και προηγήθηκε, δεν κατάφερα να το κρατήσει το σκορ, και αυτό είναι ένα από τα λυπηρά στοιχεία. Παρόλα αυτά, μετά το άσχημο ξεκίνημα του Ποντιακού Αλεξανδρούπολης την προηγούμενη αγωνιστική, δεν ξέρω αν θυμάστε, τύθηκε μέσα στην έδρα του Ποντιακού από την Βέρεια με 0-9, αν θυμάμαι καλά, ή 0-7. Τώρα η Βασίλισσα της Θράκης, αν και είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, θα μπορούσε να δημιουργήσει καλύτερες φάσεις και ένα γκολ. Το κρατούσε παρόλα αυτά το Χ, γιατί και ένα Χ είναι ένα καλό αποτέλεσμα από πολλές απόψεις. Παρόλα αυτά, στο 80, μέχρι το 80 δηλαδή, το κρατούσε. Από εκεί και πέρα δέχθηκε τον γκολ και βεβαίως δυστυχώς για αυτούς ξεκινάει το πρωτάθλημα με 2 ήττες. Και είναι και γεγονός, οι ήττες ήρθαν στα τελευταία λεπτά και στο προηγούμενο μάτς, και σε αυτό δυστυχώς για αυτούς το τελείωμα του παιχνιδιού δεν ήταν και από τα ιδανικότερα σημεία της ημέρας.

Αυτά λοιπόν με την παρουσία και των γυναικείων συνόλων στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Αλλά δεν έχουμε με όλα αυτά τα στοιχεία, τα πολλές φορές λυπηρά όσον αφορά το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί αυτό είναι που κάποιες ομάδες στεναχωρούν για το κομμάτι αυτό. Ένα πολύ ωραίο στοιχείο που βρήκαμε και είμαστε σε θέση να σας το παρουσιάσουμε είναι ασφαλώς η δεύτερη φάση προεπιλογής για την Μαριλένα Σιδερίδου, την παίκτρια της Βασίλισσας Θράκης, που κατάφερε με την συνεχόμενη έτσι καλή κατάσταση που βρίσκεται να την επιλέξουν στην Εθνική Κορασίδων. Πραγματικά είναι μια στιγμή που σε πρώτη φάση πρέπει να την επιδοκιμάσουμε, και θα μου πεις ποιος δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό όταν ένα νεαρό παιδί, στη συγκεκριμένη φάση ένα νεαρό κορίτσι, δίνοντας τρομερές μάχες μέσα στα γήπεδα, καταφέρνει να έχει αυτή την μεγάλη στιγμή, γιατί μεγάλη στιγμή πρόκειται, και πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι ένα άλλο στοιχείο, αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο και ακόμα πιο ελπιδοφόρο, γιατί αυτό είναι το νόημα του αθλητισμού, μέσα από μια σκληρή προπόνηση που κάνεις να έχεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν γίνεται πάντα να έχεις τα επιθυμητά αποτέλεσμα, παρόλα αυτά είναι ένα στοιχείο και ένα γεγονός που δεν πρέπει να περνάει με ψηλά γράμματα. Μπράβο, μπράβο στην Μιλέρα Σιδερίδου, και κατάφερε σίγουρα να κάνει υπερήφανη την ομάδα της σε πρώτη φάση, αλλά βεβαίως αυτοί που τραβάνε το κουπί είναι αυτοί που είναι γύρω της, με συγχωρείτε, που είναι οι γονείς, είναι οι φίλοι, είναι πάρα πολύς κόσμος που δίνει μάχη προκειμένου, δίνει μάχη εξωαγωνιστική για να είμαστε σίγουροι, προκειμένου να υπάρχει καλύτερες συνθήκες όσον αφορά και τις προπονήσεις αλλά και το μεγάλωμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους προπονητές, μιας και αυτή η νεαρή παίκτρια έχει επιλεχτεί στη δεύτερη φάση προεπιλογής για την Εθνική Κορασίδων.

Δεν θα μπορούσε να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή χωρίς να αναφερθούμε στην εθνική ομάδα που χθες βρέθηκε απέναντι στα Πάντσαρ, την εθνική της Γερμανίας, και ήρθε ισόπαλη 0-0. Μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε. Μια δύσκολη κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό επέστρεψε στην Ελλάδα με το μεγάλο διπλό. Δέχτηκε τρομερή ποίηση από την γερμανική μηχανή, τη γερμανική ομάδα, στο πρώτο μέρος κυρίως, και στο δεύτερο, αλλά στο δεύτερο μέρος ανέβηκαν οι παίκτες του Γιωβάνοβιτς και ήταν αρκετά καλή. Το πρώτο ημίχρονο ήταν εφιαλτικό, με την ομάδα της Γερμανίας σχεδόν να έχουν εγκατασταθεί στην μεγάλη περιοχή του Τσολάκη. Ο Τσολάκης ήταν και ακόμα μία φορά εξαιρετικός. Η απουσία του Τζόλι φάνηκε χθες ότι έλειπε από την πλευρά του αυτή η γρηγοράδα, και σίγουρα εάν ήταν θα δημιουργούσε προβλήματα, όπως και η μη συμμετοχή στο πρώτο ημίχρονο του Καρέτζα, που και αυτός θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα, το ουσιαστικό πρόβλημα της εθνικής, ότι δεν μπορούσε να κρατήσει δεύτερες μπάλες. Όταν έπαιρνε τον έλεγχο, πολύ εύκολα έχανε την κατοχή. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Και αφού πέρασε το πρώτο 45 λεπτό χωρίς να δεχτεί το παραμικρό, μπήκε ένα γκολ αλλά ακυρώθηκε ορθά από τον ρέφερι, μιας και προηγήθηκε χέρι πιο μπροστά, δηλαδή ήταν φάουλ. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο, δεν δημιούργησε δυσκολία στην αντίπαλη άμυνα, κατάφερε στο τελευταίο πεντάλεπτο να κρατήσει ακόμα καλύτερα την αμυντική λειτουργία, έτσι πιο συμπαγή, και βεβαίως να καταφέρει στο τέλος να πάρει το Χ, που είναι ένας πολύτιμος βαθμός, είναι σαν νίκη βεβαίως, εντάξει. Άμα ερχόταν η νίκη θα ήταν ακόμα καλύτερα, όπως και να το δούμε το κομμάτι αυτό. Παρ' όλα αυτά, όταν παίζει με τη Γερμανία, ακόμα και αυτή τη Γερμανία που δεν έχει τους φαντεζή παίκτες, αλλά μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε ομάδα όταν βρεθεί απέναντί τους, θεωρώ λοιπόν ότι και με το Χ η ομάδα της εθνικής είναι άκρος ευτυχισμένη και ικανοποιημένη με αυτό που κατέκτησε. Τώρα είναι μαζί με την Ολλανδία βαθμολογικά. Στην ουσία θέλει 3 βαθμούς για να κατακτήσει και να καταφέρει καλύτερα να ανέβει και να πάει στην επόμενη φάση, για να βρει τις άλλες ομάδες που θα δημιουργηθεί πάλι έτσι ένα ωραίο αγωνιστικό πλάνο για, για την τελική φάση. Θέλει 3 βαθμούς. Το επόμενο μάτς θα γίνει μέσα στην Ολλανδία με τους Οράνιε. Δύσκολο. Θεωρώ ότι η Ολλανδία είναι πιο επικίνδυνη ομάδα. Νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνη ομάδα και το έδειξε άλλωστε μέσα εδώ στην Τούμπα. Αυτό που θα κοιτάξουμε να περισσότερο, η δικιά μου η άποψη είναι αυτή, είναι να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι με τους Σέρβους εδώ μέσα στο Πανθεσσαλαϊκό. Νομίζω είναι και η τελευταία αγωνιστική, το Νοέμβριο θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, και προφανώς θα πάρει όλη αυτή η κατάσταση τότε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, θα γίνει ένα εορταστικό κλίμα, αρκεί βεβαίως η ομάδα του Γιωβάνοβιτς τότε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου με το τελευταίο σφύριγμα του ρέφερι να πανηγυρίσουν για πρώτη φορά σε αυτήν την διοργάνωση την άνοδο στα επόμενα παιχνίδια. Άνοδο δεν είναι, αλλά γενικότερα ανεβαίνει στα μάτια πολλών το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν έχει παίκτες πραγματικά σαν αυτούς που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και προπονητές όπως ο Κλοπ, ο Γερμανός προπονητής που θεωρεί ότι είναι η χρυσή γενιά της εθνικής τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους καλύτερους παίκτες ήταν ο Τσιμίκας. Για ακόμα ένα παιχνίδι σημαντική η παρουσία του, πραγματικά ήταν εκπληκτικός. Ο Μαυροπάνος
νομίζω ήταν και αυτός για ακόμα ένα παιχνίδι με τρομερή με τρομερό έτσι πάθος, κρατούσε με νύχια και με δόντια την αμυντική λειτουργία της Εθνικής σε καλύτερη κατάσταση. Ο Τσολάκης και αυτός ήταν πολύ καλός στην άμυνα, πολλές φορές ιδίως μία φάση κράτησε το 0, αλλά και ο Ζαφίρης και αυτός ήταν εξαιρετικός. Ο Ιωαννίδης πάλεψε με τα θηρία, πολλές φορές του γινόταν φάουλ, του παίξαν σκληρά δηλαδή. Παρόλα αυτά έδωσε και αυτός τεράστια μάχη, και όταν η ομάδα της Γερμανίας είχαν τον έλεγχο της μπάλας, προσπαθούσαν με νύχη και με δόντια να μπουν μέσα στην περιοχή, και όταν ερχόταν η μπάλα στον Ιωαννίδη αυτός έπαιρνε το φάουλ και έτσι όλοι χαλάρωναν, και βεβαίως υπήρχε η δυνατότητα να χαλαρώσουν και βεβαίως να πάρουν δυνάμεις όταν δεχόταν ο Ιωαννίδης σε κάποιο φάουλ κοντά στη μεσαία γραμμή. Νομίζω, κλείνοντας το κομμάτι της Εθνικής, μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια. Θα βρουν τα πατήματά τους, τα καλύτερα εννοώ, ούτως ώστε να μην έτσι ρυψοκινδυνεύουν συνέχεια αμυντικά, εννοώ να υπάρχει ένα πλάνο καλύτερα, ο Γιωβάνος θα το βρει, όσον αφορά στη συνέχεια του τουρνουά.

Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η Super League του με τα παιχνίδια, τα τρία παιχνίδια, τέσσερα ήταν να γίνουν, τελικά θα γίνουν τρία. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β με την Ελλάς Σύρου, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό είναι το τελευταίο παιχνίδι, Ολυμπιακός Β με την Άθενς Καλυθέα θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Όλα να πάνε κατευχήν για την ομάδα του Νέστου, που έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του. Απέναντι στην Μαρκό εννοώ, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Τώρα αυτό το αναφέρουμε πριν το παιχνίδι. Μακάρι στο παιχνίδι να αλλάξουν τα κόζια και βεβαίως να παρουσιαστεί η ομάδα του Νέστου ακόμα καλύτερη στη συνέχεια. Μακάρι λοιπόν να μπορέσει να καταφέρει η ομάδα του Νέστου να φύγει. Μακάρι με την νίκη, ακόμα και ο βαθμός ισοπαλίας νομίζω είναι σημαντικός. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος. Η Παλίτσα Live έχει φτάσει στο τέλος σήμερα. Δευτέρα, καλό μήνα, δεν είπαμε, να πούμε και καλό μήνα. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους, να είστε γεροί, υγιείς, να θυμάστε ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, έτσι πρέπει να το βλέπουμε, και μακάρι να μας γίνουν πολλά μαθήματα αυτά που παίρνουμε από νεαρά παιδιά που μπαίνουν στο κομμάτι του αθλητισμού και μας δείχνουν ένα άλλο τρόπο να εισπράττουμε επιτυχίες. Εσείς που ακολουθείτε τη liga.gr νομίζω έχετε καταλάβει. Κάθε Δευτέρα η Μπαλίτσα Live ζωντανά μέσω από τον Goal FM 105,1 και μέσω της Liga. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, ραντεβού αύριο με την εκπομπή Volley Zone, και εκεί σημαντικά πράγματα, κάντε υπομονή μέχρι αύριο. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης και Σάγκης Αρναούτογλου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την επίσκεψή της στα Σκόπια. Η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε μεταξύ άλλων: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να εμπλουτίσουν την ένωσή μας». Η επόμενη γενιά του 112, το Next Generation 112, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η βασική αλλαγή είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση, καθώς το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Ακόμη και πάνω από 800 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Κρήτης, όπου σάρωσε για 5 ολόκληρες ημέρες το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Την ίδια ώρα, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται ήδη στο νησί, όπου πραγματοποιείται σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, ενώ έχουν ξεκινήσει αυτοψίες. Έκρηξη πιθανότατα από φιάλες έφλεκτου αερίου έλαβε σήμερα χώρα σε συνεργείο η υγραεριοκίνηση στη Λάρισα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Υγεία.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
20: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
21: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
20: Μας τώρα, βοήθεια!
21: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
22: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
21: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
22: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
20: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
21: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
23: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
24: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταπάκη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή ή να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία θέλετε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με την εθνική μας ομάδα να αναδεικνύεται ισόπαλη 0-0 με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον είναι στα χέρια μας πρώτα απ' όλα η κατάκτηση της τρίτης θέσης, η οποία θεωρείται δεδομένη, και γιατί όχι να πετύχουμε και κάτι παραπάνω, να εξασφαλίσουμε μία εκ των δύο πρωτοθέσεων απέναντι σε ομάδες οι οποίες παλαιότερα δεν θα τις βλέπαμε, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Πολύ καλό το 0-0. Ως αποτέλεσμα.
1: Καλό.
0: Ως αποτέλεσμα.
1: Πολύ καλό.
0: Ως εμφάνιση, έχεις κάποια ένσταση, έκανε κάποιες αλλαγές.
1: Τα είπαμε 5 ώρες τώρα. Τα είπαμε χθες το βράδυ, τα αναλύσαμε. Θα σου πω για άλλη μια φορά ότι εκπλήσωμε θετικά με τον προπονητή.
0: Και με τους παίκτες, είχες πει.
1: Καλά, οι παίκτες.
0: Και δικαίως.
1: Οι παίκτες, κοίταξε. Η ομάδα είναι κομμένη στα δύο.
0: Δηλαδή.
1: Πήγανε οι Γερμανοί με κατοχή 75%, 72%. Φτάσανε 5 μέτρα έξω από την περιοχή.
0: Δηλαδή.
1: Πήγανε οι Γερμανοί με κατοχή 75%.

0: δεξί μπακ δεν μπορούσε να κόψει ούτε με βαλέ.
1: Ναι, αλλά ο Σίχαρτ ήταν ο κορυφαίο Γερμανία.
0: Σου πορεάσε τώρα. Σου λέω δεν κόβε, έκοψε ούτε με βαλέ. Τι να κάνω, επειδή ήταν ο καλύτερο δηλαδή. Δεν τον έκοψε ούτε μια φορά.
1: Τι μια προσπάθεια.
0: Όχι πάλι. Βράσε με να πω τι μια προσπάθεια τώρα. Θα βάλει τώρα βαθμό καλό σε αυτό που.
1: Ποιον μπορεί να βάλει άλλο.
0: Κανένα.
1: Γι' αυτό λέω τίμια προσπάθεια.
0: Βρε, δεν. Τρύπα ήταν από εκεί, τίμια προσπάθεια. Το τι ήταν, άτιμη προσπάθεια.
1: Αυτό μπορεί όμως.
0: Ό,τι πάλι δεν είναι. Πηδάς κουβέντα.
1: Όχι, δεν πηδάω
0: κουβέντα. Σου λένε τα μπλοκ, ο Τσιμίκας, οι δύο στόπερ, ο Κουρμπέλης και ο Μασούρας που έμπαινε κεντρικός γιατί γίναν κάποιες αλχημίες στο αμυντικό κομμάτι. Δεν τις είπε κανείς βέβαια.
1: Τις είχες πίεσει την Παρασκευή και γίνανε.
0: Τέλος πάντων. Χτύπησαν κοντά στην περιοχή και μπλοκαρίστηκαν οι Γερμανοί, επειδή είχαμε μια τετράδα άμυνας. Ο Μασούρας να έρχεται μπροστά μέσα και ο Κουρμπέλης για να κάνουν μπλοκ. Αν εξαιρέσει το Σάλιακα που ήταν τρύπα, λέω πάλι, και δεν μπορούσε να του μπλαριστεί γιατί παίζαν 4-4-2. Αν παίζαν 4-3-3, θα υπήρχε ένας να του μπλάρει. Το Σάλιακα δεν μπορεί να το ντουμπλάρει
1: ο Μασούρας.
0: Ας το Μασούρα είσαι.
1: Ο Κιζηρίδης.
0: Ας το, σταμάτα. Μη πετάζεσαι κάπου. Θα τα πω. Ο Παυλίδης δεν μπορεί να τον σαν τρίτο σκαφ, γιατί υπηρετεί το χώρο του κέντρου και δεν μπορεί να έρχεται 70 μέτρα πίσω και 30 μέτρα δεξιά, ένα κορμί, ένα 90, με αυτό το σωματότυπο να κάνει και αυτό. Γι' αυτό τη φάγαμε από εκεί. Αντίθετα, με αυτή την κατοχή, εάν έφτανε η μπάλα στην τετράδα της άμυνας της Γερμανίας, ήμασταν πιο επικίνδυνοι εκεί. Που σημαίνει ότι το ταλέντο μας σαν ομάδα είναι η πίσω γραμμή και η μπροστά γραμμή. Η μεσαία γραμμή πονάει. Η δική μου τοποθέτηση είναι, εφόσον δεν υπάρχουν χαφ, να ελληνοποιήσουν μαύρους, κίτρινους, ξέρω εγώ, Κινέζους, Αφρικανούς, να πάρουν δύο χαφ μαύρους να τρέχουν και να έχουν και ποιότητα, αν υπάρχουν. Είδε άλλος, η εθνική θα έλκει τον κόσμο, αλλά μεγάλα πράγματα δεν θα κάνει, εξαιτίας της αδυναμίας των χαφ. Δηλαδή, ο Μαυροπάνος παίζει Premier League, ο Τζολάκης παίζει Premier League,
1: ο Τζιλίτας
0: παίζει κάποιο ΝΑΤΟ, ο Σάλιακας, ο Φουκάρας δεν μπορεί, εντάξει, εκεί έχουμε ένα θέμα, εντάξει, ωραία. Ο Τζόλης παίζει Premier League, ο Παυλίδης παίζει Μπενφίκα, ο Καρέτσας παίζει Bundesliga, εντάξει.
1: Ο Κοστούλας παίζει.
0: Ο Κοστούλας το παιδί παίζει, ο Ιωαννίδης το παιδί παίζει.
1: Χθες ήταν επικός.
0: Ο Κουρμπέλης παίζει στην Τρίπολη.
1: Ο
0: Ανδρούτσος παίζει στον Όφι.
1: Καλώς.
0: Ο Μουζακίτης είναι ακόμα με τη σαλιάρα, με τη σαλιαρίστρα. Παιδάκι. Ο άλλος ο ψηλός που μοιάζει με το Γιώργο Φούντα, ο Τριάδης, δεν τον θέλει. Αυτό αξιολογεί ο προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα. Ο Ντόι θεωρείται πολύ αργός. Αφού δεν του έβαλε ούτε ένα λεπτό, πάει να πει ότι δεν του υπολογίζει, έτσι δεν είναι.
1: Η λογική αυτό είναι.
0: Ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να κάνει ο Ραγκάτσης. Ο Γκαγκάτσης μεταγραφές χαφ. Πώς έχει 8 μαύρους η Γερμανία, αν μπορέσουν να βρουν και δύο, ξέρω εγώ, να του παντρέψουν με καμιά Ελλήνα, δύο φουκαράδες που τρέχουν και κάνουν, κάτι να κάνουν εκεί, να πάρουν μεταγραφή χαφ. Χαφ δεν βγαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είσαι άδικος.
0: Άντε πάλι.
1: Να εξηγήσω γιατί.
0: Πες μου γιατί είναι.
1: Το 2004.
0: Άντε πάλι.
1: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα.
0: Για τώρα μιλάω.
1: Να τελειώσω. Ήταν η μεσαία γραμμή. Γιατί να παράγουμε τότε και να μην παράξουμε τώρα.
0: Πού να ξέρω, ρε κόκκινη, γιατί δεν παράγεται.
1: Αποκλείεται, δηλαδή στην
0: τι
1: επόμενη.
0: Είμαι στο ποστάρι του.
1: Άλλο, άλλο. Αποκλείεται στην επόμενη διετία, τριετία.
0: Ξέρει κανένα 18
1: μισό χρόνο. Λεπτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Να δει κάποια παιδιά τα οποία θα
0: ποια
1: στέκονται.
0: Παιδιά. Ονόματα έχει.
1: Δεν είμαι στι ακαδημίες.
0: Δεν υπάρχει κανένα χαφ ο οποίο να πει τι χαφάρα είναι.
1: Έχει εικόνα, δηλαδή. Εγώ δεν έχω.

0: στα 17, 16, 18 έχουμε.
1: Δεν είπα
0: παίκτες.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε. Τι βγαίνουνε, τερματοφυλακάρες πάλι θα βγούνε, μπροστά θα βγούνε. Ούτε εξτρέμ πολλά έχεις.
1: Ναι.
0: Ένα Γκαρέτσα έχεις με το πόδι το ανάποδο. Ο Τζόλης που είναι εξτρεμοφόρ. Ο Μασούρας δεν είναι κάτι ανάμεσα.
1: Και ο Τετέ είναι εξτρεμοφόρ.
0: Ο Τετέ δεν πάει το βάλεις στην άκρη, φόρ είναι. Αχ, τον πετάς και εκεί. Δεν έχεις εξτρέμ. Πού είναι η εξτρέμ σου? Να έχεις πολλούς. Να διαλέξεις τερματοφύλακες.
1: Ο Φούντας τα κολούσε στην Εθνική.
0: Ποιος?
1: Ο Φούντας.
0: Ο Φούντας.
1: Ναι.
0: Πώς τα κολούσε?
1: Σαν εξτρέμ.
0: Αμέ. Βέβαια. Και ο Μπουχαλάκης τα κολούσε.
1: Ναι, για τον Μπουχαλάκη το είπες και νομίζω ότι είναι, θα πρέπει να το δουν. Είναι μια λύση πρέπει να.
0: Και ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε. Το 75% κατοχή, όχι με 4-4-2. 4-4-2 με τον Μπουχαλάκη αργό, θα μπουν στην πόλη εχθροί. Με 4-3-3. Να είναι ο Μπουχαλάκης μπροστά.
1: 4-5-1 στην άμυνα.
0: Μπράβο, ναι. Σε 4-5-1 όταν αμήνονται και βγαίνει. Ναι, ωραία.
1: Και αυτά τα λέω. Παιδί είναι, κερδίζει τον αέρα.
0: Και άμα πάρει φωτιά,
1: και
0: το... Άμα πάρει φωτιά το σπίτι, η πολυκατοικία του, ο μόνος που θα καεί θα είναι ο Μπουχαλάκης. Δεν θα προλάβει να βγει από το σπίτι γιατί
1: δεν
0: είναι αργός.
1: Αλλά τον βλέπεις έχει ανέβει. Βρήκε και την ομάδα που ταιριάζει. Δεν τα παραδάει.
0: Κάτσε να δεις τι θα πάθει όφη τους επόμενους μήνες από το κέντρο.
1: Μπορεί.
0: Κάτσε τώρα. Δε.
1: Μπορεί.
0: Σε βάθος χρόνου θα τον δεις.
1: Μπορεί.
0: Τον όφη στον χώρο του κέντρου. Θα έχει προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι μπροστά.
1: Αυτό φάνηκε έντονα με τον Αστέρα Τρυπόλεως.
0: Και με τον Άρη φάνηκε.
1: Και με τον Άρη, ναι.
0: Ο Γρηγορίου το πήρε χαμπάρι το έργο.
1: Ο Άρης τον διέλυσε.
0: Τον έκανε μάτ.
1: Τον αδικεί τον Άρη το διέλυσε.
0: Έβαλε τους πλαϊνούς κοντά ο Γρηγορίου από την άκρη στο κέντρο, έκανε πολλά. Και τον πήρε μάτ. Ο Ρουά μάτ. Πολύ καλός ο Κόντης.
1: Τον Ιωαννίδη πώς τον είδες που... Παθιασμένος, πάλευε, έτρεχε, δεν άφηνε τίποτα, τρεξίματα. Αναγεννημένος.
0: Πολύ καλός. Αν δεν τραυματιστεί. Καταρχήν τον Ιωαννίδη. Πρέπει να μην λυθεί η παρεξήγηση. Εγώ τον Ιωαννίδη τον έβριζα. Γιατί τον καλούσε ο Παναθηναϊκός. Έβριζα τον μπαμπά του, τον μάνατζερ του, τον βοηθό μάνατζερ, αυτό το φίλο κτλ. Τον είχανε να τρέχει σαν τον Παυλίδη. Επιμονή μου βάζει.
1: Και να παίρνει πλάση του Παναθηναϊκού.
0: Και να παίρνει, ναι. Και όταν πήγαινε στη μεγάλη περιοχή, πάθαινε θλάσεις γιατί με τα σπριντ και όλα αυτά. Στην Πεφίκα λέω.
1: Sporting Λισαβόνας.
0: Στη Sporting Λισαβόνας παίζει μικρούς χώρους, κάνει ωραία πράγματα. Και άμα είχε η ομάδα, η εθνική, κατοχή μπάλας, πίεζε στο κέντρο και μπροστά και την έπαιρνε και τα λοιπά, θα έκανε παπάδες. Εδώ έκανε, θα έκανε παπάδες ο Μασούρας. Στο πρώτο λεπτό με έκανε τρομερή κεφαλιά.
1: Κεφαλιά πολύ ωραία. Ναι. Και πολύ ωραία η σέντρα του Τσιμίκα.
0: Και ο Τσιμίκας.
1: Και ο Τσιμίκας είναι αναγεννημένος και θέλω να μου πεις. Μήπως τον Ταρακούνιστο τη δόθηκε δανεικό στη Ρώμα και είδε ότι έχει πτωτική πορεία, γιατί με τη δική ήταν απογοήτευση.
0: Πόσο
1: για να
0: χρόνο είναι ο
1: Τσιμίκας? Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Κάτω από 30 πρέπει να είναι λογικά.
0: Εγώ λογικά. Το βλέπω το Τσιμίκα ακομπλεξάριστο. Ούτε ψυχολογικά ούτε αυτά. Είναι 28.
1: 30.
0: 30.
1: 12 Μαΐου.
0: Λες να έκανα τα αλκά ο Τσιμίκας που έβγε από τη Λίβερπουλ και πήγε στη Ρώμα. Κανένα ψυχολογικό αν τον έπιασε.
1: Όχι, ίσα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λες
0: να μην έχει αναπληρώσει το ρεύμα.
1: Καταρχήν είχε ηγετική στάση χθες.
0: Τα από τα μούτρα του, δεν βλέπεις.
1: Καταρχήν σου λέω χτες.
0: Δεν το βλέπεις τα μούτρα.
1: Γυάλιζε το μάτι.
0: Ναι, δεν γυαλίζει.
1: Ναι,
0: έχει άσχημος γέρος, θα γίνει ο Τσιμίκας.
1: Ωραίο παιδί είναι.
0: Από πού είναι ωραίο παιδί?
1: Καλά, από σένα δεν περίμενα τώρα να πεις κάτι καλό.
0: Το Μπόλκα το θυμάσαι, τον Μπόλκα. Δεν το θυμάμαι, πες. Ο Μπόλκα πιο ωραίο είναι. Πού είναι ωραίο παιδί? Από πού είναι ωραίο παιδί?
1: Μια χαρά παιδί είναι.
0: Άμα γεράσει θα γίνει ασχημόγερος.
1: Μπορεί.
0: Το σώμα του τον βοηθάει. Είναι πολύ στεγνός. Και πολύ δυνατός. Και μεγάλες διαδρομές κάνει.
1: Ένα λάθος έκανε στο
0: δεύτερο. Αν το βάλεις μισό λεπτό. Δεν ξέρω τις μετρήσεις, δεν είναι κανένα τον έξυπνο. Αλλά αν το βάλεις να κάνει interval με τους άλλους, μπορεί να τους φάει αυτός. Ο Τζόλης αυτός.
1: Έχει δουλέψει πολύ.
0: Δεν έχει δουλέψει πολύ.
1: Δούλεψε.
0: Είναι και η σωματοδομή του τον βοηθάει.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί ο Κλοπ, πέρα από το ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα, να τον έχει τέτοια δυναμία.
0: Ξέρεις τι σημαίνει σωματοδομή?
1: Βεβαίως.
0: Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ελαφρικό καλός.
0: Εγώ με τον Πάγκο πάμε στο ίδιο γυμναστήριο.
1: Ωραία.
0: Ο Πάγκος, η σωματική του διάπλαση είναι πιο μεγάλη από τη δική μου.
1: Πιο ψηλός.
0: Και πιο φαρδής κτλ. Ίδια κιλά κάνουμε.
1: Τι σημασία έχει?
0: Τι σημασία έχει? ότι ο Πάγκος σωματοτυπικά γεννήθηκε με άλλες προδιαγραφές. Ναι. Ο άλλος για να τον πιάσει πρέπει να τρώει φάρμακα, βάρει πολλά, να παίρνει κτλ. Ο Τζιμίκας, σωματοτυπικός, 40 χρονών να πάει, αν κάνει καλή ζωή που μαθαίνω το παιδί.
1: Θα παίζει μπάλα.
0: Θα παίζει μπάλα.
1: Δεν είπα όχι.
0: Κατάλαβες. Ο Τετεϊδέα μπορεί 40 χρονών να παίξει μπάλα.
1: Με τέτοιο boy.
0: Ο Ιωαννίδης δεν θα μπορεί 40 χρονών να παίξει μπάλα. Ο Μαυροπάνος 40 χρονών δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
1: Άλλη επιβάρηση έχουν τα πόδια σε ένα τέτοιο κορμί.
0: Ο Γιαννούλης, αν δεν πει σε καταραμάν να κάνει το καπετάνιο, ναι, θα παίξει. Είναι αδύνατος. Είναι στεγνός. Είναι το σώμα του Ζαγκάδη.
1: Ο Πάλμερ αυτή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ή ο άλλος της.
0: Ο Ρέτσος.
1: Της Μπαρτσελόνα.
0: Ο Ρέτσος. Στεγνός πιο πολύ. Ποιο μπορεί να τραβήξει από τους άλλους. Του στόπερ. Ο Μιχαηλίδης. Το σωματότυπό, ναι, του. Μπορεί να τραβήξει 37 χρονών.
1: Πιο βαρικορμί και ο Μαυροπάνος και ο.
0: Ο Μαυροπάνος πιο γαϊδούρι να πούμε. Με κατάλαβες. Ο Καρέτσας έτσι όπως είναι. Εξαμηνίτης. Πάει 36-37 χρονών γερός να είναι.
1: Καλά, κάτσε να αρχίσει να γράφει.
0: Ναι, θα γράψει. Εντάξει, θα αρχίσει. Δεν ήταν καλά. Δύο μάτς δεν
1: έκανε πραγματάκια όμως.
0: Τρίχες. Έχω απαιτήσει από τον Καρέτσα.
1: Καλά κάνεις, 18 είναι.
0: Έπαιξε μέσα.
1: Μην ξεχνάς.
0: 18 είναι λέει.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Ο Καρέτσας. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ανεπηρέαστος από τη στάση της Ντόρτμουντ με αυτό που είπε στο Γιωβάνοβιτς και στην Ελληνική Ομοσπονδία.
0: Ο Γιωβάνοβιτς είπε στον Κουλιανό και στους άλλους εκεί που ρωτήσανε. Καμία αυτή δεν μου είπανε. Λέει, αυτά είναι λέει, για τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν πήρα κανένα χαρτί, λέει.
1: Δεν είπα εγώ
0: ο άνθρωπος. Ναι.
1: Αυτός δεν ακούει.
0: Τι να πει, τον έστειλε μήνυμα. Από μακριά.
1: Όχι.
0: Ή θα πάρεις χαρτί επίσημα ή δεν θα πάρεις.
1: Δεν μου λες.
0: Από ποια ομάδα, ποιος παίκτης έπρεπε, συγγνώμη, ποια ομάδα έπρεπε να στείλει χαρτί.
1: Η Μπενφίκα.
0: Για τον Μαυροπάνο. Τον Παυλίδη. Αυτή έπρεπε. Η άλλη τι χαρτί.
1: Ποιος διαφωνεί.
0: Επειδή δεν ήπιε νερό ο Καρέσας και έπαθε το παιδί αφυδάτωση. Δεν είναι τίποτα. Τραβάς 6 λίτρα ουίσκι να πούμε και.
1: 6 λίτρα κιόλας.
0: Φτιάχνεται η αφυδάτωση.
1: Μικρό παιδί είναι, τι του λες.
0: Πλάκα κάνω. Δηλαδή θέλω να πω, μπαίνει εκεί, τρώει τους φημούς και τα λοιπά, φτιάχνεται. Μ' άρεσε, εντάξει τα παιδιά. Το φτιάξαν ωραία. Μ' άρεσε η Γερμανία όμως. Εσείς από την αποδομείτε γενικά.
1: Ποιος την αποδομεί.
0: Και οι Μπίλτε και τα λοιπά. Δεν είδε οι Μπίλτε. Αυτοί οι Γερμανοί δεν βλέπουν μπάλα, ξέρεις. Εγώ πήγα στον Ντόρτμουντ, με στη Σούρα να πούμε στα ναρκωτικά και στις μπύρες, δεν είχαν ιδέα τι βλέπανε. Μιλάμε τώρα για τραγωδία. Ούτε αυτοί ξέρουν στη Γερμανία μπάλα, Μπιλ και Μιλτ. Χαμπάρι δεν έχουν. Χαμπάρι, το λέω εγώ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Απ' την καλώρια και το μάτς το έχω καθαρίζει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Riello από την καλώρια.
5: Μετρόπολης.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitzas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitzas. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
16: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις δωρεάν eFoodPro.
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις κουπονιά αγορών.
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
20: Εδώ είμαστε.
19: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 23 10 933 787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Lease Access.
0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, Αδελφών 101 και Mark Bots Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργατές του είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 καινούργιο το μήνυμά σου στο 54301, στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook και επικοινωνείτε με ό,τι σχόλιο θέλετε πάνω σε αυτά που συζητάμε με τον Κωστή. Καλησπέρα, οι μόνοι χαφ που έρχονται έτοιμοι είναι ο Κουντούρης, ο Σάτρης του ΠΑΟΚ και ο Κουτσουπιάς που τον πήρε η Άντερλεχτ.
24: Δεν ξέρω κανέναν, τον Κουντούρη τον έχουν εξαφανίσει τον Παναθηναϊκό.
23: Τραυματίστηκε.
24: Δεν τον γουστάρει ο προπονητής.
23: Εδώ το Σέρβο. Ο οποίος.
24: Και πώς θα χωρέσει ο Κουντούρης. Όταν παίζει ο Ουναΐ, να πούμε. Κάνει... Όταν παίζει ο Ουναΐ. Στο δεκάρια. Λες, δεν είναι.
23: Σωστό. Αν βάλεις ακόμα και την εθνική του 2004 που είχε χαφ Κατσουράνη, Ζαγοράκη, Καραγκούνη, Πασινά. Και πάλι με τις μεγαλύτερες ομάδες η πίεση ήταν τεράστια. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η εθνική παρακάτω έχει πρόβλημα με αυτό το κέντρο. Όχι φίλε, διαφωνώ, δεν ξέρω πώς τη λέει. Πιστεύω ότι με καλύτερα χαφ θα είχε.
24: Κοίτα, με καλύτερα χαφ γιατί. Ο Μαυροπάλος από το Δέλα είναι καλύτερος. Ο Χουγεράκης από τον. Πώς το λένε, από τον Καψί είναι καλύτερος. Ο Τζιμίκας από τον Φίσα είναι καλύτερος. Μόνο σε Ιταρίδης είναι καλύτερος δεξιά από τον εκάστοτε δεξί μπακ της Εθνικής.
23: Εξαίρετο ο Ρώτα.
24: Ο Χαριστέας.
23: Ο Ρώτα είναι καλός.
24: Περίμενε. Ο Ρώτα, ναι, εντάξει. Ο Χαριστέας είναι για να δένει τα κορδόνια του Τετέη. Ο Χαριστέας είναι για να δένει τα κορδόνια του Τετέη. Εγώ δεν θα σου πω για Παυλίδηδες, σύγχρονους σέντερφορ και για Ιωαννίδες πιο κάτω. Ακόμα και το παιδί που παίζει στην Κόμο. Ο Τζόλης είναι για να του δένει τα κορδόνια ο Γιαννακόπουλος. Ωραία.
23: Καταρχήν έχουμε τεράστιους ποδοσφαιριστές.
24: Βρε, ακούστε σε λένε τώρα.
23: Πολύ καλά.
24: Άστο.
23: Έχουμε έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων.
24: Ο Τσάρτας. Θα το βάλω εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας. Δεν έπαιζε. Έπαιζε με τρία χαφ. Ο Ρεχάγκελ. Μπορεί τον Κωνσταντέλια τον είχε εκτός σε 16. Μπορεί. Είχε τον Τζάρτα έξω.
23: Είχε κάποιες ιδιορυθμίες. Το Σολτίδη, το Ζήκο δεν τις έπαιρνε.
24: Οπότε η ποιότητα των σημερινών ποδοσφαιριστών είναι ασύλληπτα καλύτερη.
23: Απλά βλέπουμε αδυναμίες στη μεσαία γραμμή.
24: Ωραία.
23: Λέμε αν ήταν κάτι παραπάνω θα είχαμε να κερδίσουμε.
24: Ο Ζαγοράκης έτρεχε. Μάρκερνε.
23: Κατάπινε χιλιόμετρα.
24: Και ο Σαφίρης τα καταπίνει. Και η διαφορά. Ποια η διαφορά
23: δεν
24: του
23: μπορεί Ζαγοράκη. Να συγκρίνεις.
24: Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό.
23: Νωρίς να συγκρίνεις.
24: Κάτσε ένα λεπτό. Ο Ζαγοράκης ήταν χιλιομετράκι.
23: Ο Ζαγοράκης είναι πιο μπροστά ρε φίλε. Κατέκτησε Euro, έκανε 1000.
24: Βρε, άσε την κατέκτησε. Σαν παίκτης μιλάς, την κατέκτησε. Και ο Νικοπολίδης κατέκτησε και ο Σαργκάνης δεν κατέκτησε. Ποιος ήταν καλύτερος θεματοφύλακας.
23: Για μένα ο Σαργκάνης.
24: Τι για σένα, για όλη την Ελλάδα.
23: Για μένα μιλάς, γι' αυτό το λέω.
24: Και που δεν πήρε δηλαδή τι είναι, καλύτερος ο Νικοπολίδης ήταν.
23: Φυσικά και όχι.
24: Λοιπόν.
23: Ο Τζολάκης όμως πάει να τους πέρασει όλους.
24: Ο Τζολάκης είναι καλύτερος από τον Σαργκάνη.
23: Δείχνει ότι πάει να τους πέρασει όλους.
24: Καλά από τον Νικοπολίδη.
23: Από τους καλύτερους όλη την Ευρώπη. Ο Τζόλης έχει ασύλληπτη εξέλιξη. Βλέπουμε ότι παίζει την κορυφή.
24: Καλύτερη παίκτη η σημερινή από του 2004.
23: Ο Παυλίδης του παρακαλούσε στην Παρσελόνα.
24: Καταλαβαίνει ελληνικά.
23: Βεβαίως.
24: Ωραία, πάμε άλλο τι έχουμε.
23: Λοιπόν, είπε κάτι και.
24: Το ότι το πήρανε, του βγάζουμε το καπέλο. Αλλά σε ατομικά, ατομικά, ένα προ έναν, η μέρα με τη νύχτα είναι. Η μέρα με τη νύχτα. Η εξέλιξη που πήρε 20 χρόνια ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι η μέρα με τη νύχτα.
23: Είναι τεράστια.
24: Έλα.
23: Λοιπόν,
24: εξαιρώ τα χαφ, Γκαραγκούνι, Μπασινά, Κατσουράνη, Ζαγοράκη. Ωραία.
23: Μία αλλαγή δεν κατάλαβα από τον Κλοπ. Δεν έγινε νωρίς βέβαια, έγινε αργά.
24: Πότε έγινε?
23: Στο 83.
24: Τι άλλα, ποια λες?
23: Τον αριστερό εξτρέμ, τον Σίρχαρτ.
24: Που τον έβγαλε?
23: Ναι. Ήτανε μόνιμη πηγή κινδύνου.
24: Μπορεί να κουράστηκε.
23: Ναι, δεν ξέρουμε. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα, γιατί νομίζω ότι πάντως η Γερμανία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν γινόταν τα μπλοκ που λες.
24: Καλά, όταν βάλαμε τρίτο χαφ, ψηλο.
23: Μετά το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε και στο Άουγσμπουργκ. Πάνω κάτω πήγε να κάνει. Απλά δεν μας βγήκαν επιθέσεις, δεν κάναμε φάση.
24: Δεν βγάζουμε χαφ, πάμε. Σταμάτα με την εθνική. Τότε τόσα, ωραία.
23: Πάντως για τον Γκαγκάτσι, τον είδα πολύ χαρούμενο μετά.
24: Ποιος? Ο Γκαγκάτσις και ο Μητσοτάκης τη Θεσσαλονίκη την έχουν κάνει ρόμπα.
23: Γιατί?
24: Σου πω γιατί. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, οι παοξίδες. Δεν έχουμε διαιτησία. Αυτό εκεί και τα λοιπά. Μας λένε από την ΕΠΟ, κάτι δική μας, δεν θέλανε να βγουν Champions League. Τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Όταν έπιασα το Σταυρίδι, το διαιτητή, καλά ρε του λέω, 85-15 ΠΑΟΚ έπεσες. Μα έπεφτε, λέει, πήραμε εντολή να παίξουμε τον ΠΑΟΚ. Ωραία.
23: Ναι.
24: Ναι, αλλά και η άμυνα του Άρη, λέει, η τερματοφύλαξη, είναι, λέει, και ύποπτη. Μου λέει, στο Φδερέκο, τα λένε κάτι τέτοια. Κλείνει η παρένθεση. Α, σου πω και τι λέμε, όλα δε, θα κλείσουμε τις εκπομπές. Πρόσεξε τώρα. Λέει. Υπόπτη, εντάξει. Ότι ήταν χαλάρη. Γιατί αποσβολώθηκε?
23: Όχι, σ' ακούω. Δεν αποσβολώ. Δεν το ξέρω.
24: Ποιο?
23: Δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Το ακούω. Μην είναι κάτι που το γνωρίζω αυτό.
24: Ο Γκαγκάτσι λοιπόν. Και ο Μητσοτάκης. Έχουν κάνει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ρόμπα.
23: Γιατί?
24: Σου πω γιατί. Ο Μεν Μητσοτάκης, όχι η βενζίνη ακριβή, όχι το ένα κάνει, όχι τα νοσοκομεία, όχι τ' άλλο, όταν πατάει το πόδι του εδώ, είστε όλοι γλύκα.
23: Ποιος είναι γλύκα?
24: Τα ραδιόφωνα εσείς εδώ. Τα άλλα ραδιόφωνα, τα άλλα site. Οι πολίτες.
23: Χτες.
24: Πηγαίνετε, μισό, πηγαίνουμε. Δημόσιες σχέσεις. Καλαρά. Τα γήπεδα. Τάζει στο ΠΑΟΚ γήπεδα, τάζει στο μπάσκετ προέδρους και από εκεί που παλιά στην Τούμπα φωνάζανε για τη Νέα Δημοκρατία και τέτοια, τσιμουδιά. Ο Σαββίδης το έργο το ίδιο ότι άλλη μια τετραετία θα
23: έρθει,
24: έβαλε τον κοντό εκεί τον ανιψιό του να τα βρούνε. Ο Γκαγκάτσης, τον άτιμο. Δεν μας βοηθάει η διαιτησία, έτσι αλλιώς. Ήρθε εδώ Μακεδονία, μπαλάσει μπιφτεκάρες, τσουβλάκια σου τσουκάκια σμυρνέικα, Τούμπα τα μάτς, τσιμουδιά στην Τούμπα για τον Γκαγκάτσι. Τσιμουδιά. Τους Αριανούς βρίζανε να μου μιλούν. Ρακοτάγκη.
23: Μια φορά.
24: Κάτσε ρε, περίμενε. Πώς τη λέω το χωριό, Μεσημβρία.
23: Μεσημβρία.
24: Μεσημβρία, το κουνουμποχώρι. Κάνω τα κουνούπια ράλι. Ποιο θα βγει πρώτο? Ράσε τώρα να τα πω. Εκεί προπόνηση η εθνική. Στην Τούμπα η εθνική. Το Μακεδονία Παλάσια. Ο Γκαγκάτσι πάει στο γήπεδο, δεν ακούγεται τίποτα.
23: Γιατί θα έπρεπε να ακούσει?
24: Άλλο λέμε ρε. Με αυτά που μας λέγανε. Ο Γκαγκάτσι μας αδικεί. Δεν πάνε πάνε σφυρίγματα στο τελικό κυπέλλου. Όχι, πάνε πάνε στην γραμμή. Ω, με το Παναθηναϊκό αδικηθήκαμε. Εδώ στο λιμάνι η γυναίκα του. Μια χαρά.
23: Εδώ άλλη
24: σκοτώνονται. Περίμενε, κάτσε να σε πω.
23: Κόλος και βρακή.
24: Τακτοποιημένα μια χαρά. Διοργάνωση του Γκαγκάτσι τρομερή. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παίρνουν άριστα οι διοργανωτές όλα και τα λοιπά. Όλα τα παιδάκια ελάς ολέ ολέ έξω από το γήπεδο.
23: Πολλά παιδιά.
24: Να ο Κλοπ με το παιδάκι το ανάπηρο το δικό μας. Φωτογραφίες. Να Φέικ Βολάν. Να αγκαλιές. Να το 0-0. Ελάς ολέ ολέ. Πότε περίμενες ρε. 100 χρονών πήγαμε ρε. Είδες ποτέ την Εθνική να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να αγαπιέται ρε.
23: Όχι.
24: Μόνο του Γκαγκάτση Εθνική αγαπήθηκε εδώ.
23: Αλήθεια ρε.
24: Κατάφερε λοιπόν ένας ο Γκαγκάτσης και ένας ο Μητσοτάκης να έρχονται Θεσσαλονίκη και να τον κάνουν πιπ.
23: Άνω τελεία.
24: Ωραία, άνω τελεία.
23: Άνω τελεία.
24: Ο μεγάλος αυτός, ο Πινατούμπος, ο Μπούζας με τα σπορ,
23: μια...
24: το αθηνοκεντρικό κράτος θα πούμε και δίνουν τα... Και δίνει τα έσπα να πούμε. Δίνει τα λεφτά.
23: Περίμενε.
24: Δίνει τα επιδόματα. Δίνει τα επιδόματα.
23: Σε άλλη πόλη, εσύ.
24: Τι να πει άλλη πόλη. Και δεν βλέπω. Δεν βλέπω τσιμουδιά. Τσιμουδιά κανείς. Ήρθε ο Μητσοτάκης, ναι.
23: Περίμενε.
24: Στο Facebook. Σε ανώνυμα προφίλ. Το πινατούμπα ή του η λαοθάλασσα. Ο λαός θα πει να είναι. Τι να έρθει το έργο.
23: Ένα. Πήγαμε καβάλα. Περάσαμε ωραία.
24: Τι περάσαμε ωραία. Η γυναίκα σου με έκανε επίθεση. Με άλλαξε τα πετρέλαια.
23: Τα ήθελες.
24: Ένα τραπέζι σαματάς.
23: Τα ήθελες. Εσύ
24: ωραία, προκάλεσες. Εγώ τι προκάλεσαι.
23: Εσύ αθώος. Από μόνη της ξαφνικά.
24: Εξεμάνιν. Εν τω μεταξύ πώς γίνεται. Όταν γίνεται καυγάς με μένα, όλοι να παίρνουν το μέρος του άλλου. Αυτό πάλι πώς θα εξηγείς.
23: Εσύ δεν κάνεις λίγο αυτοκριτική για να σκέφτεσαι.
24: Πώς?
23: Εσύ δεν κάνεις λίγο αυτοκριτική. Όχι, το κορυφαίο ήταν η ερώτηση.
24: Ποια ερώτηση?
23: Η δική σου.
24: Πού?
23: Αφού έχει ξεθυμάνει κάπως έτσι η έκρηξη.
24: Παιδιά, με... χάνεται.
23: Στο δικαστήριο.
24: Αυτά.
23: Στο δικαστήριο με ποιον θα είσαι. Τον λέω, θες να κοιμηθώ έξω από το σπίτι, τρελός.
24: Με κοιτάξτε κάτι άντρες.
23: Απάντησα τίμια.
24: Πόσα χρόνια την ξέρεις τη γυναίκα σου?
23: 20.
24: Εμένα?
23: Εσένα 50.
24: Είναι δυνατόν να με πουλήσεις για τη γυναίκα σου στο δικαστήριο?
23: Μαζί δεν είμαστε ζευγάρι.
24: Τι θες να σε απαυτός για το δικαστήριο?
23: Δύσκολο.
24: Για πες, πήγαμε καβάλα, περάσαμε ωραία. Ωραία, πάμε παρά.
23: Δυστυχώς είχα μια βαρύ και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ στο γύρισμα.
24: Τι έπαθες?
23: Έχει πάθει μια βλάβη το Nissan.
24: Το Nissan καινούριο, ρε.
23: Το ξέρω.
24: 14.
23: 10 χρονών. Όχι, όχι, καμία σχέση.
24: Πόσα χιλιόμετρα?
23: Πήγα στο Βατενεζάκι και στον Τότι, το είδανε, καμία σχέση.
24: Και τι σε είπαν?
23: Ότι πρέπει να πάμε στην αντιπροσωπεία, να γίνει ειδική διάγνωση. Προσπάθησαν τα παιδιά να κάνουν.
24: Σε ξεγελάσανε.
23: Ο Άγγελος με τον Κοσμά.
24: Σου λέει μπελάς είναι ο κόκκινος εδώ, θα μας ζητάει τζάμπα τα αυτά. Κάτι
23: τέτοιο. Τζάμπα, ρε φίλε.
24: Στην αντιπροσωπεία να
23: πούμε. Ό,τι κάναν το πληρωθήκαν. Ό,τι ζητούσαν.
24: Αν το πα στην αντιπροσωπεία κόκκινα, ήταν μπροστά σε μισθό από τον Ανδρώνη. Θα σε πιω το αίμα. Άσε, σε πάω εγώ.
23: Δεν μπορεί να το πάει. Λέει ο Άγγελος και ο Κοσμάς πρέπει να πάει.
24: Τι έκανε, ρε.
23: Δεν έκανα τίποτα.
24: Πόσα χιλιόμετρα έχετε μάλιστα?
23: 78.000.
24: Εμένα έχει 331. Είπα... Δεν κάηκε η μηχανή και θα καεί η δικιά σου.
23: Γιατί είπα ότι κάηκε?
24: Με 3.000 ευρώ με λες ότι θες για τη μηχανή.
23: Αν χτύπα ξύλο χρειαστεί αλλαγή.
24: Πώς θα χρειαστεί ρε με 78.000 χιλιόμετρα και Nissan κιόλα?
23: Δεν κάνει να το πω στον αέρα, θα σου το πω εκτός αέρα. Αλλά εσύ τέτοια κουτσομπόλα είσαι, θα το πεις. Οπότε δεν είναι τώρα. Κάτσε να έρθει ο δικαιωτό.
24: Για να κάψεις μηχανή Nissan.
23: Δεν κάει και η μηχανή. Και πώς το έφερα με καμένη μηχανή?
24: Αυτό λέμε. Άρα υπερβάλλεις. Πάλι ψέματα λες.
23: Δεν υπερβάλλω, ρε φίλε.
24: Κάνα μπουλόνι θα είναι εκεί πέρα σταματημένο.
23: Ναι, και δεν ήξερα να το κάνει. Και θα με ταλαιπωρεί εμένα ο Άγγελος και ο Κοσμάς έτσι. Άλλο λόγο.
24: Την άλλη φορά που πήγες. Την άλλη φορά που πήγες και ζητούσες το χαρτί, γιατί δεν το δώσανε?
23: Δεν πήγα, ένα τηλέφωνο πήρα και μου λένε δεν μπορούμε.
24: Μήπως είσαι μπελάς, ρε κόκκινες, σαν πελάτες. Το είσαι. Άντε, εγώ να κάνω την αυτοκριτική μου για τους καυγάδες.
23: Γιατί πάω τόσα χρόνια εκεί κανονικά το βιβλίο τα.
24: Μήπως είσαι μπελάς, να μου.
23: Γιατί να πει, έκανα ποτέ παζάρια?
24: Δεν ξέρω, δεν είμαι μπροστά. Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Ναι.
23: Ρώτησε το, αν είμαι μπελάς. Αν είμαι μπελάς,
24: πού. Τώρα που θα πάω σερβις στο Ματίς για τον Κόρδοπα, θα το ρωτήσω.
23: Ρώτησε το, αν είμαι μπελάς.
24: Εντάξει.
23: Μου λένε 1, 2, 3. Πάντα ακέραιοι, τίμοι, σωστή δουλειά κάνουν επαγγελματίες.
24: Χρειάζεται αυτά. Ρε. Πήγαμε στην καβάλα και τι θες να πεις, ό,τι τι.
23: Λοιπόν, γυρνώντας.
24: Ναι.
23: Για να μην κρασάρει το αυτοκίνητο επειδή πήγαινα με πολύ χαμηλή ταχύτητα.
24: Γιατί τι έκανε, κρουκ.
23: Έτρεμε, ρε παιδί μου.
24: Έτρεμε.
23: Έτρεμε, ναι. Λοιπόν.
24: Να το πω ότι είναι. Από τώρα στο λέω. Σύστημα διεύθυνσης. Στο λόγο. Φούξινος.
23: Τι σημαίνει αυτό οικονομικά?
24: 400 ευρώ.
23: Άλιστα. Θα σε κεράσω άμα είναι τόσο.
24: Στην αντιπροσωπεία.
23: Θα σε κεράσω.
24: Στην αντιπροσωπεία μπορεί να συζητήσουν το πίσω διαμέρισμα. Εγώ σε λέω για το Μπετμεζά 400 ευρώ. Θες να τον πάρω τηλέφωνο να το κάνουμε?
23: Πάρ' τον.
24: Θα
23: εκτεθείς.
24: Εγώ θα εκτεθώ.
23: Θα δεις ότι δεν είναι.
24: Θα σε πάω με λίγα λεφτά να πούμε.
23: Δηλαδή εγώ τι είμαι, τα βρίσκω στον δρόμο και θέλω να τα πληρώνω τώρα.
24: Ρε πες τι θέλεις να πεις, κράσερε το αυτοκίνητο.
23: Γινώντας, επειδή δεν βλέπεις όλο το κάδρο, βλέπεις ένα κομμάτι.
24: Ναι.
23: Λέω δεν θα πάμε τον περιφερειακό γιατί είχε ανηφόρα.
24: Μπήκες από μέσα.
23: Πάμε από μέσα. Σούκου, σούκου θα φτάσω.
24: Από πού δηλαδή μπήκες, 3-3.
23: Αφού κατάφερα και ανέβηκα το δερμένη πανηγύριζα. Εντάξει. Και μετά μέσα από την πόλη. Εντάξει. Από την Λαγκαδά κατέβηκα παραλία. Κατεβαίνοντας παραλία, έβλεπα τους Γερμανούς στα λαδάδικα, χαμογελαστή, κάνανε τζίρο στα μαγαζιά. Καλό αυτό για την πόλη.
24: Τι περιμένω από τον Τουμπιώτη να κάνει τζίρο.
23: Καλό αυτό. Έχω την οικονομική. Και κοιτάω δεξιά μου και βλέπω γεμάτο αλλιευτικά. Είχα δει κάτι γιατί πήγα να ξεκουραστώ στην Καβάλα. Δεν πήγα να βλέπω ίντερνετ και να διαβάζω.
24: Σε είπα να βγούμε το βράδυ στο μπαρ. Με.
23: Και σου είπα.
24: Με έγραψες.
23: Ούτε εσύ πήγες.
24: Πήγα.
23: Καλά έκανα.
24: Πήγα σε ένα κολόμπαρο εκεί με την Βιενούλα.
23: Καλά έκανα.
24: Την Τζέννη και τον Παναγιώτη.
23: Καλά έκανα.
24: Κουπάνισε κάτι μπακάρτι να πούμε.
23: Καλά.
24: Μαύρα.
23: Καλά έκανα.
24: Με πού είναι ο κόκκινος. Με την έκανε να πούμε.
23: Εγώ κοιμόμουν.
24: Ναι.
23: Εντάξει. Λοιπόν. Και έβλεπα τα αλλιευτικά και ρωτάω τι γίνεται εδώ. Και μου λένε διαμαρτύρονται για την τιμή του πετρελαίου.
24: Μάλιστα.
23: Και μιλάμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινωνική ομάδα όπως είναι οι αλλοίοι, οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα.
24: Να τους δώσεις σαν τους κτηνοτρόφους επιδόματα να τελειώνουμε. Βέβαια. Μαζί τους είμαι.
23: Υπάρχει ένα επίδομα το οποίο δίνει.
24: Μικρό είναι.
23: Υπάρχει ένα επίδομα μεγάλο.
24: Ποιο?
23: Αλλά είναι για λίγους.
24: Πες το να μάθουμε.
23: Υπάρχει ένα επίδομα επιδοτή, λέει ο νόμος. 85% του πετρελαίου.
24: Ναι.
23: Αλλά είναι για 300 αλλοίες.
24: Γιατί οι άλλοι, γιατί να μην πάρουν?
23: Ακριβώς το λέω.
24: Γιατί διαχωρίζει, τι είναι η δεξιά αυτή που τα
23: δεν
24: πάρουν?
23: Δεν ξέρω.
24: Εμάθηκε.
23: Δεν θέλω να είμαι άδικος, λέω τι λέει και ο νόμος.
24: Μάθε τι λέει ο νόμος.
23: Γιατί βλέπω τι λέει ο νόμος και βλέπω ότι υπάρχει αυτό.
24: Μάλιστα.
23: Έλα που δεν είναι για όλους όμως. Δεν είναι για όλους. Οπότε τι κάνουν οι υπόλοιποι, θα πεινάσουνε?
24: Θα πεινάσουν.
23: Δεν πάει έτσι. Θα πεινάσουν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν. Και δεν παίρνουν δύναμη μου όπως πρέπει στα οποιαδήποτε μέρη δουλεύουν. Λοιπόν, θα πεινάσουν οι μεν, θα πεινάσουν οι δε. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους?
24: Να βγούμε τότε εμείς, εγώ είμαι υπέρ σου.
23: Στην Ισπανία.
24: Να πάμε στο.
23: Στην Ισπανία.
24: Ναι.
23: Προκηρύχθηκαν από τους άνθρωπους εκλογές.
24: Ωραία.
23: Για ποιο λόγο? Ενώ το είχε ξεκινήσει καλά, δεν μπόρεσε να τα βάλει με τα φαντ και τα λοιπά. Κάνε μια έξωση, μια υγεία 78 ετών.
24: Μια.
23: Μια γιαγιά.
24: Γριά, ναι.
23: Ναι. Γιατί εκεί σου παίρνουν το σπίτι για πλάκα, όπως κάνουν εδώ τα φαντ.
24: Ναι.
23: Και με τα ενίκια σου λέει, κομμάνω το 500, θέλω ένα 500. Έτσι. Και σε πετάει έξω. Και με το που βγάλανε τη γιαγιά, η οποία μάλιστα είναι και σε αναπηρικό αμαξίδι από ό,τι είδα, έχει βγει όλη η Ισπανία στους δρόμους. Και λέει, ο Σάντς προκύρωσε εκλογές. Υπάρχει αλληλεγγύη όμως. Για μια γιαγιά η οποία έχει πρόβλημα, όλη η Ισπανία βγήκε στους δρόμους. Λέει, δεν πάει αυτό.
24: Ενώ εσείς μπορεί να ληστεύατε τη γιαγιά.
23: Τι σχέση έχει αυτό το τρόμο?
24: Αφού δεν είστε για αλληλεγγύη. Εσείς είστε αλληλεγγύη στους δολοφόνους των οπαδών τους δικούς σας, τους δολοφόνους των οπαδών των πολιτικών τους δικούς σας, αλληλεγγύη οι χριστιανοί, οι καθολικοί με τους καθολικούς, οι παοξίδες με τους παοξίδες, οι δεξιοί με τους δεξιούς, οι ακροαριστεροί με τους ακροαριστεροί. Αυτή είναι η αλληλεγγύη.
23: Λες ότι Μητσοτάκης όλα με λιγάλα. Να που δεν είναι όλα με λιγάλα.
24: Φίλε.
23: Βλέπεις που δεν άλλο.
24: Εάν ζούσε σε ένα κράτος που
23: έβλεπα το πρωί, έβλεπα το πρωί, ναι, με το που ξεκίνησαν οι ειδήσεις στις 6.
24: Ναι.
23: Να λέει στην Αγία Τριάδα δεν θα επιτρέψουν ξένα αλλιευτικά. Και θα αλλάξει κάτι? Αυτός που είναι. Έχει ένα καϊκάκι.
24: Για, κάνουμε μια απεργία για τους αλλιευτικούς. Κάνεις να χάσουμε δύο μεροκάματα. Δεν κάνεις. Εκτός ασφαλούς.
23: Γιατί επιθύνεις σε μένα?
24: Όχι, να κάνουμε.
23: Πρώτα απ' όλα το αναδεικνύουμε.
24: Ναι, το αναδεικνύουμε.
23: Ενώ γενικά βλέπεις δεν αναδεικνύει.
24: Ναι, το κάνεις όμως εκτός ασφαλούς.
23: Τι θα πει εκτός ασφαλούς?
24: Όταν λες αλληλεγγύη, ξέρεις, σημαίνει αλληλεγγύη. Να βγούμε όλους στους δρόμους, να σταματήσουμε τις δουλειές μας για τους αλλιείς. Το κάνετε ποτέ? Στη Γαλλία γίνεται. Στην Ισπανία γίνεται. Εσύ είσαι άλλα μόγια
23: στην
24: που είσαι.
23: Στην Ισπανία που γίνεται, δηλαδή, για πες μου.
24: Δεν έγινε τώρα.
23: Α, το, από αυτό που άκουσες, λέτε κάτι.
24: Δεν γίνεται.
23: Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Τα παρουσιάζεις.
24: Έχετε αλληλέγγυους εσείς.
23: Δεν μου λες για το αυτό που έγινε στα Τέμπη. Βγήκανε 3 εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους.
24: 30%, ούτε 30% παίρνει.
23: Γιατί
24: τα χαλάκι δεν είναι, ρε. Βγήκε η Καριστιανού να κάνει κόμμα. Την ψηφίσουνε. Πώς θα χάσει άλλο το επίδομα τα 800 άρι από το Μητσοτάκι. Τι θα πει βγήκανε. Το εκ του ασφαλούς τι σημαίνει. Υπογράψατε τις ταυτότητες με τον Χριστόδουλο. Εκ του ασφαλούς ήταν.
23: Άλλο αυτό που λέω.
24: Άλλο λέω.
23: Άλλο καπέλο.
24: Άμα σου πει ο άλλος, ξέρεις κάτι, ένα μήνα δεν θα πάρεις το μισθό σου, δεν θα πάει κανένας να υπογράψει. Ας την Καριστιανού τώρα. Καριστιανού έμενε μόνη της. Εγώ πριν 3 χρόνια δεν σου είπα να μείνει μόνη της. Στα έλεγα. Δεν μπει ούτε στη Βουλή.
23: Δεν ξέρουμε.
24: Και αυτό πάρ' την έξω.
23: Λέω παρακολουθώ.
24: Κουβαντική αυτό τη βγάλανε και ότι στη δουλειά της τα κβαντικά όπως τα λένε την κατηγορήσαν και εκεί και την καθαρίζανε. Πού είναι ο λαός με την... Ξεχάσανε τα Τέμπη, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι.
23: Ποιος χρειάζεται.
24: Δεν μου λες τώρα, θα πω εγώ.
23: Υπάρχει κανείς που...
24: Είναι τώρα Μητσοτάκης. Κάτσε ρε, περίμενε. Θα πεις στον ΠΑΟΞΥ, θα έρθει ο Μητσοτάκης να σου φτιάξει το γήπεδο, αλλά άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης γήπεδο δεν κάνετε. Γιατί τα Τέμπη, ξέρεις θα σου πει ο ΠΑΟΞΥς. Μπαίνει το ΠΑΟΚ, ρε. Παράδειγμα.
23: Δηλαδή λες ότι υπάρχει ο άνθρωπος σήμερα που προτιμάει το στομάχι και το ψυγείο να είναι άδεια.
24: Ναι.
23: Αλλά είναι γήπεδο η ομάδα.
24: Δεν σου λέω για το ψυγείο, σου λέω για τις αλλήλεις το πρόβλημα.
23: Γενικά τώρα υπάρχει πρόβλημα στην αγορά.
24: Πώς, μεγάλο.
23: Επιτέλους το λες.
24: Ναι.
23: Λοιπόν, μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα κομμουνιστικού.
24: Ας τα πασοκικά ρε κόκκινη.
23: Για πασοκικά.
24: Ας τα πασοκικά.
23: Είναι αλληλένδετα όλα.
24: Ας τα πασοκικά.
23: Τώρα
24: άμα σου κάτσει ο Μητσοτάκης δύο χορηγίες, αυτοβουλώσεις να πούμε και δεν μιλάς. Δεν στις καθίζει. Απλά είναι τέρα.
23: Ποιες χορηγίες να σου καθίσει.
24: Πες ότι έχεις ένα κανάλι όπως
23: εγώ. Δεν έχω κανάλι.
24: Λέμε και σου καθίζει δύο χορηγίες.
23: Α, γι' αυτό είσαι καλό μαζί του.
24: Δεν πήρα εγώ.
23: Τότε γιατί είσαι καλό μαζί του. Α, με τους αλλήλους τώρα.
24: Θέλεις να σου πω γιατί.
23: Ναι.
24: Γιατί θεωρώ χειρότερη την αντιπολίτευση. Θεωρώ βολεμένη την αντιπολίτευση. Θεωρώ επί κορονοϊού είπα ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι απαράδεκτο. Πήραν λεφτά οι ιερείς. Πήραν λεφτά οι εκκλησίες. Πήραν λεφτά τα κόμματα. Πήραν τα λεφτά να πούμε οι πάντες για να μην μιλάνε. Τα κανάλια και δεν μίλησε κανένας. Και λέω, εάν ο Μητσοτάκης τους έχει αυτούς φτιάξει όλους και δεν μιλάνε, σιγά μην κάτσω εγώ να μαλώσω με τον Μητσοτάκη. Τα πήραν αυτοί επί κορονοϊού. Με κλείσανε μένα τρεις φορές ο Μητσοτάκης στο Facebook. Γιατί το έπαιζα λίγο μάγκα, θα πούμε τότε. Κάτι συλλήψεις είχα ότι κάναμε κάτι εκπομπές, λέγαμε για τον κορονοϊό, αντιεμβολιαστικά κτλ. Μας συλλάβανε τρεις φορές, μας κλείσαν τρεις φορές στο Facebook και κονόμα για να...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
25: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
26: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
27: On Air Media.
25: Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Σχέση μας, πάγος. Θερμοκρασία, μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και η καλή.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά, είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
10: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561. In the night time.
30: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Πάμε επόμενη γράμμη.
32: Ναι, εγώ είμαι.
31: Ναι.
32: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
31: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
32: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
31: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
32: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
31: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
33: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
34: Έλα βρε κορίτσι μου, εκεί να τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
0: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
15: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πες την κοπέλα να ανοίξει τις γραμμές, την κυρία Γκουλιώνη, τη φίλη μου, την αγαπημένη μου. 2-31-0-90. Παιδιά, είπα ότι ο κόκκινος είναι μεγάλος μύστης, αλλά αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα ότι είναι μύσταρος. Μύσταρος. Χάλασε τα μάξι και τι ώρα τη φώναξε την οδική. Μέσα στο 2-4 η κουφάλα. Μιλάμε τώρα για τρομερός τύπος. Χάλασε τα μάξι. Ωραία. Και τώρα ήρθε η οδική. Πες τώρα ρε. Να έρθει πριν τις 2 ή μετά τις 4. Λοιπόν, έχω πεθάνει. Χάλασα. Τέλος πάντων, θα σας πω τι βλάβη έχει τα μάξι για να ξέρετε. Γιατί είμαστε γερό πορτοφόλι, οπότε ξέρουμε ενημέρωση ο πέντε μέσα. 2-31-0-90-90-90. Είχαμε και άλλα βέβαια, δεν τα συζητήσαμε. Είχαμε το Magic Life του Άρη μέσα στην Καρδίσα. Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο. Στην Κόμο θα πάει ο Τέλης Αριστοτέλης με τα μαρούλια εκεί να πείσει τους εταίρους, να πούμε εκεί τους φιλόσοφους του μπάσκετ εκεί. Να περάσει μεγάλη παοκάρα στη μεγάλη διοργάνωση. Και εδώ θα έχει ψωμάκι. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ιστορία. Αν δεν περάσει όμως θα έχουμε γέλια. Θα έχουμε σαματάδες. Εγώ λέω θα περάσει. Έχουμε το Σπανούλη, την αποδόμηση του Σπανούλη από τους Αριανούς. Τον Καρυπίδη να γελάει. Το Θόδωρο. Να ψάχνει τον Μπουγάτσα και να λέει πού είναι αυτός ο Φλόρος τώρα. Να βγει να μιλήσει. Τσαλτίδης δεν ξέρω τι γνώμη έχει. Στον Ηρακλή είχαμε τη Χάιδο στα 83 να την κάνουν μασκότ. Αλήθεια, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ποιο θα κάνατε μασκότ? Στον Ηρακλή κάνατε την Χάιδο. Δικαιότατα. Στον ΠΑΟΚ αν κάνατε μασκότ ποιο θα κάνατε? Από το κίνημα, από τον κόσμο. Η Χάιδο είναι η αγαπημένη στα 83, ο παδός του Ηρακλή που τρέχει. Βροχές, χιόνια, ταξίδια, κόλπα. Ποια θα κάνατε ή ποιον θα κάνατε? Να μας πήγε ο κόκκινος που είναι Ηρακλής για την Χάιδο. Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Πάω και άλλοι, ποιο θα κάνανε? Το πήρανε.
1: Το πήρανε.
0: Το πήρανε. Μέση στη Λοπέτη με εσάς. Τι έχει τα μάξι? Κάτι εγκέφαλος μου έλεγε κάτι.
1: Σου είπε τι φταίω εγώ?
0: Όχι ρε, γιατί να φταίσαι εσύ?
1: Όχι, γιατί έλεγες ποιος ξέρει τι έγινε.
0: Απλά να του πω τον Πετμεζά ότι τα Nissan που πολύ διαφημίζει, εγώ νίκησα ένα i30.
1: Το Hyundai.
0: Και το βράδυ που ταξίδεψα τα μεσαία φώτα έβλεπα από εδώ μέχρι τον Νικολίπτη.
1: Πόσο χρονών είναι το Nissan?
0: Πόσο χρονών? Το Hyundai. 7-8 χρονών.
1: Έχει σημασία.
0: Τι σημασία έχει? Τι είπα, θα μειοποιεί, τα στείλουμε στον πίκο τα φώτα.
1: Πρώτα απ' όλα, πολλοί δεν τα πηγαίνουν όποτε πρέπει.
0: Σε πάρε, φίλε,
1: πρέπει.
0: Ο άλλο 75.000 χιλιόμετρα αμάξι, ο εγκέφαλο λέει. Τι Nissan, ρε παιδί, μέσα μα λε. Nissan και Nissan.
1: Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει βγάλει κάποια προβλήματα.
0: Ο Pulsar λέγεται.
1: Pulsar.
0: Τι
1: Pulsar.
0: Ήταν για γέρου, ρε αμάξι, ένα αυτά για γέρου.
1: Η γυναίκα μου το πήρε. Πάνω από 10 χρόνια. Τι να την πω,
0: για αυτήν το πήρε.
1: Ναι, για την ίδια.
0: Η Pulsar πήρε. Δεν πήρε κανένα Mini Cooper.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μισθήτη, κύριε. Δηλαδή. Μα θα μου πει εδώ πήρε. Πήρε ένα άντρα. Πώ θα έχει γούστο για αμάξι, να πούμε.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε δεύτερη ώρα και όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
0: Πουλσάρ.
1: Πάλσαρ. 9.55 και ένα το μήνυμά σου στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή.
0: Αυτά τα παίρνα κάτι παλέμαχοι μπάτσι που βγαίναν στα 50 να πούμε σύνταξη και παίρνα πώς ήταν αυτά τα εφάπαξ.
1: Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να νεώσετε την νοσοποιητικού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αυγρόσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
0: Ωραίος ο Κοσμάγλου.
1: Μια χαρά, τρομερός είναι.
0: Ωραίος ο Κοσμάγλου. Ωραία
1: χρώματα, κάνει δουλειά.
0: Σοβαρό παιδί, δουλευταράς, τίμιος, προϊόντα τρομερά.
1: 56ο λεπτό. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 μπράβο. Από 11 λεπτό. Μπράβο, μπράβο τον Απόλλωνα. Πάει για δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
0: Μπράβο, μπράβο τον Απόλλωνα. Τον έχετε εδώ αποδομήσει τον Απόλλωνα. Ούτε μια είδηση. Τον Παλτίδη ξέψει, πέθανε, ούτε το ξέρουμε. Δεν τον βγάλαμε εδώ ποτέ να πούμε.
1: ΠΑΟΚ Β Ελλάσσιρου 0-0 και Νέστο Χρυστόπουλο Μαρκό 0-0.
0: Δύσκολο να, το Μαρκό να περάσει.
1: Να μην κερδίσει.
0: Δύσκολο να περάσει από τη Χρυσούπολη.
1: Είδε τι έγινε όμως πρόσφατα.
0: Τι έγινε.
1: Δεν είδες προχθές τι έγινε που ο Πανιώνιος έχασε από το πύργο.
0: Πώς δεν το είδα.
1: Τι είναι, υπάρχουν αποτέλεσματα που δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να προβλέψεις, γιατί ήσουν σίγουρος.
0: Εάν βγάλει χωρίς τσιμπανάκο με 10 βαθμούς πίσω ο Βοσνιάδης στην νίκη Βόλου, θα είναι μεγάλος μίστης.
1: Και το αντίθετο. Και αν βγάλει ο τσιμπανάκος στο.
0: Τσιμπανάκος τελευταίος είναι. Τι, μείον βαθμούς πήρε ο Πασαρέκος. Πώς θα ανέβει. Πώς θα ανέβει ο Τσιμπανάκος.
1: Δεν έχει εφετία.
0: Τσιμπανάκος, ποια εφετία, ρε.
1: Καλά.
0: Ε.
1: Περίμενα. Ναι. Πέρσι με τους αγρότες είχαν μπλοκάρει όλους τους δρόμους και όλα τα μαγαζιά. Ματώναμε και είχαν απέτηση να είμαι στο πλευρό τους. Εάν τους έλεγε ο αγρότης στο μεταξύ μέσα στο καλοκαίρι να κάνουν απεργία για τους καταστηματάρχες ή άλλο κλάδο, θα σφυρούσαν κλέφτικα. Αυτοί είμαστε. Υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Από πότε γίνονται αλληλέγγυοι, ρε Έλληνες, ο ένας με τον άλλον. Λαμόγια να πούμε. Οπότε είστε αλληλέγγυοι. Αλληλέγγυοι είστε στις δικές σας κοινωνικές ομάδες. Ή ποδοσφαιρικές ή πολιτικές. Ψέματα λέω.
1: Τι λέει.
0: Αλληλέγγυοι είστε στις δικές σας κοινωνικές ομάδες. Ή ποδοσφαιρικές.

0: Απίστευτο. Μάλιστα. Καλησπέρα, λέει. Τώρα να το παίξει πάλι για αντιεμβολιαστέ, ενώ έκανε όλα τα εμβόλια και ότι η αριστερά έπρεπε να πάει κόντρα στα εμβόλια όπως και εγώ, είναι ευθυνός λαϊκισμός προς το κατά
1: τα κόμματα της αριστεράς
0: και ακροδεξιό.
1: Τα κόμματα της αριστεράς μια χαρά πήραν τις προμηθειές τους. Όλα είναι καταγεγραμμένα, δεν χρειάζεται. Οι φίλοι σου, οι παπάδες, δεν μίλησαν. Για άλλη μια φορά.
0: Εγώ σου είπα ότι μίλησαν.
1: Τα κανάλια στην Αθήνα, δεν λέω. Τα κανάλια στην Αθήνα πήραν την προμηθειά τους. Κανείς δεν μίλαγε. Ο Μητσοτάκης έρχεται εδώ, ντύνεστε με τα καλύτερα κουστούμια, εγκόμενες με τις καλύτερες γόβες. Ήρθε ο Καγκάτς στη Θεσσαλονίκη, το πινατούπο. Πού ήταν ο Μπούζας, ρε, κρυμμένος ήταν ο Μπούζας. Γιατί δεν βγήκε να πει για τον Καγκάτς τίποτα ο Μπούζας. Το θελοκεντρικό κράτος και το παραδέ, δεν βγήκατε. Θέλετε να κάνω εγώ το με 200.000 ευρώ προστήματα να κάνω εγώ τον επαναστάτη, ε. Τι λέτε, ρε. Ε. Για τα καλάκια ψάχνετε. Ξύπνοι. Κάνα το τσιφτσί συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 29.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό ήταν εύκολο να γίνει. Τα άλλα δύο θέλω μόνο εδώ.
0: Ζήφκοβιτς και Μιχαηλίδης.
1: Αυτά είναι.
0: Εντάξει.
1: Κάπου η θύρα 4, κάπου γράψανε, δεν ξέρω, ένα site εκεί. Δεν ξέρω αν αληθεύει, θα μου το επιβεβαιώσει ο Κουλιανός. Ξέχασα να το ρωτήσω. Και η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, επειδή ρώτησε.
1: Περίμενε λίγο, δευτερόλεπτα. Γράφτηκε, δεν το υιοθετώ, το διάβασα. Δεν το ψάξα εγώ δηλαδή το έργο. Ότι πάει ΠΑΟΚ έκανε στον Μιχαηλίδη προσφορά από 500.000 και 650. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πείτε μας. Η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι ψέματα γράφουν αυτοί στη Gate 14 αυτή.
0: Είναι λίγα, είναι πολλά.
1: Είναι πολλά. Τι είναι, λέει.
0: Είναι λίγα, είναι πολλά.
1: Άμα παίρνει ο Λουστό ένα εκατομμύριο, και πώς παίρνει άλλο με εθνική ομάδα 650.
0: Σωστό.
1: Άμα παίρνει ο Χατζηδιάκος ένα εκατομμύριο,
0: σωστό,
1: πώς θα πάρει ο άλλο στην εθνική ομάδα κι αυτό.
0: Σωστό, σου
1: 650.
0: Λέω. Περίμενα να ακούσει την κρίση σου γι' αυτό.
1: Όχι, λίγα είναι.
0: Λίγα είναι. Ωραία.
1: Εγώ αν ήμουν προ τον μπαμπά του ή. Μ' άρεσε λίγα, λίγα σου δίνουν, φύγε.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι του συμβόλαιό του.
1: Νομίζω και αυτό. Ή αυτό. Νομίζω, ναι, αυτό, αυτό. Το καλοκαίρι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Και αυτό και του Ζήφκοβιτς. Ο Τσιφτσής εύκολος είναι.
0: Μπορεί να είναι.
1: Ό,τι του πεις θα υπογράψει.
0: Μπορεί να είναι κόλπο, ρε.
1: Τι κόλπο.
0: Λέει, αυτός θέλει ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Το πούμε 650, θα τα βρουν στα 800, πάλι λιγότερα θα δώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι τακτική.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ σου λέω, αν είναι αλήθεια το ποσό που άκουσα. Και αν έγινε κουβέντα. Αν δεν έγινε κουβέντα.
0: Με αυτό που λες.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ.
0: Πολύ πιθανό.
1: Το διαπραγματευτικό, όπως λες, αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και σου λέει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτός θα μείνει ευχαριστημένος και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με κάτι λιγότερο. Εντάξει. Αυτό να το κάνουν όμως θα δίνουν και. Όχι στον ΠΑΟΚ, οπουδήποτε. Λεφτά σε κάτι παίκτη που δεν θα έπρεπε να περνούσαν την πόρτα των ομάδων.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Επειδή ρώτησε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον αποθεώσω εγώ. Είμαι ο τελευταίος που θα το έκανα.
1: Ποιον.
0: Και θα χρειάζεται να τον αποθεώσω, αυτούς οι οποίοι είχαν την εκπληκτική ιδέα να κάνουν μασκότη Χάιδου. Μιλάμε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τον αυτοσαρκασμό.
1: Και δηλαδή, τι σαρκαστικό είναι.
0: Θα σου πω.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Ποιο είναι το προσωνύμιο των Ηρακλειδών.
1: Γρία.
0: Γρίες. Η κυρία Χάιδου είναι 82 χρονών.
1: 83 είναι, μην κρύβει.
0: Δεν κρύβει κάτι.
1: Το 43 γεννημένη είναι.
0: Εντάξει, εγώ το είπα.
1: Εσύ την κόβεις χρόνια δηλαδή.
0: Για ένα χρόνο δηλαδή πάω να κόψω.
1: Τη θεία μου τη σωτηρία δεν την παντρεύτηκε άλλο γιατί τη έκρυψε, λέει, ένα χρόνο.
0: Εντάξει.
1: Πήγε στην εκκλησία και δεν. Και ο γαμπρός λέει με ξεγέλασε, λέει γιατί είδε το χαρτί κτλ. Και πήγε ο πατέρα μου και τον έδινε με τον άνθρωπο. Τι καλό παιδί.
0: Σε κάποιον έμοιαξε.
1: Στον ΠΑΟΚ έπαιζε στόπερ να πούμε.
0: Σε κάποιον έμοιαξε.
1: Παίζανε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, χάσανε 1-0, είχε και τα νεύρα.
0: Και την πλήρωσε ο γαμπρός.
1: Τι πλήρωσε.
0: Λοιπόν, τι πιο ωραίο. Δηλαδή, συνήθως βγάζουν ζωάκια, βγάζουν διάφορα πράγματα για να τα κάνουν.
1: Στον ΠΑΟ, ποιο δεν έπρεπε να γίνει.
0: Μισόλεπτο.
1: Στον Άρη.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Να κάνουν το σαουρίδι αρκουδάκι.
0: Συγχωρήσει.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι πρωτοποριακό. Ναι.
0: Νομίζω ότι το χαιρέτησαν όλοι.
1: Όλοι
0: το χαιρέτησαν.
1: Την αγαπάω τη Χάιδο. Βέβαια, με επιτίθεται εμένα.
0: Δεν είναι θέμα Χάιδο.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα, σου λέω, ευφυΐας, είναι αυτοσαρκασμού, είναι πολλών πραγμάτων. Και. Αυτός ο οποίος το σκέφτηκε στο μάρκετινγκ είναι 100 χρόνια μπροστά.
1: Αποκλείεται έναν Θεσσαλονικιός. Για να το σκεφτεί αυτό, μάρκετινγκ, αποκλείεται έναν Θεσσαλονικιός. Τίποτα Αθηναίος θα είναι, τίποτα.
0: Γιατί μας λένε σατανόγρι.

0: Είναι ρε φίλε τετραπέρατο, άστο. Δεν υπάρχει.
1: Δεν το έχει κάνει Θεσσαλονικιός αυτό.
0: Δεν το ξέρει.
1: Δεν πάει
0: το
1: σκεφτεί αυτό Θεσσαλονικιός.
0: Έχει και η Ηρακλής η οποία είναι αθλητή.
1: Άλλο λέω. Αν το σκέφτηκε Θεσσαλονικιός να τον βγάλουμε, ότι ήταν ιδέα του, να το πούμε μπράβο. Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, άστο να πάει στο διάλογο. Στην ευχή της Παναγίας.
0: Πάντως είναι ναι. Κάτι το οποίο δεν έμεινε έτσι. Εντάξει, δεν πέρασε τα ψηλά. Είναι κάτι το οποίο το χαιρετίζουν άπαντες.
1: Και θα γίνει στο μπάσκετ, θα την έχουν εκεί έτσι.
0: Μόνιμα, μασκότ.
1: Μόνιμα.
0: Από το να έχουν κάτι άλλο, τον Ηρακλή με το Ρόπαλα που είχαν, παιδί μου.
1: Και αν θέλει φυλάξει το ποιητό, ποιητό, ποιητό, ποιητό, ποιητό.
0: Θα βάλουν άλλο. Πάντα υπάρχει κάποιο.
1: Κάποιο άλλο.
0: Είναι.
1: Τι θέλουν, το μπιφτέκι θα βάλουν. Ποιο θα βάλουν.
0: Έτσι είναι ο Κλείο Γιώργος.
1: Όχι, ρε. Απλά θα είναι πιο σωματώδης το.
0: Ο Γιώργος είναι νέο παιδί. Μπαμπά, τρέχει με τα παιδιά του, αρτί. Άστο.
1: Ποιο βάλουν το βουνό, ποιο θα βάλουν.
0: Ρε εσύ, η Χάιντ τώρα μπήκε τελείω.
1: Εντάξει.
0: Θα μείνει αυτό το πράγμα.
1: Φτάνει, ρε.
0: Και μένει στην ιστορία.
1: Στον πάγο ποιο δεν πρέπει να βάλουν. Στον Άρη, ποιον. Αντιχάιντ είναι μια καλτ μορφή. Στον πάγο ποιο να βάλανε.
0: Κάτι παραπάνω, δεν είναι απλά μια καλτ μορφή. Είναι φυσιογνωμία. Ακολουθεί την ομάδα παντού, ρε φίλε, χρόνια. Τι να σου πω.
1: Θα μα πούνε οι ακροάτε. Ποιο θα θέλανε. Να γίνει μασκότ.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει μια ιδέα. Τώρα να πρέπει να πάρεις, επειδή ο Ηρακλής έκανε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο.
1: Ναι, ναι, αλλά στον Ηρακλή ήταν ομόφωνη.
0: Ο Θεός θα τη δίνει χρόνια τη Χάιδο. Λοιπόν.
1: Τη έχει δώσει ήδη.
0: Και να τη δίνει κι
1: άλλα. Κι άλλα, ναι.
0: Λοιπόν. Το να βλέπεις να παίρνει και να γεύει, νομίζω ότι τη έδωσε μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τώρα δεν πρέπει, δεν είναι marketing αν το μιμηθεί κάποια άλλη ομάδα και κάνει κάποιον άλλο. Δηλαδή, ποιο να κάνει. Γιατί. Το θέμα είναι οι ιδέες.
1: Πώς μπορούσα να κάνω στον ΠΑΟΚ.
0: Τι να κάνω.
1: Τον Τζοχαντζόπουλο να κάνω.
0: Και να πετάει διαρκεία στα τρίμα. Τι κακός που είσαι. Ή στον Άρη να
1: κάνει.
0: Στον Άρη να κάνουν ο Δίατρο. Και να πετάει και να πετάει τα νέα από τη Λέσκη. Να πετάει μόνο νέα Φεϊβολάν.
1: Σαν το Σαουρίδη.
0: Έλα.
1: Μουτσούνα να πούμε.
0: Έλα.
1: Γιατί.
0: Είσαι κακούργος.
1: Είμαι κακούργος.
0: Κακούργος. Κακούργος. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Μιχαηλίδη. Και σήμερα έχει παιχνίδια. Λοιπόν. Έχει κάνα δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Να δούμε. Εντάξει, να
1: τώρα, σε γαργαλεύει τώρα να παίξει κουμάρι τώρα.
0: Δεν έπαιξα.
1: Εγώ τώρα σε γαργαλεύει.
0: Όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Ρε, σας λέω, δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Όχι, λες για τα μάτια σήμερα δευτεριάτικα. Τώρα για να πιάσει εσύ δευτεριάτικα, το μυαλό σου πήγε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, να πεις.
0: Είχα να πιω πόσο καιρό.
1: Δικό σου θέμα είναι.
0: Όχι, δεν
1: ήθελα. Μου αρέσει να πίνω.
0: Δεν ήθελα να πίνω.
1: Ναι.
0: Ήπια ένα ποτήρι βίσκι με το πουρο στην καβάλα.
1: Ένα ήπιες.
0: Ένα.
1: Μόνο ένα,
0: γιατί ήθελε να πίνω άλλο.
1: Εγώ πια δύο.
0: Καλά έκανε.
1: Πήγα, έπια και ένα μπακάρτι μετά έξω.
0: Πρεκαλά.
1: Ένα ζάντα να πούμε.
0: Πρεκαλά έκανε.
1: Καλή παρέα γι' αυτό ήπια.
0: Δεν είπα εγώ γιατί το έκανε. Χρειάστηκε να πιω κάτι άλλο.
1: Ήξερε ότι έχει μπακάρτι μαύρο.
0: Όχι.
1: Πήγα στο μπαρ και στην καβάλα. Λέω θέλω μαύρο ρούμι. Λέω τι έχει. Έχω λέει μπακάρτι μαύρο. Λέω κεφάλαιο κρεοπόλη. Λέω δεν με έχει πει για μπακάρτι μαύρο. Φέρ το μπουκάλι να το δω. Εγώ αμφισβήτησα. Όχι, λέει να το. Μου το δίνει το παλικαράκι. Λέω βάλε μου ένα. Και μ' άρεσε πιο πολύ. Από τα ρούμια του. Πιο ελαφρύ ήταν από τα ρούμια του Κρεοπόλητου.
0: Ακούστε
1: του
0: Κρεοπόλητου.
1: Με πήγε μπαρκάτι μαύρο να πούμε.
0: Και τι άρεσε του καθένα. Με το είπε σκέτο. Έβαλε ένα ψυχικό.
1: Ω, τίποτα σκέτο. Ήθελα να το δω.
0: Με πούρο ή χωρί.
1: Δεν είχα πούρο να με κεράσουν. Ο Πριώνας δεν βγήκε μαζί μα. Κάτσε στο ξενοδοχείο.
0: Κάτσε ρε φίλε, μας κέρασε ψάρια, μας κέρασε κρεατικά,
1: μας κέρασε
0: σουίτες.
1: Ναι.
0: Και πούρα, τι άλλο θες να κάνεις.
1: Θα κάνουμε, του κάνουμε ένα βίντεο τον άνθρωπο, γιατί θα κάνει μια εκείνο το εκεί που φάγαμε πάνω, θα το κάνει όταν πεθαίνει κανένας, δεν κάνουν μνημόσυνα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Γάμπους που παντρεύονται, χωρίζουν, ναι. Τέτοιο θα το κάνει.
0: Αίθουσα δεξιόξου.
1: Αίθουσα δεξιόξου. Κηδείες αυτά.
0: Για το χειμώνα.
1: Ναι, για το χειμώνα.
0: Καλό θα κάνει. Γιατί να έχει εκμεταλλευτεί μόνο το καλοκαίρι.
1: Έχει άλλο κραβάλλο, κρύα πόλη να πούμε.
0: Τι είναι κρύα.
1: Το βράδυ, φίλε, σκιάστηκα. Βγήκα στην καβάλα και λέω: Τζένι, θα έρθει. Αν ιστάζω, λέει. Γάμο το. Λέω: Ευγενούλα, θα έρθει. Λέω: Το μαντράχαλο, πάμε δυο μα. Μετά ήρθαν και αυτέ να πούμε. Κλειστά τα παραλία 12 ώρα κλειστή. Λέει πριν ένα μήνα, βράζει πριν ένα μήνα, Οκτώβριο είμαι. Κλειστά όλα. Πάω πάνω και στη γειτονιά τη, στην Παναγία πάνω. Ένα μπαράκι εκεί, δύο ανέραστοι κρατιόντουσαν στο χέρι, χέρι-χέρι. Κρύ, τίποτα. Κάνω πάω πάνω στην εκκλησία, γυρίζω, τίποτα. Μηδέν, σκοτάδια.
0: Τι δείχνει αυτό.
1: Πήγα σε ένα.
0: Τι δείχνει.
1: Δεν υπάρχει νύχτα, ρε. Τι δείχνει.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Πώς.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Μαγαζιά δεν υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν.
0: Είδες να ρέει το χρήμα άφθονο στην Καβάλα.
1: Τι.
0: Είδες να ρέει το χρήμα άφθονο στην Καβάλα.
1: Κόκκινε, σου λέω ότι έψαχνα μπαρ και δεν έβρισκα. Βρήκα ένα εκεί σε κάτι στενά, να πούμε.
0: Για να μην έχει, δεν έχει ναι. Και ο κόσμο λεφτά. Αν είχε κόσμο ο οποίος θέλει να βγει, θα έχει και άλλα μαζί.
1: Δεν είναι τι εποχές Πάσοκ που πήγαινε στα μπουζούκια και τα τρώγανε.
0: Τελείωσε η ζωή και η κλίνη. Πάνω
1: εκεί
0: κουστά. Τελείωσε.
1: Και λεφτά δεν έχουν και στη δουλειά δεν πάνε. Τώρα ήρθε εδώ ένας πελάτης, εδώ δεν από το όνομα. Πελάτης του ραδιοφώνου. Ναι. Χρόνια. Εταιρείες καθαρισμού κτλ. Κάθε χρόνο έρχεται, μας χαιρετάει. Σαν να ξεκινάει η σεζόν, ξέρω εγώ κτλ.
0: Ωραία.
1: Λέω τι γίνεται, δεν έρχονται να δουλέψουν. Δεν πάνε να δουλέψουν. Ψάχνουν να βρω προσωπικό. Δεν πάνε να δουλέψουν.
0: Ο τουρισμός.
1: Ποιος?
0: Ο τουρισμός.
1: Ο τουρισμός.
0: Αν θα κάνουν το λάθος.
1: Ναι.
0: Και μειώσουν το ταμείο ενεργείας στους δύο μήνες, ξέρεις τι έχει να πάθει. Θα βουλιάξει παταγωδός.
1: Δηλαδή.
0: Έβλεπα χτες ένα κομμάτι κατά πριν ξεκινήσει το μάτς. Έβαλα λίγο ειδήσεις να δω. Στα ΚΤΕΛ Αθηνών, Κηφισού. Έχουν έλλειψη 150 οδηγών. Χρειάζεται λέει 550 και έχουν 300. Και πήγε αντιπροσωπεία.
1: Στη λεωφόρο το κλείσανε. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Λέω τι έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Μόνο και Κηφισός έμεινε, ναι.
0: Λοιπόν. Και έλεγε ότι πήγε αντιπροσωπεία σε Αίγυπτο και σε Ινδία για να εισάγουν οδηγούς.
1: Ορίστε.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί όμως.
0: Για φθηνότερα εργατικά.
1: Γιατί πόσα θέλει ο οδηγός, πόσα του δίνανε.
0: Δεν ξέρω τα πόσα. Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αυτό που κάνετε με τους γονείς του
0: 40 χρόνια. Τώρα που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Επηρεάζεται.
1: Αυτός ή αυτή που μένει με τους γονείς είναι προβληματικός. Δεν έχει σχέση ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε κανένας. Είναι προβληματικός.
0: Μαζί σου.
1: Όταν μένω άρρωστο με τη μάνα του 40 χρόνια.
0: Η άνοδος όμως της τιμής των καυσίμων. Ανεβάζουν τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα.
1: Κόκκινε, άμα είσαι κολοπετσωμένος στον καπιταλισμό, θα βρεις την άκρη σου.
0: Καλά.
1: Αυτό σε λέω εγώ τώρα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα.
0: 0-1 το Μαρκό. Παραμένει το 0-1 στάκιθο και τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Περάσει το Μαρκό από εκεί. Ποιο λεπτό είναι?
0: Το 32.
1: Αν περάσει το Μαρκό από εκεί, φίλε, είναι δράρα η Χρυσούπολη.
0: Δεν το σώζει μετά αυτό που έκανε πέρσι. Ό,τι και να του καλοποιήσει.
1: Ποιο ρε.
0: Ό,τι καλό και να του πει.
1: Καταρχήν του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Πήγα στο ξενοδοχείο πριν ένα μήνα.
0: Του έρθει.
1: Το Μαρκό. Μια απονίκησε νίκη. Πήγε ο Μητσοτάκης. Το Μαρκό. Πήγε.
0: Καλά με το Μητσοτάκη.
1: Πήγε ο Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο. Τρία γκολε πρέπει να φάμε στο 25ο, τα γλιτώσαμε. Τι θε.
0: Τι τρομερά πράγματα.
1: Τι θες.
0: Κάτι συνέβη.
1: Τι συνέβη.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Τι συνέβη.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976. 360-365.
18: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
24: Γιατί
0: Είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
24: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία στα 40 μετά από τις 3. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1 στο 82 λεπτό. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0. 40 λεπτό.
1: Σύρους καλή ομάδα έχει.
0: Ναι, στο Χρυσούπολη, ναι. Μαρκό 0-1. Πολύ καλή ομάδα.
1: Και ο Σούλης, αν περάσει από εκεί, είναι δύσκολη έδρα η Χρυσούπολη. Αν περάσει ο Σούλης από εκεί, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλύτερα από την Ελλάς Σύρου.
1: Πού το ξέρεις?
0: Βλέπω στατιστικά.
1: Α, εσύ την κάνεις κριτική με τα στατιστικά. Αριθμούς βλέπεις.
0: Όταν βλέπω μία προσπάθεια μόνο του Σύρου.
1: Και οι άλλοι πόσοι κάναν?
0: 6.
1: Τι προσπάθειες ήταν? Και άμα σου ήταν από 30 μέτρα και πήγε μπαλάουθ. Ξέρεις τι είδη, τι κάναν?
0: Αν δεν πεις τώρα την εξυπνάδα σου.
1: Εξυπνάδα θα σε πω. Χωρίς να δεις μάτς κάνεις κριτική. Ρε,
0: δεν κάνω.
1: Εδώ μάτς βλέπεις και δεν κάνεις κριτική. Θα κάνεις κριτική χωρίς να δεις το μάτς.
0: Ποιο μάτς έγινε αυτό?
1: Άσε μέρε με τον ΠΑΟΚ τώρα μεσημεριάτικα τώρα. ΠΑΟΚ Β να δούμε τη Σύρο τώρα. Να βάλουμε τη Χρυσούπολη να δούμε τη. Το Μαρκό να το δω. Τον ΠΑΟΚ θα δω με τη Σύρο.
0: Και τον ΠΑΟΚ Β.
1: Ναι, θα δω Χρυσούπολη Μαρκό να δω μπάλα.
0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Να πάρουμε κόσμο.
1: Αυτός είναι ο Βαγγελάτος.
0: Ναι.
1: Άσχημα γεράματα κι αυτός έχει.
0: Πολύ αδύνατος. Πάρα πολύ.
1: Σαν πτώμα μοιάζει. Πω, πω.
0: Λοιπόν, το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.
1: Δεν θα έχει κόσμο.
0: Τι είναι δεν θα έχει κόσμο?
1: Δευτεριάτικα με εθνικές και τέτοια δεν θα έχει κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Πέρασαν ήσυχα τα αυτά. Ήταν καλή διοργάνωση. Δεν ακούστηκαν βρισχές. Χειραψίες είχαμε. Ανταλλαγές αγκαλιές και τέτοια. Δεν πουλάν αυτά. Γι' αυτό. Τα έχει μια-δυο γραμμές, θα ξέρεις.
0: Μια. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή.
0: Καλώς ήταν.
1: Τι σε λέω?
2: Εγώ παθώνει με Γρηγόρη. Έμεινα την Παρασκευή γυρνούσα από Χρυσούπολη, ήμουνα στην Θεσσαλονίκη. Ώρα αναμονής μου πήρα τηλέφωνο. Μία με μία μισή ώρα μου είπαν. Σε 40 λεπτά ήρθε το φορτηγό. Και εγώ έπαθα ζημιά. Τώρα το γρυπό χαπό είναι ακριβώς το δικό μου. 4 κατοστάρικα σας μάν. Είσαι τέτοια. Αλλά από αμέλεια καμιά φορά τα αμελούμε δεν θα μπορούσα να το πάθαινα. Θα την έβγαζα μέρα 50.
1: Το ξέρουμε, ρε φίλε, ότι είσαι Αιγύπτος και δεν πας στα μάξια για σέρβις.
2: Αλλού Γρηγόρη και Κωστή, αλλού και αλλού τα κοπανάμε να πούμε, δεν τα απολογίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά να πάθετε.
2: Εν τω μεταξύ, και αυτό που είπε ο Γρηγόρη ο Κωστής έχει απόλυτο δίκιο. Χρυσούπολη που ήμουνα Πέμπτη βράδυ, πιο πολύ κόσμο από την Καβάλα έχει Κωστή. Νεκρώνουνε που λένε δεν υπάρχουν εγκαφρά. Πώς δεν υπάρχουν, είναι κάποια αεράτη, δεν πεινάει όλος ο κόσμος. Αυτοί δεν πρέπει να βγουν και στην κάθε καβάλα.
1: Έλα μωρέ, η καβάλα πότε είχε νύχτα? Πότε είχε νύχτα η καβάλα? Στη Δράμα τραβάγανε εκεί στα
2: μπουκάλια. Στα γόρια μας τρελάνε.
1: Πότε είχε η καβάλα νύχτα?
0: Στο παλιό είχε μπαράκια. Στο παλιό είχε μπαράκια.
2: Τουλάχιστον εκεί τα οργώναμε και δράμα.
1: Πότε είχε ρε μπαράκια πριν 40 χρόνια?
0: Είχε.
2: Είχε και τα χωριά και εκεί στα Λαγκαδίκια που διαφημίζει και το χτέο Κωστίνε, το χωριό μου τα Λαγκαδίκια. Καλά που είναι και ο ξάδερφος ο Άκης και κάθομαι έχεις μία η ώρα από όλα τα χωριά πάνω.
1: Από τα Λαγκαδίκια είσαι ρε. Από τα Λαγκαδίκια είσαι.
2: Ο πατέρας μου σχωρεμένος στα Λαγκαδίκια.
1: Κόβεσαι ρε επειδή είσαι από τα Λαγκαδίκια. Πάμε πού
0: να μας σχολιάσει ο Κώστο το περνάει στον Τούκο ένα τους παοξίδες μας κέσκησε. Είχε ένα πανό των οπαδών του Άρη στην Καρδίτσα, free Mike.
1: Free
0: Μάικ.
1: Ναι, είμαι ενάντια.
0: Και λέει 23 μεικτά παίρνω στον οδηγό στην Ολλανδία.
1: 23?
0: 23 ευρώ την ώρα.
1: 23 ευρώ την ώρα?
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καμία σχέση με εδώ.
1: Εδώ πόσα παίρνει?
0: Εδώ?
1: Ναι.
0: Εδώ ένας φίλος μου είπε ότι δίνει σε οδηγούς 9 κατοστάρικα το μήνα.
1: 9 κατοστάρικα? Δεν θα τον κλέψω στη βενζίνη, κάπου θα τον κλέψω.
0: Εντάξει,
1: πάμε παρακάτω, ναι. Παρακαλώ. Έλα φίλε, ναι.
3: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθή έβεια.
1: Καλώς τώρα.
0: Ένα η Ζάκη ήταν στο 85, δυστυχώς.
1: Κάτσε μη χάσει, γιατί το πόντος καλός είναι. Να σωθεί πάει. Πόντο, πόντο τι μαζέψει. Λέγε φίλε. Ναι.
3: Κεράσαμε πόνο χθες το φίλο μας το Μαγκαφίνη.
1: Ω, στην Αρτάκη, αλλά... ο Μαγκαφίνης.
3: Ναι.
1: Τι έγινε.
3: Κάλεσε τους 2-0, φίλε μου.
0: Καλά, μέχρι χθες τον αποθέωνε και τώρα κεράσαμε.
1: Όχι, εντάξει, αφού είναι έφυγε τώρα.
3: Κεράσαμε πόνο, γιατί έμαθα, έκανε και κάτι δηλώσεις ο φίλος μας. Οπότε καλό είναι να μην μιλάμε πριν τον
1: Στην άκουνα. Κάριστο τον πήρατε 2-0.
3: Στην Κάριστο 2-0. Είχε και κόσμο, είχαν έρθει και από την Αρτάκη, είχαν ψιλομανούρες, όλα. Όλα τα καλά.
1: Στην Γάμα Εθνική η μανούρα είναι δεδομένη.
3: Έτσι. Έτσι. Φάραμε την ήττα από το σχηματάριο εμείς. Η Καριστινή.
1: Ο Μαγκαφίνης στην πρώτη αγωνιστική τι έκανε?
3: Ο Μαγκαφίνης έφερε 0-0 νομίζω.
1: Άρα.
3: Τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, είναι μια ομάδα από την Λέσβο αυτή.
1: Μάλιστα. Ναι.
3: Δύσκολα, δεν είναι. Το βάζανε για φαβορή την Αρτάκη και φαβορή Αρτάκη. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο στον όμιλό μας.
1: Κάνουμε.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε. Γάμα Εθνική παρακολουθείς?
0: Όχι.
1: Μακεδονικός τι έκανε, ξέρεις?
0: Όχι, δεν παρακολουθώ.
1: Καλά, αφού πας ψηφίσεις και κάνεις, δεν πάω.
0: Δεν παρακολουθώ.
1: Μα τι πράγμα είσαι, τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνε, τι τρίπλα σας έκανε, δεν μπορούσα να σας πάρω. Πήρα τώρα επειδή δεν είχε πολύ κόσμο. Δεν μπορούσα να σας πάρω την προηγούμενη εβδομάδα. Τι τρίπλα σας έκανε άλλος. Έλεγε, παρακαλούσε να βγει για να σας πει κάτι, για να σας εκβιάσει. Και βγήκε και ευχαριστούσε τον αστυνομικό και την αστυνομία που του βρήκαν τα μάξι. Και εσάς τίποτα.
1: Ήταν και τελευταία φορά.
4: Τίποτα.
1: Όπου σε αυτή την εκπομπή και στην πρωινή. Θα χαθεί αυτοκίνητο ή μηχανάκι και θα υποθεί. Δεν πρόκειται να υποθεί τίποτα.
4: Είχε και επιμονή να βγει, να βγω. Θέλω οπωσδήποτε.
1: Είπα τις κοπέλες. Είπα τις
4: κοπέλες,
1: ξανά χάθηκε αυτοκίνητο ή μηχανάκι.
0: Κατάλαβες
1: σε άλλες εκπομπές.
0: Κατάλαβες όμως με τη στάση του αυτή τι προκάλεσε.
1: Ποιος?
0: Του γύρισε η λάμπα του Κωστή και λέει.
4: Καλά έκανε. Είχε δίκιο γιατί ήταν αριστικός. Έλεγε, βγάλτε με να μην.
1: Είμαι και σε μια περίοδο που ξεφορτώνω ανθρώπους. Βάζω χ. Είμαι σε μία περίοδο τώρα, από τότε που κάνα τρίμηνο ας πούμε, που διαγράφω κόσμο. Οπότε μου ήρθε και αυτό εδώ με τον άλλο τον Πασοκόγερο να πούμε, καλά, που ευχαριστούσε την αστυνομία.
4: Φαινόταν τη φωνή.
1: Και αίμα μόνο παλιό, σε νέο παιδί.
4: Παλιό Audi, Α4.
1: Δεν δίνω τίποτα. Ζωάκι άμα χαθεί, ναι. Ή άμα θέλει καμία βοήθεια ζωάκι.
4: Γρηγόρη, αυτό το Nissan το Pulsar, να ξέρεις, το είχε και ο γαμπρός μου στην Αγγλία, έχει πάψει να κυκλοφορεί, δύσκολα βρίσκεις ανταλλακτικά και είναι, να ξέρεις, δεν ξαναβγαίνει.
1: Πού το βρήκες ρε αυτό το Pulsar?
4: Πολύ δύσκολα βρίσκεις ανταλλακτικά για αυτό το αυτοκίνητο πλέον, να ξέρεις.
0: Γιατί
4: σταμάτησε η παραγωγή του.
1: Μας έκαψε ο Πετμεζάς. Τα Nissan και τα Nissan και τα Kia και τα Kia και τα Nissan.
4: Τα Nissan συγγονεύτηκαν με τη Renault, δεν είναι τόσο καλά, Κωστή, να ξέρεις, άστα Nissan. Και τρία άτομα, Κωστή, τρία άτομα ξέρω που το είχαν αυτό το Nissan. Το Γρηγόρη, το Γαμπρό.
1: Εγώ νίκιασα.
4: Εγώ νίκιασα
1: ένα i30 και πήγαινα με προβολής. Ούτε 10 μέτρα η μεσαία σκάλα. Το αυτόματο. Το γύριζα από εδώ, το έκανα από εκεί τίποτα. Το πάω εκεί μετά λέει, ήταν καμένη λέει η λάμπα. Είναι η καμένη λάμπα και με δίνεις αμάξι με καμένη λάμπα, ρε μπαγλαμά να πούμε.
0: Δεν το είδε.
1: Να το βλέπε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα φίλε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Πήγες, Κωστή, πήγες για Βάρη.
1: Πού να πάω?
5: Βάρη έκανες. Βάρη.
1: Σήμερα έκανα interval. Όχι.
5: Τροπή σου, Κωστή.
1: Γιατί τροπή μου, έκανα interval σήμερα.
5: Γιατί, να σου πω, βγήκε ο διευθυντής, ρε. Τραγουδούσε η Χάιδο. Τραγούδια και έκλαιγε ο διευθυντής. Δεν το ξέρεις αυτό, ρε. Τι σου κάνει γυμναστική
1: παρέλα.
5: Έχει στο κολακούς, ρε. Η Χάιδο τραγουδούσε. Μου να πέντε γνωστού διευθυντής. Του κλείσα τα μικρόφωνα και τη κλαίγα. Και σε συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσει τα κλάματα. Το πιστεύω. Τώρα να σε πω κάτι για την Ελλάδα. Ξέρω που δεν θα παίξει ο Σαφίρης με την Ολλανδία, θα καταλάβει τι παίχτης είναι ο Σαφίρης. Όλες τις τρύπες κλείνει. Όλα τα αυτές τα κλείνει. Όλα. Τώρα θα το καταλάβουν όλοι.
1: Κοροϊδεύεις,
5: καλό απόγευμα. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Καλό απόγευμα.
0: Μάλιστα. Όντως δεν είναι οι γραμμές.
1: Όχι, με εθνική, με καλά, με χαρούμενες αυτές. Χωρίς φασαρία, χωρίς βρισχές, χωρίς αμφισβητούμενες φάσεις. Δες γραμμές εσύ τώρα.
0: Εσύ.
1: Έχει σαματάζει
0: για να γίνει. Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Το καλό δεν πουλάει.
0: Γιατί εσύ με το σαματάζεις, είναι το οξυγόνο σου.
1: Τι είναι, λέει?
0: Το οξυγόνο σου. Λοιπόν.
1: Αφού αυτά θέλει ο κόσμος, νοικοκύριε. Δεν θέλει ησυχία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν θέλει καλό.
0: Αλήθεια είναι. Σε τρομάζει καθόλου η ιστορία του Μουζονέκη?
1: Όχι. Καθόλου.
0: Με τους γιατρούς, με αυτά τα ιδιωτικά.
1: Με τους γιατρούς, θα έχεις καλούς γιατρούς. Άμα θες εσύ να αποτοξινώσεις αυτά που ήπιες και έφαγες και πας εκεί σε... Ο άλλος ήταν να πούμε υδραυλικός και έγινε να πούμε μετά υπνοτιστής, δεν σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Και πού να το ξέρεις?
1: Δεν το βλέπεις ότι είναι υδραυλικός και έγινε υπνοτιστής? Πού να το ξέρεις?
0: Προφανώς είχε χάρισμα. Το λέγει. Έχει χαρισμό του κόσμου άνθρωπο. Δεν μπορεί έτσι να έγινε. Δεν μπορεί έτσι να έγινε. Πώς έπειθε τόσο ο κόσμο και πήγαινε.
1: Είναι. Πώς πήγαινε ο κόσμος, ήταν ηλίθιοι αυτοί που πήγαιναν.
0: Καλά, θα μου πεις, αυτό έγινε στην Κατερίνη, αυτό που έγινε και δεν πιστεύω πραγματικά ειλικρινά.
1: Τι έγινε στην Κατερίνη?
0: Με τα κρυπτονομίσματα. Έγινε μία ακόμα πυραμίδα.
1: Ναι.
0: Και απορώ εν έτη 2026 δεν ξέρω τι σημαίνει πυραμίδα.
1: Ρε, πριν 5 χρόνια.
0: 10.000 θύματα.
1: Ρε, πριν 5 χρόνια εδώ με είπε ένας.
0: Για καφέδες.
1: Θες να γίνεις, λέει, πάμπλουτος.
0: Το ξέρω.
1: Λέω, ναι,
0: το ξέρω.
1: Να πουλάμε καφέδες. Λέω, πάμπλουτοι πουλάνε ναρκωτικά, δεν πουλάνε καφέδες. Λέω. Εγώ λέω, ναρκωτικά δεν πουλάω, ούτε όπλα. Κάνω δουλειά, μεροκάματο. Όχι, λέει, θα μπεις εσύ, ο Βελίδης, ο τερματοφύλακας ήταν επί εκεί, ο Μπουγιουκλής ήταν από την άλλη και ο Δαλκίδης.
0: Ρε, Δαλκίδης. Ξέρω, λέω, την ιστορία.
1: Φύστε το παραμύθι. Σας εσύ από κάτω, εγώ από πάνω, τι θα κάνουμε σε έξι.
0: Οι πρώτοι δύο μπορεί να πάρουν.
1: Φύγει από πάνω.
0: Οι υπόλοιποι δεν παίρνουν.
1: Πάρε κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Σερσερίδες.
0: Ναι.
1: Ήθελε ο Μπουγιουκλής να γίνει πλούσιος, να πουλάει καφέ. Φρε, κάτσε να βγάλουμε κανένα μεροκάματο και να βγάλουμε το μήνα.
0: Γίνουμε. Έλα, φίλε, στο αυτοκίνητο.
1: Μόνο ο Λουμίδης έγινε πλούσιος που πουλήσε καφέ. Έλα, ρε φίλε, ναι. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Τι καλημέρα, ρε. Σε λίγο βραδιά. Έλα.
6: Καλά, μη βαράς. Σταύρος από Καβάλα.
1: Καλώς τον.
6: Λοιπόν, κόκκινε χωρίς παρεξήγηση. Προχθές πάμε για τον Ραπτόπουλο, σήμερα θα πούμε για σένα.
0: Πες.
6: Λοιπόν, στα ενδιάνικα το όνομα του κόκκινου.
1: Πες το.
6: Μπόδι Ισπανικό. Γιατί όμως Μπόδι Ισπανικό? Γιατί είναι μόνο για τα βρωμαχίες? Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Βόδι Ισπανικό.
0: Γιατί είναι μόνο για τα βρωμαχίες?
1: Τα Ισπανικά βόδια μόνο
0: για... Διαιρεθίζεται από το κόκκινο χρώμα.
1: Το κόκκινο, ναι.
0: Γι' αυτό. Παρακαλώ.
7: Αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
7: Ο Σις, ο Σις, ο ίδιος.
1: Πού είστε?
7: Ο Σις, αυτό που λέει, είστε.
1: Μίλα καθαρά να σε καταλάβω.
0: Αν είσαι ο ίδιος, λέει.
1: Ο ίδιος είμαι, ναι.
7: Από την Καβάλα είμαι.
1: Ναι.
7: Ο γιος είναι Καβάλα, ο Σγουρός.
1: Τι είπε, λέει?
0: Μεταφράζει.
7: Ο Σγουρός, από την Καβάλα.
0: Ο Σγουρός είναι ο γιος του.
1: Μάλιστα.
7: Γιατί δεν ήρθες?
1: Πώς δεν ήρθα, ήρθε.
7: Ήρθες στην Καβάλα, ήρθες.
1: Δεν ήρθα. Πήγα στο Θωμά. Πήγα με τον κόκκινο στο Θωμά. Πήραμε κρεατάκι εκεί. Καλό το κρέας στο Θωμά.
0: Δεν το δοκίμασα.
1: Δεν το δοκίμασα.
7: Είχα κάτι για σου για την Κουλιόνι. Κάτι να δω. Τι που άθαμε.
1: Την Κουλιόνι δώρο ήθελες να την κάνεις.
7: Ναι.
1: Τι?
7: Ναι.
1: Τι δώρο θα την έκανες
7: την Κουλιόνι? Κάτι δώρο. Την έκανα κάτι χειροποίητα.
0: Είστε να βγάλεις την νόηση.
1: Χειροποίητα.
7: Ναι.
1: Από μονόπετρο και πάνω, Δοξάκη. Από μονόπετρο και πάνω, η Γκουλιόνι. Άσε τώρα με τα χειροποίητα.
0: Τίποτα, κάνα μπριγιά.
1: Κάνα μπριγιά, κάνα αυτό. Τώρα σε στα
0: 92.
1: Κάνα ζαφύρι. Όχι σαν και αυτό που παίζει τον Μπάου. Κάνει καλό ζαφύρι.
7: Στη δράμα έχει τα μπάρια. Στη δράμα έχει καλά κοντεριά.
1: Μάλιστα.
0: Πα στην ηλικία που είσαι ρεθμό στη δράμα.
7: Αλλά θέλω σπανά φορά. Δεν πέρασε. Η οικία είναι στο δαρό σύμβολο.
1: Αν είναι μονόπετρο, αν είναι μπριλάντι, αν είναι μπριγιάν, διαμάντι, μπριγιάν, να έρθω να το πάρω. Να δώσουμε στο Θωμά το κρεοπολείο ένα ραντεβού, να το δαγκώσουμε και κάνα κιλό κρέας, να πούμε.
7: Διαμάντια είναι.
1: Άμα είναι διαμάντια, να έρθουμε.
0: Πόσο καράτε
7: είναι?
1: Πόσα καράτε είναι, ρε?
0: Όχι καράτε, ρε.
7: Διαμάντα, 150.000 έχει.
1: Για την Κουλιόνι είναι?
7: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Φοράει ψιλοτάκουνες και κοστίσανε για 150.000.
1: Τώρα θα έρθω εγώ κάτι μπερδέματα με τη ΔΕΗ εκεί πέρα. Θα έρθω να σε πάρω τηλέφωνο να μου τα δώσεις τα μπριλάντια.
0: Και αν τα δει η Λίλα αυτή.
1: Καλώς σε κουφάλα, μην τίποτα φόπι ζουν από με.
0: Και αν τα δει η Λίλα αυτή.
7: Καλά.
1: Μπα, ξέρεις κάτι. Συχαίνουμε τα χρυσαφικά.
0: 150.000 και τα πίσω.
1: Τα συχαίνομαι.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα χρυσά που τα πάνε και τα πάνε και τα κρατάνε, τα συχαίνομαι.
0: Ναι.
1: Προκυμάνω εγώ σαλάμι στο και βούτυρο στο ψυγείο παρά να χρυσάφικα.
0: Γι' αυτό ξεφορτώθηκε στην κάλτσα μας λίρες.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε.
8: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
8: Για τους μασκότες δεν θα τα πω έτσι, λίγο να κάνουμε λίγο χαβαλέ.
1: Ναι.
8: Ο Ηρακλής είχε τη γριά. Τώρα για τον ΠΑΟΚ που λέγαμε να κάνουμε τον αείμνηστο, τον Νταμτάκο ρε παιδιά.
1: Τον Νταμτάκο να κάνουμε.
8: Ναι.
1: Γιατί ρε φίλε,
8: για μασκότ.
1: Έχει εκπολιτιστεί ο ΠΑΟΚ. Δεν είδες τι ωραία. Πέρασε η εθνική, τι ωραία τα παιδάκια φωνάζουν να παίξω. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που ήξερες. Κάτι 50, 55 με κάτι μουτσούνες. Αυτή είναι γέροι. Η νέα γενιά είναι πολιτισμένη.
8: Συμφωνώ. Τίποτα, αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είσαι καλά. Με τις βρωμορετσίνες και τα κασίσια εκεί πέρα. Η νέα γενιά είναι πολιτισμένη.
0: Σε συμβουλεύει να έχεις καλούς γιατρούς, αυτός που με τις επιλογές του κόντεψε να επισκεφθεί τον άλλο κόσμο, λέει. Δεν μπορεί να το πει τίποτα. Εντάξει. Ο Ευαγγελάτος ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Άλλο λέμε, ρε. Δεν λέμε ποιος εμβολιάστηκε και ποιος δεν εμβολιάστηκε. Ποιοι πήραν λεφτά στον κορονοϊό να λένε.
0: Βρε μόνο με το site αυτό που πούλησε 28 εκατομμύρια στο Μαρινάκι αυτούνου και τη γυναίκα του φτάνει.
1: Τι λες τώρα.
0: 28 εκατομμύρια ευρώ ένα site.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα από το απλό στιγμή πώς θα το πουλήσω.
0: 27.
1: Τι να σε πω.
0: Τώρα,
1: παραστάτης.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Τι να μιλήσεις.
0: Προχτές ήθελες να φέρεις καταστροφή και τελικά σου έκανε μεγάλη τρίπλα.
1: Ποιος μου έκανε?
0: Δεν κάνει άλλη ονόματα. Αυτός με το κανάλι, με την επινοικίαση. Πολύ έξυπνη κίνηση.
1: Τώρα ο κόσμος άμα δεν καταλαβαίνει και τώρα μιλάς τώρα, εκνευρίζει τον κόσμο τώρα. Τώρα μιλάς, άστο.
0: Έχει άλλα κι άλλα, με εμάς θα εκνευρίζει. Πον. Άμα γίνει η κινητοποίηση για τους ψαράδες, είμαστε μέσα.
1: Εγώ μέσα είμαι.
0: Μ' αρέσει. Και αν στραβώσει ο Μητσοτάκης, σε πάρει ο δικός σου και σου πει...
1: Εγώ με τους ψαράδες. Ρε εσύ και άκουσα. Είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Τους ταξιτζίδες τους συμπαθώ. Ωραία. Τους ψαράδες τους συμπαθώ. Ωραία. Τους κτηνοτρόφους είναι κάποιοι που είναι
0: τους
1: καλοί.
0: Τους λεωφορείων.
1: Δεν μείτε μη. Παλιά πλαγωνόμουν. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που είναι τρομεροί. Κάποιοι άλλοι καλά την πιάτσα.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια λες.
1: Άλλο κτηνοτρόφος, άλλο γεωργός. Έτσι.
0: Πορτοκαζίδες.
1: Μαζί τους. Τα παιδιά με τα μηχανάκια στον δρόμο. Αυτοί που είναι οι ταχύδιοι μεταφορές στον δρόμο. Τους παραχωρείς. Έχει κοινωνικές ομάδες που αγαπάμε. Τους κυνηγούς. Τους βρίζω κάθε μέρα στο Facebook. Τους ρίχνω πολύ πινελίκι. Εντάξει, είναι κάποιος που...
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Και ο ψαράς γενικός.
1: Ναι ρε σηκόκινε. Αυτός που είναι ο ψαράς που κάνει τώρα την απεργία δεν πάει με την πετονιά να φάει το ψαράκι. Είναι επαγγελματίας. Ναι.
0: Το λέω γιατί αν σου πει...
1: Γιατί και ο κτηνοτρόφος που σκοτώνει είναι δουλειά του. Δεν πάει χόμπι να τα βγάζει για να λέει σκότωσα την Πέρδικα.
0: Εντάξει, με αυτόν ο οποίο το κάνει με χόμπι.
1: Ναι, ο άλλο είναι δουλειά του. Πώ θα γίνει. Ο άλλο είναι. Είναι δουλειά του. Πώ θα γίνει. Άλλο τώρα εγώ να πάω τώρα.
0: Το ξεκαθάρισε.
1: Ένα πουλάκι που κάθεται και το σημαδεύει τώρα. Άλλο δεν έχει κανένα εγκόμενα να βρει το πουλάκι, σημαδεύει να πούμε. Από αυτή την έννοια. Ο ψαρά τώρα η δουλειά του είναι ο άνθρωπο. Με καταλαβαίνει. Εντάξει. Άντε πάνε δε στα μάξου να πούμε.
0: Αμάξι να το δώσαμε.
1: Δώσε εκεί τον εγκέφαλο που λέω πετμεζάς τι και πώς και τα λοιπά.
0: Ανεφρό που μου δώσουμε.
1: Εγώ σε λέω μην πας αντιπροσωπείες εσύ το μυαλό σου.
0: Αφού εκεί μες λέει ο Άγγελος.
1: Είναι εκεί στη βάρκα.
0: Τελειώσαμε. Μονάχη θα μείνετε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πρωτό και ο Δημήτρη Πασβαρέλα. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
9: Η ώρα είναι 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα for All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά.
3: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: στην είδηση.
1: Γίνεται ρε φίλε, δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Συντονιζά το είπαμε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι δυσκολίες, συνεχίζονται γιατί είναι νέα πράγματα. Πίσω από το κλειστό φως. Χριστός. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Λοιπόν, δεν λέω τσιράπη τι λες γιατί θα μας κυνηγήσουν. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δίωρο. Εδώ μαζί με Γιάννη Τσιράπη, ο οποίος ήδη μας προβληματίζει με τις σκέψεις του. Φαντάζομαι όλοι σας είστε προβληματισμένοι. Αλλά εμείς ήρθαμε εδώ να σας λύσουμε τα προβλήματα. Θα σας φορτώσουμε τα δικά μας. Αυτό είναι το λύσιμο του προβλήματος. Για να ξεχάσετε τα δικά σας τα προβλήματα, σας φορτώνουμε τα δικά μας και είμαστε μια χαρά. Ξεχνάς τα δικά σου τα προβλήματα, γιατί θα ασχοληθείς με άλλα προβλήματα και νομίζω ότι είναι μια φυσική, μάλλον ένα φυσικό επακόλουθο. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Τώρα, αν είστε και λίγο φρόνιμοι, κάτι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ανθυρά. Τελείωσαν και τα Nations League, τελείωσαν όλα αυτά τα οποία μας παιδέψανε όλο αυτό το διάστημα και τώρα πλέον πήραμε την φόρα κατηφόρα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μες στην τρελή χαρά είμαστε. Τι να σας πω, δηλαδή από τη μία χαρά στην άλλη πάμε. Να πεις τώρα, εντάξει, okay, συμβαίνουμε και αυτά. Είναι ένα αναγκαίο κακό, ναι, μεν. Κοιτάζουμε και κάποια άλλα πράγματα, βλέπουμε και κάτι άλλα όμορφα πράγματα. Και φυσικά μακάρι να υπάρχει και η συνέχεια αυτών των πραγμάτων. Το είπαμε, ξέρετε, γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι σε 1,5 μήνα ξανά μανά θα έχουμε τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία, όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει αν η εθνική θα πάρει την πρώτη ή την δεύτερη θέση. Λοιπόν, αυτά, κλείνουμε αυτό. Περιμένουμε να έρθει το πρωτάθλημα. Όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο, αλλά λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι πώς θα γίνει τώρα. Δεν πρέπει με κάτι να ασχοληθεί από εδώ και στο εξής. Κάπως έτσι θα γίνει και με το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται με πάρα πολύ άγχος να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα να 1002. Καταλαβαίνετε, έτσι είναι, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι η έκτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει βέβαια από το Σάββατο, όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Αστέρας Ατρόμητος. Μεγάλο. Μάλιστα. Στις 7.30. Επίσης στις 7.30 ΑΕΚ Όφη. Αυτό μάλιστα. Μετά από τρεις εβδομάδες, πώς θα βγουν οι ομάδες είναι το θέμα τώρα. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Κηφισιά Πανετολικός στις 5 την Κυριακή στις 11 του μηνός. Κηφισιά Πανετολικός στις 5. Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης στις 5. Τώρα δεν ξέρω που θα γίνει το γήπεδο. Αν έχει γίνει το Καφτατζόγλιο. Τώρα αυτό με το Καφτατζόγλιο, παιδιά, εντάξει, είναι. Τι να πω, δηλαδή, μεγάλη ξεφτύλα αυτό. Το εθνικό στάδιο να μην είναι έτοιμο. Αν λάβω υπόψη το τι γίνεται στα άλλα τα γήπεδα, το πότε αλλάζουν, το πότε γίνονται και πότε βγαίνουν και πότε ξαναγίνονται, κάτι συμβαίνει στο Καφτατζόγλιο. Στις 7 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Αχιλέα Μπέο σε ένα περίεργο παιχνίδι, σε ένα πάρα πολύ too much παιχνίδι και φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι το βράδυ της Κυριακής στις 9, όπου είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της Αθήνας και του Πειραιά, μεταξύ του Ολυμπιακού και του φιλόδοξου και υποψήφιου πρωταθλητή Παναθηναϊκού, με όλα αυτά τα οποία έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού, να το λέμε. Είναι ευκαιρία να γκρεμιστεί από την κορυφή και να το αναλάβουν βέβαια άλλοι. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιος θα είναι ο επόμενος. Ο επόμενος ποιος μπορεί να είναι εκτός από τον ΠΑΟΚ, ρωτάω εγώ τώρα. Θα μου πεις και να χάσει Παναθηναϊκός και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, θα μπορούσα να είπω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι για το γόητρο και μόνο δεν βλέπω Παναθηναϊκός να χάνει, κυρίες και κύριοι, για τον απλούστατο λόγο ότι έχει σμιλευτεί η ομάδα για πρωτάθλημα. Θα το δούμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα αυτό που φανταζόμασταν όλοι, Αν μη τι άλλο, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιο ότι βάσει του ρόστερ Ολυμπιακό, τάχα μου δίθεν κτλ. Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν κυρίες και κύριοι, μόνο αυτά. Έτσι είναι δεδομένο. Μισό λεπτό. Ναι, τώρα θα βάλω. Λοιπόν, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Δώσε λίγο παραπάνω, αν είναι εύκολο. Κάτσε λίγο. Λοιπόν.

Λοιπόν, έτσι πιστεύουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι θα είναι καλά τα πράγματα και θα αποκτήσει ένα καινούργιο ενδιαφέρον, φαντάζομαι, θα αποκτήσει ένα καινούργιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημά μας. Θέλω να πιστεύω. Αν λάβουμε υπόψη την αγωνιστικότητα της εθνικής, φαντάζομαι ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Εκτός και αν θυμηθούν τα παλιά και που είναι δε βαριές αδερφέ, τώρα τι να λέμε, ελληνικό πρωτάθλημα. Το επίπεδο είναι κάπως. Έτσι συμβαίνει. Βέβαια, αν κάτι μας κρατήσει σε εγρήγορση, είναι το μπάσκετ, το οποίο αρχίζει πλέον να παίρνει κομμάτι της δημοσιότητας και όχι μόνο δικαίως. Έτσι, αύριο θα έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπόσνα ή Μπόσνα ΠΑΟΚ. Μπόσνα συνέχεια που θυμηθήκαμε τώρα. Τι θυμηθήκαμε μάλλον. Μετά θα έχουμε πάλι Άρη. Έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι το Δεκέμβριο, όπου θα έχουμε αλλεπάλληλες μεταδόσεις. Πλέον κυρίαρχο θέμα και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι σαν αρχή τα είπαμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία δομημένα. Μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι φαντάζομαι, θα υπάρξουν και ειδήσεις κατέρωθεν, ιδίως για το μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι σας. Και για το προπονητικό, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο, γίνεται μόνο διαμόρφωση του χώρου. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό τόλμημα αυτό του κυρίου Μιστακίδη, ο οποίος όχι μόνο αναδομεί το μπάσκετ, αλλά δημιουργεί και προϋποθέσεις οι οποίες θα αφήσουν και το αποτύπωμα του ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικώς και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι, φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ ίσως είναι η ομάδα που έχει ξεχωριστό προπονητικό κέντρο, δηλαδή δεν προπονείται στις ίδιες εγκαταστάσεις, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ ίσως είναι η ομάδα που έχει

και του Αντετοκούμπο βέβαια, του ιδίου, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας του Άρη, μακάρι να κάνει και αυτό σε ένα δικό του γήπεδο και όχι να νοικιάζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν το νοικιάζει κιόλας, το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Θα ήταν ευχής έργων να δημιουργήσει και αυτό σε ένα γήπεδο και μακάρι και ένα προπονητήριο, όπως κάνουν από εδώ και πέρα οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες θα έχουν και γήπεδο και προπονητικό κέντρο. Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ, αλλά βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν άλλα δεδομένα. Και αυτό θα ήταν προστέρεψη όλων, φαντάζομαι, και των φιλάθλων αλλά και των διοικήσεων, οι οποίοι το μόνο που στόχο που έχουν είναι να αποκομίζουν ωφέλη από αυτού του είδους τις επενδύσεις. Γιατί αυτά είναι επενδύσεις. Όταν παίρνεις ένα χέρσο χωράφι ή ένα άγωνο χωράφι και ξαφνικά το βάζεις, πώς το λένε, περίφραξη, σκάβεις, δημιουργείς, χτίζεις, φέρνεις κόσμο, πληρώνεις πακτολό χρημάτων, αυτό λέγεται επένδυση. Επένδυση δεν είναι να αγοράσεις κάτι και να το συντηρήσεις. Εκεί συντηρείς την τσέπη κάποιου. Τώρα εδώ βλέπετε ότι θα υπάρχει και προσωπικό για να καταλάβουν και την έννοια της επιχείρησης, έτσι. Και αυτό το οποίο κάνει, να πούμε, ο κύριος Μιστακίδης και ο κάθε κύριος Μιστακίδης, ο οποίος θα μπαίνει στη διαδικασία αυτή των επενδύσεων. Αυτό είναι και το μέλημα των περισσότερων από εμάς, έτσι. Να βλέπουμε τις ομάδες να μεγαλώνουν με αυτό που ασχολούμαστε, που χαιρόμαστε, που ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε πίσω από αυτό. Γιατί είμαστε σε μια χώρα όπου δεν λειτουργεί τίποτα. Και όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να γίνεται, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απορούμε, κυρίε και κύριοι, είναι να απορούμε γιατί πώς γίνεται σε μια χώρα η οποία βρίθει στα σκάνδαλα, στην παρανομία, στο μαύρο χρήμα, στο ξέπλυμα. Αυτά τα λέει η ΑΔΕ, όχι εγώ. Απορούμε όλοι πώς έρχονται όλοι αυτοί. Ίσως να έρχονται για αυτό τον λόγο. Έτσι, ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του συμπεράσματα, τις δικές του προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα και φαντάζομαι ότι το έχετε κι εσείς. Έτσι, θα ερχόσασταν σε μια χώρα η οποία δεν θα είχε ελεγκτικούς μηχανισμούς ή θα είχε ελεγκτικούς μηχανισμούς για ορισμένους. Έτσι, όταν ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις πραγματούδια και πραγματάκια και ξέρεις ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αυτή που κουμαντάρει το καράβι της Ελλάδος και του κράτους, μοιραία, λες και δεν πάω εκεί να γίνω πιο πλούσιος από ότι ήμανε. Αυτό μας δείχνει τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πηξίδα μεταμόρφωσης των ολιγαρχών στην Ελλάδα, όσο και να μην θέλουμε να το πιστέψουμε. Έτσι, εμείς βέβαια δεν θα μείνουμε σε αυτά, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχει το συγκεκριμένο κράτος. Και βέβαια το λέμε και σε καθημερινή βάση, όπου καταφερόμαστε συνεχώς εναντίον του κράτους. Όπως όμως έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι αυτό το κράτος, καταφέρεστε εναντίον του κράτους που αποτελείται από όλους εμάς. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάποια στιγμή βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε πει ότι ένα κακό κράτος έχει κακούς ψηφοφόρους. Έχει, και αυτό σημαίνει ότι έχει και κακή κυβέρνηση για να διατηρείται όλο αυτό το πράγμα. Σωστά, νομίζω, πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Κάποια στιγμή όμως πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει, αυτή η βολική αυταπάτη. Το κράτος στελεχώνεται από ανθρώπους, από εμάς τους ίδιους, από την κοινωνία, από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την κόρη σου, τον ξάδερφό σου, την ανιψιά σου. Δεν είναι απρόσωπα, δεν είναι ένα τέρας που ήρθε εδώ να μας καταδυναστεύει. Ούτε ήρθανε από τον έξω κόσμο, που τώρα παίζει πάρα πολύ το σενάριο αυτό, δηλαδή εξωγήινοι να διοικήσουν το κράτος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούνε, μας διοικούνε τέλος πάντων, δεν προέρχονται από εμάς, από αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δυστυχώς καταφερόμαστε εναντίον του καθρέφτη μας. Δηλαδή πηγαίνουμε στον καθρέφτη και λέμε μόλις αρχίσεις και συνειδητοποιείς ότι μιλάς παραπάνω από ό,τι πρέπει στον καθρέφτη σου, τον αποστρέφεσαι. Όχι τον καθρέφτη, τον εαυτό σου. Γιατί εσύ είσαι αυτός που έχεις δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, θέλουμε αυστηρούς νόμους, παράδειγμα, έτσι, για όλους τους άλλους, αλλά μια μικρή εξυπηρετησούλα όταν θα έρθει η δικιά μας η σειρά. Πέστε μου εσείς ότι εγώ σας λέω ψέματα. Έτσι δεν είναι? Και ύστερα τι κάνουμε? Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε το ίντερνετ, πληκτρολογούμε και καταγγέλουμε το διεφθαρμένο κράτος. Δεν είμαστε όμως εμείς, είναι οι άλλοι, οι όποιοι εξωγήινοι. Εμείς όμως θέλουμε την εξυπηρετησούλα, την οποία αν μας την κάνουν είναι όλα καλώς καμωμένα, αλλά αν δεν μας την κάνουν, έτσι, δύσμυρο κακό κράτος. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Φτάνουμε στη μεγαλύτερη κοινωνική υποκρισία, θεωρώ. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ο πολιτικός που συναλλάσσεται. Μην πει κανένας ότι δεν γνωρίζει. Ο δημόσιος λειτουργός που χρηματίζεται,

0: όταν χρηματίζεται, όσοι χρηματίζονται, ο επαγγελματίας και ο επιστήμονας που εξαπατούν. Δηλαδή, αν πάρουμε την κάθε κοινωνική ομάδα, θα διαπιστώσουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Άλλοι τα έχουν βάλει με το παπαδαριό. Ο καθένας μπορεί να βρει κάτι να ασχοληθεί. Ποτέ όμως με τις δικές του αμαρτίες. Με τις δικές μας αμαρτίες. Ή με τις δικές μου αμαρτίες. Θα κοιτάξω τις αμαρτίες των άλλων. Όλες αυτές οι αμαρτίες όμως των άλλων, που όλοι μας είμαστε σε μια ηθάκη, να το πω έτσι, επηρεάζουν όλο το κοινωνικό γίγνεσθε, αν το έχετε παρατηρήσει. Και ο πολίτης που ψάχνει αυτό το παραθυράκι κάθε φορά που τον εξυπηρετεί, αποτελούν όλες αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις, να το πω, της ίδιας κοινωνικής παθογένειας. Η διαφθορά δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται να ξεκινήσει από τα εκατομμύρια. Έτσι. Γιατί όλοι μας που ξεκινάμε, που μεγαλώνουμε, δεν έχουμε εκατομμύρια, εκτός είμαστε γόνοι, είμαστε από πλούσια. Πλούσια. Καταλάβατε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτό καθημερινά αρχίζει από την κάθε μικρή παραχώρηση και κάποια στιγμή όλο αυτό ονομάζεται κανονικότητα. Βλέπετε πως έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα και τα θεωρούμε κανονικά. Ενώ δεν ήτανε, μέχρι από τα χτες δηλαδή, δεν υπήρχε αυτή η κανονικότητα, αλλά ξαφνικά συμβιβαζόμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς με τον τρόπο μας, με την στάση μας, με την δούλεψή μας, έχουμε φέρει αυτή την κανονικότητα. Και έτσι φτάσαμε στο να διαβρώσουμε. Ενώ βλέπαμε να διαβρώνει την κοινωνία, κάναμε τα δυνατά με την παθητικότητά μας και με ό,τι άλλο δίποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, να έχουμε αυτή τη διάβρωση κοινωνίας. Άλλωστε, νομίζω αυτό έχει συμβεί ήδη. Και στο τέλος, αφού υπάρχει διαφθορά από την βάση της κοινωνίας, αρχίζει μετά και παραπονιέται και καταφέρεται. Εναντίον όλων αυτών που έχει εκλέξει τους αντιπρόσωπους τους. Αντιπρόσωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλοι είναι στον κυβερνητικό συνασπισμό, τέλος πάντων, στο κυβερνών κόμμα, κατέχοντας τις ιδεολειψίες τους, και οι ιδεολειψίες έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή δεν θέλει, δεν αντέχει την πραγματικότητα, φοβάται να κρίνει όλο αυτό το οποίο έχει κάνει, πιστεύοντας πραγματικά, κυρίες και κύριοι, πιστεύοντας ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Γιατί απεχθάνεται τον διπλανό. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να χάσει αυτό το οποίο έχει. Οι περισσότεροι έτσι μόνο αυτό κάνουν. Έτσι, δηλαδή, αν είσαι νεοδημοκράτης ή δεν γουστάρεις, ας πούμε, το Πασόκ, δεν γουστάρεις τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν γουστάρεις, ξέρω εγώ, όλα τα άλλα τα κόμματα. Όχι γιατί έχουν κάτι οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι λεπροί. Απλά βρίσκονται σε άλλο μοτίβο από σένα και μπορεί να σου πάρουν ό,τι έχεις. Δηλαδή να σου πάρουν τη θέση. Να σου πάρουν τα λεφτά που παίρνεις τώρα, ας πούμε, να στα πάρουν άλλοι. Ή να φοβάσαι, μη τυχόν και σου πάρουν τη σύνταξη. Όλο αυτό το φόβο τον εκτρέφει το ίδιο το κράτος. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος κάνει έναν κύκλο. Γι' αυτό και σας τα είπα έτσι χοντρά-χοντρά. Δηλαδή εγώ αυτό.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνεις σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ότι έχει ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πριν αναρωτηθούμε όλοι μαζί για πολλωστή φορά πού είναι το κράτος, μετά και από αυτά που βλέπουμε με τις καταστροφές και με αυτά εδώ, ίσως να υπάρχει μια πολύ ενοχλητική ερώτηση. Όλοι εμείς πού είμαστε? Αυτή είναι η ερώτηση. Άρα, αν σας βολεύει να θεωρείτε ότι το κράτος είναι ένα πρόσωπο, θα πρέπει να κοιτάξετε τα μούτρα σας στον καθρέφτη. Το αντέχετε? Φαντάζομαι πως όχι. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, τώρα έχει άλλα θέματα τώρα. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω αν γνωρίζετε, γιατί να σας δώσω την πληροφορία βέβαια, ότι ο δικτάτορας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Κυκλοφορίες βέβαια θεωρούν ότι ίσως να είναι και νεκρός, αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει σχετική ανακοίνωση ή προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τέλος πάντων παίζουν όλα ρόλο εκεί στη Μέση Ανατολή με αυτό το οποίο γίνεται. Καμία σχέση δεν στρίβουν αυτοί με τίποτα, να ξέρεις. Εγώ το απολαμβάνω βέβαια. Αυτοί δεν ξέρω αν το απολαμβάνουν. Θα το δούμε. Θα δείξει ο καιρός. Ο καιρός γάρε εγγύς. Δεν έλεγε ο τεράστιος Λιακόπουλος. Να τα έρχονται τα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα να πιαστούμε με τι θέλετε να πιαστούμε τώρα, για να δούμε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε μια χώρα, κυρίως εκεί. Θέλω έτσι λίγο να πάμε, γιατί τώρα έρχεται χειμώνας. Άρα τι σημαίνει χειμώνας, Γιάννη και αγαπητοί ακροατές? Έξοδα. Έξοδα για την ενέργεια, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, είτε λέγεται καυσαέριο. Καυσαέριο λέγοντας, έτσι μιλάμε για τη βενζίνη και αυτά εδώ, που είναι σε δυσθεώρατα ύψη για την ελληνική οικογένεια, η οποία έχει τόσο χαμηλούς μισθούς. Η αγοραστική μας δύναμη είναι for the dogs, έτσι τα έχουμε πει και άλλες φορές, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και δεν υπάρχει καμία μέρημνα ούτε επικοινωνία με το περιβάλλον από την κυβέρνησή μας. Δηλαδή, μας βλέπουν εξ αποστάσεως, τι κάνετε, καλά, μας χαιρετάνε, τους χαιρετάμε κι εμείς. Έχουμε έναν ακροατή το πρωί, ο οποίος, ο γιος του, είναι στην Ιαπωνία. Πήγε ταξίδι. Φυσικά έχει ξεχάσει να γυρίσει πίσω, καλή τώρα. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που επίλεξε ο ίδιος του να πάει σε μια χώρα, στη χώρα του Ανατέλλοντος Σιλίου, σε ένα κράτος, σε ένα έθνος, θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί η σύσταση ενός κράτους σε ένα έθνος είναι από τα πιο βασικά πράγματα τα οποία υπάρχουν. Και σε αυτό θέλω να συμφωνήσουμε, κυρίες και κύριοι όλοι, για τον απλούστατο λόγο το ότι από εκεί ξεκινάει το καλό. Και θεωρώ ότι η Ιαπωνία, εξ όσων γνωρίζω, όσα γνωρίζω, και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω 2-3 πράγματα και να δείτε πώς μεγαλούν τα κράτη, πώς μεγαλούν τα έθνη και οι κοινωνίες. Για όσους έχετε πάει, ίσως αυτά που θα σας πω να τα θεωρείτε εντάξει, ok, so what. Αλλά για ο κόσμος που δεν γνωρίζει, θα πρέπει να ξέρει ότι η Ιαπωνία, θα ξεκινήσω από ένα αρνητικό τοπίο υπάρχει. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε κρατικό χρέος. 250% του ΑΕΠ της, παρακαλώ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Εν αντιθέσει, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, τα οποία βέβαια ξεκινούν από τις δαπάνες αποπληρωμένων τόκων που φτάνουν το 10% των ετήσιων δαπανών του κρατικού μας προϋπολογισμού. Ή το 3% του ΑΕΠ που και τελειώνουν στα μνημόνια κάθε είδους, δηλαδή στις αλυσίδες που μας έχουν βάλει οι δανειστές στην Ελλάδα από το 2010 και μετά. Οι αλυσίδες αυτές των δανειστών βέβαια δεν έχουν αποκλειστικό στόχο την αποπληρωμή των δανειακών μας υποχρεώσεων, αλλά και την εξυπηρέτηση των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων των κρατών δανειστών, δηλαδή γιατί δεν λέμε μόνο δανειστές, να λέμε και ποια κράτη είναι οι δανειστές, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και πάει λέγοντας. Όλοι μας δανείζουν. Μας έχουν βρει καλούτσικους, μας έχουν βρει γεσμενάκηδες και κάνουμε τα δυνατά δυνατά και τους δικαιώνουμε κάθε φορά. Τι συμβαίνει όμως στην Ιαπωνία και γιατί αυτό που συμβαίνει είναι μοναδικό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο? Όταν λοιπόν, ακούστε τώρα, το 100% του χρέους των 250 δις είναι εσωτερικό χρέος. Δηλαδή το Ιαπωνικό κράτος το οφείλει σε εγχώριους δανειστές. Όχι σε εξωτερικούς που σε κάνουν ό,τι θέλουν. Θα πεις, αν είναι εσωτερική, τους κάνει το κράτος ό,τι θέλει? Όχι. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας κατέχει το 46% του συνολικού χρέους. Δηλαδή από τα 250, τα 115 με 120 είναι της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας. Η Κεντρική Τράπεζα τι κάνει? Αγοράζει κρατικά ομόλογα για να στηρίξει την οικονομία, χωρίς όμως να υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις και δεσμεύσεις, όπως γίνεται στη χώρα μας. Γιατί αν κάνει το δικό μας η δικιά μας η τράπεζα, ο Στουρνάρας ας πούμε, έπαιρνε και αγόραζε κρατικά ομόλογα και δεν γινόταν αυτό το πανηγύρι που έγινε τα τελευταία 15-20 χρόνια, δεν θα είμαστε και σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Σωστά, σωστά. Εμείς εδώ τι κάνουμε, μέλημά μας είναι να υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις και δεσμεύσεις μόνο και μόνον για να μπορούμε να είμαστε εμείς μπέιδες. Να μην παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή χρήματος από αυτά τα κεκτημένα, έτσι δεν λέμε κάθε φορά, που τα έχουμε κερδίσει με τον ιδρώτα μας. Να μην πειραχτούν οι άγιες οικογένειες, οι ολιγάρχες και όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτοί έχουν το φόβο, δεν το έχουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Άρα ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 40% του χρέους είναι στα χέρια των εγχώριων τραπεζών. Προσέξτε λίγο τώρα. Η κρατική τράπεζα 46% και 40% οι εγχώριες τράπεζες, έχουμε σύνολο 86%. Οι εγχώριες λοιπόν τράπεζες υπό την κοινωνική εγχώρια πίεση των πολιτών χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τις δικές μας, των Ιαπώνων δηλαδή, για να αγοράσουν κρατικά ομόλογα, δηλαδή το κρατικό χρέος. Για όσους νιώθετε λίγο έτσι τα οικονομικά, όχι χοντρά χοντρά. Το υπόλοιπο λοιπόν του κρατικού χρέους είναι στα 250-35 δις. Είναι στα χέρια εγχώριων πάλι ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εγχώριων ασφαλιστικών ταμείων. Ξέρετε ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα? Η Ιαπωνία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι που και αυτές έχουν μεγάλο χρέος. Το 120% νομίζω το ΑΕΠ έχει η Αμερική. Διαθέτουν δικό τους νόμισμα. Κάτι που δεν έχεις εσύ. Γιατί πίστεψες ότι με το ευρώ θα λύσεις το πρόβλημά σου. Το κάνεις χειρότερο. Έχουν το γεν, έχουν και το δολάριο. Το χρέος βέβαια δεν είναι μόνο εγχώριο, αλλά είναι και σε ιαπωνικό γεν. Έτσι για να καταλαβαίνόμαστε. Αν παραστεί λοιπόν ανάγκη, η κεντρική τράπεζα μπορεί θεωρητικά να τυπώσει χρήμα για να το αποπληρώσει. Κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν οι χώρες, ας πούμε, της Ευρωζώνης. Ας πούμε, καλή ώρα εμείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πού είμαστε εχμάλωτοι? Πώς θα το κάνεις? Ο εχμάλωτος μπορεί να κάνει κουμάντο? Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Γι' αυτό λοιπόν, όσο το χρέος της Ιαπωνίας και κάθε Ιαπωνίας που έχει δικό της νόμισμα είναι εσωτερική υπόθεση και σε γεν, θα μου πεις τώρα γιατί έφερες πώς το λένε, γιατί ανέφερες την Ιαπωνία για σαν παράδειγμα. Θα σας πω γιατί. Γιατί οι άνθρωποι κάθονται και δουλεύουν, παράγουν, έχουν από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο, έχουν 15 αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν λιμάνια, έχουν κατασκευαστικές εταιρείες, έχουν τους δίβολους και τους τρίβολους και τους διάβολους και τους τετράβολους. Εμείς δεν έχουμε παιδιά τίποτα. Εμείς έχουμε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αραλίκι και το φωτόπουλο. Όταν λοιπόν το χρέος το δικό μας αν ήταν εσωτερική υπόθεση και σε δραχμές, η Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, εγώ το βάζω έτσι παράλληλα για να το καταλάβετε, δεν κινδυνεύει ούτε από κρίσεις, ούτε από εκβιασμούς, ούτε από μνημόνια, ούτε από ξένους δανειστές, ούτε από τα κεφάλαιά σου να την κοπανίσουν να φύγουν στο εξωτερικό όπως έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε πότε, ξέρετε εσείς που τα βγάλατε έξω, ούτε από κερδοσκοπικές κινήσεις, κυρίες και κύριοι. Και εσείς πείτε μου ότι δεν είναι έτσι. Όταν υπάρχει κοινωνική κουλτούρα, κάτι που δεν έχουμε πάλι εμείς έχουμε άλλου είδους, λαμογίστικη κουλτούρα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί οι Ιάπωνες αγαπάνε τη χώρα τους, βάζουν μπροστά το εθνικό συλλογικό συμφέρον από το ατομικό, γιατί εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, επειδή γνωρίζουν πως το ατομικό ταυτίζεται με το εθνικό. Αυτή είναι η διαφοροποίηση στην οποία θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει ο Έλληνας, αλλά δεν το κάνει, για ευνόητους λόγους. Αυτή είναι η λόγη. Δεν έχει πολλά να πεις για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εμείς με τι θα ασχοληθούμε? Θα ασχοληθούμε με το Μαζονάκι, θα ασχοληθούμε με την Άννα Δύση, θα πανηγυρίσουμε, θα πάμε να στηθούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Δεν έχουμε τίποτα να προτάξουμε στις επόμενες γενιές. Όχι στις επόμενες, και σήμερα. Πάλι δεν έχεις να προτάξεις. Αύριο το ίδιο. Δεν υπάρχει τίποτα στη χώρα. Δεν σου ανήκει και τίποτα πλέον. Αυτό είναι ένας άλλος παρονομαστής. Οι περισσότεροι που θα κάνουν μια κριτική ή μια προσέγγιση στην πραγματικότητα θα μπορούν να χαρακτηριστούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ότι είμαστε αντίπαλοι, ας πούμε, της κυβέρνησης. Αυτό είναι το αφήγημα που υπάρχει σήμερα. Σήμερα, αν δεν συμφωνείς, ας πούμε, με την κυβέρνηση που δεν γνωρίζει τίποτα, που δεν συγκαλύπτει τίποτα, που δεν έχει κάνει κανένα σκάνδαλο, όλα τα έχουν κάνει όλοι οι άλλοι, εκτός από αυτούς εδώ, είναι γιατί υπάρχουν ιδίες συμφέροντα. Αυτό φοβούνται. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Για να υπάρξει δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει ισότητα. Ισότητα δεν υπάρχει. Άρα δεν θα έχεις και δικαιοσύνη. Άρα δεν θα έχεις καλύτερο αύριο. Άρα θα είσαι μία από τα ίδια και ίσως να είσαι και χειρότερα, αν δεν είσαι ήδη χειρότερα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο μαζονάκι. Ας επιστρέψουμε στην ανάβηση. Ας επιστρέψουμε σε πράγματα τα οποία θα μας αληθωρήσουν, θα μας αποσυντονίσουν και ούτω καθεξής. Να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μαλώνουμε μεταξύ μας προστρέψην άλλων, τρίτων και όχι μόνο. Και αυτό είναι το δύστυχο και το δύσμυρο. Εμείς όμως δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό. Βλέπετε, ήρθαν σε κόντρα στην Ισπανία, κατευθείαν εκλογές ο Σάντσες. Λες και θα γλιτώσει. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι ώστε να παραμείνουν στην εξουσία. Θα κάνουν τα δύνατα δυνατά. Θα λιώσουν τα πάντα και τους πάντες. Θα πρημοδοτήσουν τους οποιοδήποτε δανειστή έχουν νταραβέρει μεταξύ τους. Και μην πει κανένας ότι δεν είναι έτσι. Γιατί αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τα θελήματα όλων των εξωγενών παραγόντων των οποίων έρχονται εδώ, όχι για να επενδύσουν, για να αγοράσουν κομμάτι γης, το οποίο αύριο μεθαύριο ή ήδη από χθες δεν σου ανήκει πλέον. Δεν θα έχεις τίποτα, δεν θα είσαι περήφανος για τίποτα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει κιόλας. Αύριο μεθαύριο θα πεθάνουμε όλοι. Αυτοί που θα μείνουν θα καταργούνται εμάς. Και ας είναι καλά οι άλλες χώρες που μας δανείζουν και περνάμε μπέικα και έχουν γερμίσει οι τσέπες μας, σε αυτούς που τα κάνουν, όχι όλους. Έτσι, όχι όλους, σε αυτούς που τα κάνουν. Και μετά από εκεί ο Θεός είναι μεγάλος. Ναι, μόνο που ο Θεός δεν βλέπει τα πάντα. Έρχεται λοιπόν το ακριβό το ρεύμα και έρχεται ένα απλό ερώτημα για την κυβέρνηση της πράσινης ενέργειας. Όταν έχεις πήρει όλους τους κάμπους με φωτοβολταϊκά, έχουν γεμίσει τα καμένα βουνά με ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, έχουν εγκαταλείψει και καταστρέψει όλες τις υποδομές του λιγνίτη. Ερώτηση που θα σας κάνω, είδατε εσείς να έχει η χώρα κάποιο πλεονέκτημα σε καιρούς τέτοιους ενεργειακής και κυρίως τώρα που προέκυψε πετρελαϊκής κρίσης? Ποιοι παράγουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ποιους την πόλουν? Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, πώς το λέγανε τον αντιπρόεδρο, αυτόν που χάρισε την ΔΕΗ και την Ολυμπιακή, Χατζηδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χατζηδάκη, θα πάρω να το ρωτήσουμε, θα δούμε τι μας πει. Που έλεγε ότι θα είναι ανταγωνιστικό προς τα κάτω. Σε κοροϊδεύαν και εσύ το χειροκροτούσες. Έναν τύπο, δεν έχω τίποτα, μάγκας είναι ο τύπος. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, ούτε ένα ένσημο. Είναι παιδί του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπετε κάνει παπάδες. Παπάδες κάνουν γιατί είναι οι καλοθελητές των ξένων. Είναι γεσμενάκηδες. Είναι τυχαίο που κάποιοι έχουν τα πόστα τόσα χρόνια. Εσείς τι φαντάζεστε, είναι λόγω ικανότητας? Περίπτερο δεν έχουν διοίκηση. Ετοιματζίδες. Αυτό έτσι είναι και ο Έλληνας, έτσι, αυτό είναι. Μη σας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Εμείς που την παλεύουμε, δεν είμαστε το ίδιο με αυτούς που δεν την παλεύουν και τα κονομάνε. Αυτό, μπράβο τους. Εγώ τους χαίρομαι, δεν τους ζηλεύω. Αν τους ζήλευα, θα ήμουν σαν αυτούς. Θα μπορούσα άνετα. Όταν χρησιμοποιούν αυτή τη γη της χώρας μας για να κερδοσκοπούν και χωρίς να λογοδοτούν, εσείς τώρα πώς θέλετε να χαρακτηριστούμε εμείς σαν πολίτες ψηφοφόροι με αυτό το απίστευτο κράτος και με αυτή την απίστευτη κυβέρνηση που δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει τίποτα, όπως ο Πρωθυπουργός? Δεν το λέμε για κακό. Λέμε μήπως διορθωθεί κάτι. Δεν θα διορθωθεί, σας πληροφορώ. Δεν έχουν σκοπό να διορθώσουν τίποτα γιατί δεν πιστεύουν ότι βρίσκονται στον ίδιο πάτο που βρίσκομαι εγώ, εσύ και οποιοδήποτε. Είμαστε πρώτοι τάχα μου δίθεν στην οποιαδήποτε πράσινη ενέργεια στην Ευρώπη, αλλά με τις ακριβότερες τιμές βενζίνης και πετρελαίου για ιδιώτες και για επιχειρήσεις. Ποιο είναι το αφήγημα, ρε παιδιά? Τι σόι αφήγημα έχουμε σήμερα? Πόσες επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν ακόμα σήμερα, που δεν έχουν δάνεια, που δεν είναι αποκεφαλισμένες οικονομικά, που δεν είναι υπερχρεωμένες, καταχρεωμένες? Πώς να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, ρε? Όταν φτάνεις εσύ σαν χώρα να ακυρώνεις τα λιγνητικά σου αποθέματα και δεν εκμεταλλεύεσαι τον πλούτο των θαλασσών σου, μπορείς να το κάνεις όμως αυτό? Γιατί αυτό είναι καμιά καλή ερώτηση. Θα σας πω κάτι. Έρχονται πάρα πολύ δύσκολες ώρες στις οποίες θα σας παρουσιάσουν σαν το πεπρωμένο φυγεί αδύνατο. Ότι ξέρετε, εμείς θα πάμε σε μια συνδιαχείριση. Γιατί έρχεται? Έρχεται συνδιαχείριση. Αλλά εσείς, για να μην χάσετε τη βόλεψή σας, θα πείτε δεν πειράζει, ας είναι. Ας πάρουμε ένα κομμάτι, όπως έλεγε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ας πάρουμε εμείς ένα κομμάτι θα πάρουν και οι άλλοι. Το μοιράσαμε, όμορφα, ωραία. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι έχει κέρδος από αυτό εδώ το κομμάτι? Πιστεύετε ότι θα έχουμε εμείς? Πέστε μου ένα κέρδος που έχει τόσα ερωτήματα σας έχω κάνει. Ένα κέρδος, ρε παιδιά. Ένα. Άραγε, όλοι αυτοί που έχουν σκοτωθεί για να έχουμε μια πατρίδα ελεύθερη, πέθαναν τελικά για να νέμεται αυτόν τον τόπο μια παρασιτική ολιγαρχία, η οποία είναι σε απόλυτη συνεργασία με την πολιτική της απόλυξη. Σας αρέσει? Εάν σας αρέσει, δεν έχετε παρά να κάνετε ένα repeat σε αυτό που κάνατε μέχρι χτες. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και θα πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Θέλω να ακούσουμε κάτι το οποίο μπορεί να σας είναι και άσχετο και μπορεί να δεν είναι άσχετο, Γιάννη. Ένα βίντεο. Για πες μου τι έχεις εκεί να σου πω. Για να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα που σας λέω εγώ ενδεχομένως να είχαν προβλεφθεί και πριν από 30-40 χρόνια. Έτυχε να γνωρίσω στο τέλος της ζωής του έναν πολιτικό, τον οποίο, μπράβο, μοναδικό, one and only. Τέλος πάντων, θέλω να τον ακούσουμε, Γιάννη, σε παρακαλώ, βάλτο, να τον ακούσουμε για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προειδοποίησαν πριν από 30 χρόνια σε ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και μιλάω για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, για όσους γνωρίζετε. Και για όσους δεν γνωρίζετε, καλό είναι να μαθαίνετε για να ξέρετε πλέον. Πάμε.
1: Αυτό γίνεται γιατί? Γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό.
0: Είπατε κάτι? Τουρκομπαρόκ. Κρατήστε αυτό που είπε ο κύριος Καραλαμπίδης, ο αείμνηστος κύριος Καραλαμπίδης, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκεται στη ζωή. Δυστυχώς λείπουν οι άνθρωποι, οι παράγοντες της καθημερινότητάς μας, της πολιτικής, της κοινωνικής, οι οποίοι θα μπορείς, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο να τους γνωρίσεις, να τους βάλεις πλάτη, ρε παιδί μου, να τους βοηθήσεις κατά κάποιο τρόπο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι άδολος. Εμείς έχουμε επιλέξει ακριβώς το αντίθετο. Ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύουν. Σήμερα το πρωί, στην πρωινή την εκπομπή, είχαμε καλεσμένο τον κύριο Γιουτίκα, αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος για να τον βρεις πρέπει να κάνεις όχι αίτηση. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στον δρόμο. Λίγοι σας τον ξέρετε. Ίσως να το γνωρίζετε οι περισσότεροι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Παίρνουμε δηλαδή ανθρώπους σε επαφή για ένα πρόβλημα κοινωνικό το οποίο υπήρχε, για μια πεζογέφυρα η οποία βρίσκεται στον δρόμο μετά το αεροδρόμιο. Και αμέσως μας έδωσε τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ανθρώποι οι οποίοι πλέον μετρούνται στα δάχτυλα ενός χεριού, δύο χεριών, μαζί και να βάλουμε και τα πόδια, δεν ξέρω. Δύσκολα βρίσκεις. Και πάντοτε φτάνουμε σε ένα σημείο να επιλέγουμε αυτούς που δεν δουλεύουν. Το έχετε παρατηρήσει, δέστε λίγο τους ψήφους. Εκτός αν η δουλειά τους είναι ο Sky, το Mega, το Μετρόπολης, το Star Channel, ο Alpha Channel. Αν αυτοί οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουν ακριβώς το αντίθετο για τον λόγο που έχουν επιλογή ή επιλεχθεί, τότε την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Ποιος δεν ψηφίζει τον Πρωθυπουργό σαν ικανότερο? Σε τι είναι ικανότερος? Εδώ είναι το θέμα της ικανότητας. Το τι θεωρεί ο καθένας μας ικανότητα. Ικανότητα για να διοικήσει μια χώρα? Δεν το έχει ο καημένος. Λυπάμαι που το λέω. Δεν θα υπήρχαν τόσα προβλήματα. Δεν θα υπήρχαν τόσα σκάνδαλα επί σκανδάλων. Δεν θα υπήρχε όλο αυτό το στήσιμο. Δεν θα υπήρχαν τα Τέμπη, παράδειγμα. Δεν θα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Όμως υπάρχουν. Και ξέρετε, είδατε η κανονικότητα πώς έχει επέλθει. Έχετε δει η κανονικότητα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής πώς έχει επέλθει? Θεωρούμε το paranormal activity φυσιολογικότητα. Ναι, έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό αυτά που θα έρθουν και αυτά που θα γίνουν, μην απορείτε μετά ποιος τα έκανε. Εμείς τα κάναμε. Εμείς με τη δουλειότητά μας, με την παθητικότητά μας, με όλα αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει και έχουμε φέρει μέχρι εδώ. Από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις? Δεν μπορεί να σταματήσεις πουθενά. Το λερναία ύδρα. Ένα κάνεις, δυο βγαίνουν. Γι' αυτό σας έφερα παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Το ένα το κατακριτέο. Το θέμα του Μαζονάκη. Δηλαδή περιμέναμε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να δούμε τη σύψη, τη βρωμιά, την μπίχλα που ζέχνει όλα τα ιδιωτικά ιατρία ανεξέλεγκτα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, παιδιά, δεν υπάρχει φόβος. Ο τελευταίος φόβος που υπήρχε στο κράτος και στους πολιτικούς, ξέρετε πού ήταν? Μέχρι να συλλάβουν την 17 Νοέμβρη, γιατί έπρεπε να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Και τους πιάσαν οι Αμερικάνοι. Όχι αυτός που δεν διάβασε το μνημόνιο, γιατί τον κατηγορεί τζάμπα το Χρυσοχοίδη, γιατί κανένας δεν διάβασε το μνημόνιο. Είχαν εξασφαλισμένη την επόμενη μέρα τους, γι' αυτό και δεν τους ενδιέφερε. Εσένα που σε ενδιέφερε, τι έκανες? Τι έκανες στον πόλεμο, μπαμπά? Ε, έτσι θα λέτε και εσείς αύριο ή μεθαύριο. Θα λένε τα παιδιά σας. Τι κάνατε στον πόλεμο, μπαμπά? Θα σας μιλάνε και στον πληθυντικό για να είστε σε απόσταση. Καταλάβατε? Φαντάζομαι να το έχετε καταλάβει. Να μην είστε τίποτα ψέκες, ε. Όταν δεν έχει επιχείρημα ο άλλος, σε λέει ψέκη. Ψέκ. Σε ψεκασμένος.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Λουξ. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάσκα, τα σγραφάς, θα κάνετε λίγο υπομονή, έτσι, γιατί η υπομονή πάντοτε είναι αρετή. Να δούμε λίγο τις πρώτες καλησπέρες, να ξεκινήσουμε από τη Λάσπη. Παρατσούκλι και αυτό, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια πολιτική, πολιτιακή δομή, δηλαδή κυβέρνηση, ΟΤΑ κλπ, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των ηθινόντων είναι νομική, μηχανική και κυρίως εξαρτώμενη? Πολύ ωραίο μήνυμα. Έξυπνο μήνυμα, γιατί υπάρχουν και έξυπνες απαντήσεις. Έχετε παρατηρήσει τη Βουλή ότι οι 300 την ποσόστοση που έχουν με τα επαγγέλματα? Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το λίγο να δείτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τι δουλειά κάνουν είναι δικηγόροι. Και άλλοι είναι γιατροί. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό. Μιλάει για πολιτιακή δομή. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα πιάσουν δουλειά μετά τα 30 τους. Έτσι, ως επιτοπλίστων και οι γιατροί και οι δικηγόροι, αν πραγματικά κάνεις κάτι, ας πούμε, σοβαρό, θα φτάσεις εκεί. Έτσι δεν είναι? Νομίζω, I think. Μπορώ να κάνω και λάθος, να με διορθώσετε. Αλλά την έχω τη δομή κάπου, θα τη βρω και θα σας την διαβάσω. Για να καταλάβετε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει, πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει, όχι τι θέλουμε εμείς να συμβαίνει, για να δείτε πώς έχει οικοδομηθεί κατά κάποιο τρόπο η πολιτιακή δομή, έτσι θα το πω εγώ, η πολιτεία. Ας πούμε στο Υπουργείο Οικονομικών θα έχει, ας πούμε, κάποιον γιατρό, ή μπορεί να έχει κάποιον δικηγόρο, ή μπορεί να έχει κάποιον συνταγματολόγο. Ναι, αλλά λέει αυτοί δεν είναι για να κάνουν πολιτική, για να ασκήσουν πολιτική, είναι για να υπογράφουν. Γιατί έχουν, λέει, συμβούλους να σκεφτούν ή παίρνουν προκάτ τα χαρτιά από όξο, όξο που έλεγε ο Παπαγιανόπουλος, για να τα υπογράφουν οι δικοί μας. Ανερυθρίαστα. Έτσι, δείχνουν ντροπή, γιατί δεν τους αγγίζουν, παιδιά. Εσάς αγγίζουν, δεν αγγίζουν εμένα. Πού είμαι υπουργός? Ο υπουργός εγώ τώρα, Γκρουέζας, Χατζηδάκης. Εγώ, υπουργέ μου, γιατί αν έρθει κάποιος ο οποίος πραγματικά δεν θέλει να βάλει μια τάξη, δεν θα μπορέσει. Σας προλαμβάνω. Μην το πείτε. Μην το σκεφτείτε καν. Ποιος θα τολμήσει? Ποιος θα τολμήσει? Είναι για να τολμάσει τέτοια πράγματα σε μια χώρα η οποία είναι δεμένη αλυσιοτοπόδαρα? Σας είπα, η μισή Ευρώπη, για να μην πω και παραπάνω, είσαι δανεισμένη. Είσαι στα δάνεια. Και δεν είσαι στα δάνεια για αυτό το λόγο μόνο. Με το πρόσχημα. Μεγάλο λάθος αυτό που έγινε με τον Καστελόριζο. Θα μου πεις ποια ήταν η αιτία του Καστελόριζου. Σήμερα τι θα έκανε ένας νέος Έλληνας? Θα έλεγε φταίει ο Καραμαλής, ρε. Γιατί ο Καραμαλής μόνο τα έκανε. Ο προηγούμενος δεν τα έκανε. Ούτε ο προηγούμενος του προηγούμενου. Ούτε του προηγούμενου ο προηγούμενος. Ούτε του προηγούμενου προηγούμενος ο προηγούμενος. Αν δείτε από τη μεταπολίτευση και μετά, το ποιοι ή ποια είναι η πολιτιακή δομή αυτής της χώρας, καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, άνετα για ποιο λόγο είσαι μέσα στη λάσπη. Δηλαδή το κάρο είναι στη λάσπη μέσα και δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Έχει μεγαλύτερο συμφέρον η λάσπη, το κάρο, μέσα εκεί που είναι. Είναι αυτό που σας λέω και για τις ομάδες μερικές φορές. Εμένα με συμφέρει να μην πάρω πρωτάθλημα από το να πάρω. Όποιος έχει μυαλό και είναι έξυπνος, καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, λυπάμαι, δεν θα μπορέσω να το εξηγήσω παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και βλέπετε, σας είπα και άλλη φορά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα μιλάει τώρα ο Βασίλης, ας πούμε, για δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Πώς να υπάρχει? Να σας δώσω ακόμα ένα παράδειγμα. Πολύ ωραία πάσα. Τώρα δεν έγινε η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο Τάχαμο Δήθεν? Για πλημέλημα. Δηλαδή, μη τυχόν πειραχτεί η Hellenic Train. Πουθενά δεν βρίσκεται στις δικογραφίες, να ξέρετε. Θυμάστε πριν 5 χρόνια που είχε γίνει ένας σεισμός στο Αρκαλοχώρι? Το θυμάστε? Δεν το θυμάστε? Κάντε ένα γρήγορο searching, να μιλάμε και στη γλώσσα μας. Έτσι, κάντε ένα λίγο γρήγορο searching και γράψτε Αρκαλοχώρι. Έτσι, είναι σύμπτωση που την ημέρα της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος ήταν παρά τον Πρωθυπουργό, δηλαδή εκτελούσε εντολές του Πρωθυπουργού, αλλά δικάζεται ο Τριαντόπουλος, όχι ο Πρωθυπουργός, προσέχετε. Αυτή είναι η ένομη τάξη που υπάρχει σε αυτή την πολιτεία και στη δομή την οποία
μας αφήνει υπονοούμενα ο Βασίλης. Φαινομενικά, άσχετα τα γεγονότα, θα μου πεις, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Ήτανε Σεπτέμβριος του 21, αν θυμάμαι καλά, την ημερομηνία δεν τη θυμάμαι. Ήταν η επομένη του σεισμού προφανώς, όταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ως παρά το πρωθυπουργό τότε, συνόδευσε τον πρωθυπουργό μας στο Αρκαλοχώρι. Και φυσικά, ξέρετε, οι πρώτες σκέψεις που υπόσχονται όλοι, άμεσες λύσεις, ταχύτατες διαδικασίες, που ο ίδιος λέει ο πρωθυπουργός, είχε δώσει και εντολή ο πρωθυπουργός τότε να δρομολογηθούν άμεσα, παιδί μου, ταχύτατα, να τα παρακάμψουμε όλα, να τα παραβλέψουμε όλα, αρκεί να γίνει. Σήμερα, εάν επισκεφτείτε ή μπείτε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε με το Αρκαλοχώρι, μετά από 5 χρόνια, έτσι, σήμερα έχουμε 2026, βασικά έχουμε Οκτώβριο, έτσι έχουμε περάσει, δηλαδή έχουμε κλείσει 5 χρόνια, Σεπτέμβριο ήταν, Οκτώβριο είναι τώρα. Πάνω από 500 άνθρωποι μένουν στα κοντέινερ του επιτελικού κράτους, του Ελλάδα.2.0. Εμάς που από την υπερκατανάλωση και από την υπερφορολόγηση ταΐζουμε τους δανειστές για να κάθονται αυτοί στις καρακλοκένταυροι στις θέσεις τους. Και εσύ να είσαι στον δρόμο. Είσαι μέσα σε ένα σπίτι και αισθάνεσαι άστεγος. Τα παιδιά στο ΓΕΛ κάνουν κατάληψη επειδή ακόμα δεν έχουν κανονικό σχολείο. Θα πει κάποιος, τι πιο φυσιολογικό, έτσι λειτουργεί το κράτος. Θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Να το μάθετε, αυτό δεν σας λέω. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι ψέματα δεν μπορώ να σας πω. Τη μισή αλήθεια μπορεί να τη μάθετε, γιατί δεν επιτρέπεται να υποθεί η υπόλοιπη. Για ευνόητους λόγους. Το 2023 λοιπόν στα Τέμπη, ας είναι καλά ο Ζαχαρός που το ξαναζέστανε το θέμα με την ανεπάρκειά του. Ο οποίος κύριος Ζαχαρός, εγώ είχα πάντοτε μια εντύπωση γιατί τόσο πολύ μου θυμίζει κάποιον φίλο μου που είναι τόσο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τα βλέπει όλα μπλε. Πώς λέμε, τα βλέπω όλα ροζ, αυτός τα βλέπει όλα μπλε. Μάθαμε μετά τις δοσοληψίες που έχει, τις οικονομικές δοσοληψίες που έχει με την κυβέρνηση και με τις απευθείας αναθέσεις που έχει και από τον κύριο Γεωργιάδη αλλά και από τον κύριο Φλωρίδη. Έτσι δημοσιογραφία κάνω και εγώ και εσείς, ρε. Το καταλάβατε. Όταν έχουν εταιρείες, στήσει εταιρείες, οι οποίες λιμένουν το δημόσιο χρήμα και εσύ περιμένεις να καρφωθείς σε ένα κανάλι να μάθεις πραγματικά κάτι διαφορετικό και μαθαίνεις εκ των υστέρων ότι ο παραγωγός να μάθει, δηλαδή ότι εγώ, ας πούμε εγώ, παίρνω απευθείες αναθέσεις από τον Γεωργιάδη και από τον Φλωρίδη. Δύο τινά υπάρχουν. Το ένα να πεις δεν το περίμενα και το άλλο να πεις πώς θα γίνει να το κάνω κι εγώ. Γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να με πούνε και να κάνουν τίποτα. Όπως και ο κύριος Ζαχαρός, ο οποίος βέβαια για το ατόπιμά του ζήτησε συγγνώμη. Παιδιά, η συγγνώμη, με συγχωρείτε, είναι μισό, ξέρετε. Δεν ισχύει η συγγνώμη. Ηθυλημένο ήταν. Ήξερε τι έκανε. Αυτή τη βρωμιά εσείς τη θεωρείτε φυσιολογική. Όπως θεωρείτε φυσιολογικά όλα αυτά τα οποία σας συμφέρουν και μη φυσιολογικά αυτά που δεν μας βολεύουν, δεν μας συμφέρουν. Κάθε μέρα γινόμαστε και σοφότεροι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, στα Τέμπη, λοιπόν, μέσα σε 3 μέρες, ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος, ο παρά το πρωθυπουργό, βρήκε και πλήρωσε 650.000 ευρώ για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Όπου ξέρουμε όλοι πολύ ότι εξαφανίστηκαν πολύτιμα στοιχεία, με πιανού άραγε εντολή. Ποιος δηλαδή ήταν αυτός ο σοφός που φώτισε και έστειλε τη θεία φώτιση στον Τριαντόπουλο? Υπό ποια αιγίδα λειτουργούσε ο κύριος Τριαντόπουλος? Υπό τον πρωθυπουργό. Άρα η εντολή ήταν τον πρωθυπουργό. Ακριβώς επειδή το κράτος λειτουργεί άψογα και αποτελεσματικά, όχι για να βοηθήσει τους ανθρώπους, αλλά μόνο όταν πρέπει να κρύψει τις ευθύνες του. Και σας είπα, το κακό το κράτος έχει κακή κυβέρνηση γιατί έχει κακό ψηφοφόρο. Άρα εγώ δεν μπορώ να βρίζω τον Μητσοτάκη που τον έχω ψηφίσει. Και βλέπω αυτή την αναλγησία που υπάρχει. Για άλλους δεν είναι. Εντάξει, άλλους το βλέπουν φυσιολογικά. Σου λέει ότι δεν υπάρχει το ένα, δεν έγινε, έγινε φταίει ο Σταθμάρχης και αυτό εδώ το αφήγημα δηλαδή, το κυβερνητικό, το κρατικό, όλη αυτή η δομή και κανένας δεν εξετάζει ότι όλα αυτά που έχουν δοθεί ένα από αυτό και ο Σιδηρόδρομος και ο ΣΕ σε ιταλικά χέρια επιδοτείται επίσημα από το ελληνικό κράτος. Και λέω εγώ τώρα φτωχό τέτοιος,
Γιατί ρε φίλε επιδοτείς μια ιδιωτική επένδυση στο δικό σου έδαφος? Ο ΣΕ είναι δικό μου έδαφος, έχει τις δικές μου υποδομές, όπως και η ΔΕΗ. Ο Φωτόπουλος έφταιγε. Οι σταθμάρχες φταίνουν για τη γύμνια και την κατάντια ενός κράτους που δεν μπορεί να στήσει ένα σιδηρόδρομο, γιατί φύγεται η Τέρνα, φύγονται οι εθνικοί εργολάβοι. Ας βγάλουμε την Τέρνα απ' έξω. Οι εθνικοί εργολάβοι που άμα δείτε τις εταιρείες τους είναι μέσα για μέσα. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά δεν σου κουνάνε το δάκτυλο. Πάρ' το φόρο πάνω στο κεφάλι. Ποιος νομίζετε ότι θα τα πληρώσει αυτά, ρε? Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να τα πληρώσει όλα αυτά εδώ? Σε ποιανού κουμπαρά πηγαίνουν όλα αυτά τα χρέη? Στο χιόνι? Στο χιόνι πάνε, πιστεύετε? Όχι, βέβαια. Το κράτος λειτουργεί μόνο όταν πρέπει να συσκοτήσει και να μπαζώσει. Να μην το πείτε όμως στο Φλωρίδι αυτό που σας είπα, γιατί μπορεί να σας κατηγορήσει ότι είστε για τα μπάζα. Γι' αυτό λοιπόν κανονίστε, όπως σας είπα και πριν, να ξαναψηφίσετε αυτό εδώ και να πετάξετε όποιον καθρέφτη έχετε για να μην δείτε ποτέ τα μούτρα σας. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν θα είναι ποτέ τυχαίο. Να ανοίξουμε γραμμές, κύριε Γιάννη, θέλεις? Άμα θέλεις.

0: είπαμε γραμμές άνοιξε, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Ωραία. Μισό λεπτό λίγο στις γραμμές για να δώσω λίγο κάποιες καλησπέρες και θα πάω κατευθείαν στον κόσμο. Καλησπέρα στον Τζίμι από τη Φλόρινα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Σταυρό Ημαθίας. Καλησπέρα στον Πάνο. Πασχάλη, είπε την μεγαλύτερη αλήθεια. Αυτό είναι ο Έλληνα και αυτό είναι ο λόγο που έφυγα πριν πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Και το ίδιο πιστεύω και για άλλου. Κατ' επέκταση, σχετικά με τι προηγούμενε συζητήσει, για ποιον να πολεμήσει όταν έρθει η ώρα, για αυτού του Έλληνε. Α, ποιου Έλληνε θα πολεμήσει. Έχουμε άλλου Έλληνε. Μα καταρχήν έχουμε Έλληνε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Εδώ σου είπα, θα κάνουν το άσπρο μαύρο, το έχουν κάνει ήδη. Δεν χρειάζεται. Καλά να περνάς πάνω και να μακάρι να επιστρέψεις όταν η Ελλάδα θα είναι απελευθερωμένη. Δηλαδή ποτέ μείνε και ζεις εκεί. Καλησπέρα στην κυρία Ευαγγελία. Να είστε καλά, κυρία Ευαγγελία. Δεν τα διαβάζω αυτά τα μηνύματα, να ξέρετε. Καλησπέρα στον Βασίλη από το Λονδίνο. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε δύο συγκεκριμένα κανάλια υπόθηκε ότι έγινε βομβαρδισμός. Ότι έγινε βομβαρδισμός σφαιριδίων, ακριβώς έτσι υπόθηκε, για να μην βρέξει η συναυλία της Βύσης στον Ντάνιελ. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Το έχω και εγώ αυτό σαν θέμα. Βομβαρδισμός νεφών. Έχω ηχητικό λίγο. Μπορείς, Γιάννη, βρες λίγο ένα βίντεο που είναι βομβαρδισμός νεφών. Έτσι γράφει. Το έχω αυτό εδώ. Είναι τις προηγούμενες μέρες. Θα το βρεις. Αυτό σου λέω, το λέω είναι στην τηλεόραση ξεκάθαρα, φίλε. Ξεδιάτροπα, τι περιμένεις. Αυτό συμβαίνει, φίλε. Εδώ, είσαι ψάκας όμως. Δεν βομβαρδίζονται, ρε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λοιπόν, είπαμε, σε λένε ψέκα για το ένα, ψέκα για το άλλο. Σε λένε ψέκα. Θυμάστε, είχαμε παλιά, πριν είχε δημιουργηθεί το θέμα της Μενδώνη. Τότε είχαμε κάνει ένα θέμα με την Ακρόπολη, κανένα δύο μέρες είχε κρατήσει, για το τι συνέβαινε. Είδατε ποια εταιρεία έχει αναλάβει όλα αυτά εδώ, το γνωρίζετε φαντάζομαι, έτσι. Η μαμά τη Singular Logic. Τυχαίο? Δεν νομίζω βέβαια. Έτσι είπαμε. Θα πάνε σε σίγουρα χέρια, σε στάνταρ χέρια, γιατί υπάρχει αναδιανομή πλούτου, λέγεται. Αν δεν το ξέρετε. Το έχουμε. Λοιπόν, για να το ακούσουμε λίγο και πάμε στις γραμμές.
1: Τώρα, όσον αφορά για το καιρό, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και λέγονται πάρα πολλά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά νέφωση. Υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συγχωρικά βομβαρδισμού των συννέφων προκειμένου να αποφευθεί η βροχή. Και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
2: Βομβαρδισμού των συννέφων.
1: Η παραγωγή κόστησε. Έτσι, ακριβώς.
3: Αυτό το είχαν κάνει στην Ολυμπιάδα, στην Κίνα κάποτε.
0: Εγώ το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το άκουσα.
2: Έλα, παιδιά.
0: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, τι πράγμα. Δευτερόλεπτα θέλω. Είναι. Μπορείς το βάλεις τώρα. Για βάλ το λίγο.
4: Σκεπασιανέ, πείτε μου λίγο. Εάν είχαν τη δυνατότητα, που έχουν τη δυνατότητα, να χρησιμοποιούσαν τα δικά σας τα ραντάρ, θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτές τις καταστροφές, ναι ή όχι?
5: Φυσικά, είναι το πρώτο εργαλείο που να έχει ένας μετρολόγος. Χωρίς ραντάρ δεν κάνει τίποτε. Με τους δορυφόρους δεν γίνεται τίποτα. Γιατί έχουν πολλά προβλήματα. Αν έχει συννεφιά, δεν έχει, δεν μπορεί να δουν πολλά πράγματα που μπορεί να δει το ραντάρ. Το ραντάρ μπορεί να δει πού θα βρέξει, πότε θα βρέξει και πόσο νερό θα ρίξει. Υπάρχει άγνοια δυστυχώς, δεν το ξέρουν. Λίγοι ξέρουν από μετρολογικά ραντάρ. Φταίμε κι εμείς διότι δεν βγήκαμε να διαφημίσουμε το τι μπορεί να κάνει ραντάρ, γιατί λέμε δεν έχουμε καμία σχέση με τον πολύ κόσμο. Ήμασταν μόνο με τον ΕΛΓΑ. Εκεί που προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κάνουμε εφαρμογή του θαλασσική προστασία. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και αύξηση βροχής και χιονιού, αλλά από τότε πληγά. Εκεί που προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κάνουμε εφαρμογή του θαλασσική.

0: επίσημους, ξέρετε το υπόλοιπο, για να γίνει η δουλειά τους, έτσι είπαμε, για να διανομεί πλούτου, αυτό τον σκοπό και στόχο έχει. Εσύ θα πληρώνεις. Και τι σου λέει, προκαλώ τη βροχή, προκαλώ το χιόνι, δεν αποτρέπω τίποτα γιατί έχω φίλοι από αυτό. Είδατε τι γίνεται στην Κρήτη. Χύμαρη, τα πάντα όλα, μπαζώματα, ιστορίες. Πάει και η φυτεία στα ζωνιανά.
1: Δεν μπορούσα να κάνουμε και αύξηση βροχής και χιονιού.
0: Α, αλλά... μπράβο. Πες τα, πες τα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Σεβασκιάνος, μπράβο, ωραίος. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τη διαφήμιση που γίνεται από τους κυβερνώντες και από τους γύρω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός, αυτό γίνεται γιατί ο Μητσοτάκης ανήκει σε ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, η παλιά δεξιά, δεν έχει διαφορά, δεξιά λέγεται, απλώς το άλλαξε ο τίτλος.
0: Νίκο, είσαι εκτός θέματος, Νίκο, είσαι εκτός θέματος. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά εδώ πέρα που λες. Αυτά τα ξέρουμε, πες κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν λες τίποτα, μη λες ναι, ναι, δεν θα πω παρακάτω, δεν μπορούμε να τρώμε χρόνο. Πες κατευθείαν στο θέμα.
2: Ναι, εάν ήταν σε άλλο κόμμα, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλό βράδυ, Νίκο. Άσε τώρα, αν μετά, αν και να δω αυτά τα παραμύθια, εγώ δεν τα μπορώ. Είπαμε, θα βγαίνετε να λέτε κάτι. Τώρα κάνετε ο καθένα σε στοιχειοθετεί ένα σενάριο. Και αν είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Είπαμε, τον καθρέφτη. Ο καθρέφτη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Δεν έπρεπε να σε λένε Πασχάλη Χρυσόστομο, έπρεπε να σε λένε.
0: Καλά τώρα. Θα με φωνάζανε Μάκη όμως.
3: Χρυσόστομο είσαι και Χρυσόστομο θα σε λέω.
0: Εντάξει, ωραία, το δέχομαι.
3: Όποιος καταλαβαίνει τι λες. Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν καταστρέφουν την Ελλάδα. Καλή συνέχεια, πάλι καλή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς ήταν.
4: Κάποτε έβγαινε και ο συγχωρημένος ο Φόσκολος στη Μάση που τα έλεγε.
0: Όχι.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στείλανε αυτή η κακοκαιρία στην Κρήτη αυτή για να ανεβάσουν όλες τις τιμές, τα λαχανικά. Θα δεις τι θα γίνει από εβδομάδα.
0: Θα έχει η αύξηση των λαχανικών που παράγονται στην Κρήτη, ας πούμε.
4: Βέβαια, λάχανα, ντομάτες, αγκούρια, κολοκύθια, ό,τι θέλεις, όλα τα
0: γνωρίζεις, βάζεις. Γνωρίζεις ότι πατάτε. Έχουμε περισσότερες εισαγωγές από, ότι, από την δικιά μας αγορά. Καταναλώνουμε, άρα πώς έχουμε αύξηση. Όταν είναι φτηνότερο το προϊόν, δηλαδή το κρέας παράδειγμα, που έρχεται απ' έξω, είναι πιο φτηνό από αυτό που παράγεται εδώ. Τότε γιατί έχουμε αύξηση.
4: Εσύ τους έχεις να λένε αλήθειες.
0: Δεν απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Λες κάτι.
4: Ναι.
0: Και το δέχομαι ότι είναι έτσι. Πώς είναι δυνατόν αυτό, έχει να κάνει και με το συζύγιο, να ξέρεις. Δηλαδή, εφόσον εγώ φέρνω, ας πούμε, πόσο έχει σήμερα το χοιρινό, παράδειγμα, 10 ευρώ, λέμε. Εγώ το φέρνω με 5. Να το αγοράσεις, ας πούμε, 6 ή 7. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να πάει το χοιρινό στα 12, εφόσον εγώ το αγοράζω με 5. Αυτό λες τώρα εσύ. Τώρα ότι τα. Αγόρι μου, θα τα φέρει από την Κρήτη. Είπε στα λαχανικά.
4: Δεν με αφήνει όμω να το πω.
0: Εσύ έτσι πω το λε, δεν λε τίποτα. Ποια θα είναι η προπαγάνδα. Δεν με ενδιαφέρει η προπαγάνδα. Θέλουμε το ζητούμενο θέμα.
4: Θα τελειώσω, Πασχάλη.
0: Τι να πει.
4: Θα λένε αυτοί ότι λόγω τη κακοκαιρία ανεβαίνουν τα προϊόντα. Στην Κρήτη που έγινε η καταστροφή. Αυτό θα λένε. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Το ζητούμενο είναι το τι θα λένε.
4: Το ζητούμενο ότι θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα λένε αυτοί αυτά.
0: Ναι. Το ζητούμενο έχει σε εμάς είναι το ότι η δικαιολογία ή ότι αυξάνεται αυτό το πράγμα.
4: Η δικαιολογία είναι, ρε φίλε.
0: Ναι,
4: η μάλιστα. Δικαιολογία.
0: Οκ, okay, να το καταλάβουμε, ναι.
4: Ότι φτιάχνουν το καιρό και μας λένε ότι είμαστε ψεκασμένοι εμείς, αλλά όταν λένε αυτές τις ειδήσεις, αυτό παρά σε τρελαίνει, ρε φίλε. Λες τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
4: Για τόσο μας περνάνε.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ.
4: Το
0: γιατί μας περνάνε. Μα δεν μας περνάνε για έτσι. Πώς μας περνάνε δηλαδή.
4: Όσο για την, για την συναυλία της Βύση ήταν μια τελετή το σκότος.
0: Όσο άντε το πάλι, άντε πάλι.
4: Άντε δεν ήταν.
0: Φέρουμε ένα παράδειγμα σε παρακαλώ.
4: Τι φέρουμε. Όταν κατέβηκε από, και μπήκε στο κύκλο εκεί μέσα με αυτά τα μπαρμπαδέλια εκεί γύρω γύρω που χορεύανε. Τι ήταν.
0: Άστε.
4: Τι ήταν αυτό, το μάτι που το κλείσε και το μάτι όταν έκλεισε, το μάτι που το κλείνουν όλοι οι celebrities.
0: Το μασονικό λες αυτό, το μασονικό ας πούμε.
4: Ή όταν
0: αφού όλοι οι συστοές είναι μέσα.
4: Όταν, το

0: σήμα του ΒΑΛ, το ξέρεις, με τα δάχτυλα που σηκώνει το
1: ναι,
0: χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω τα τρία δάχτυλα, το ξέρω, το ξέρω.
0: Οι θυσίες στο ΒΑΛ γίνονται, τα παιδιά, θυσίες στο ΒΑΛ τα κάνουν γι' αυτό. Ο ΒΑΛ είναι των παιδιών, οι θυσίες γίνονται εκεί.
1: Ωραία.
0: Όσοι δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Ωραία, ευχαριστώ Στεφανάκο. Να είσαι καλά Στεφανάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, Έλλη.
1: Καλώς τον να.
2: Λοιπόν, ωραίο το θέμα που έβαλες με την Ιαπωνία και ενδιαφέρον αυτό που είπες για τα δάνεια, δεν το ήξερα.
1: Ότι ναι.
2: Το μισό το έχουν αυτοί, είναι κρίσιμο.
1: Το μισό το, όχι, όχι, όλο το έχουν αυτοί. Όλο το, γιατί έχουν γεν, δεν έχουν εξωτερικό αυτοί. Αυτοί έχουν απλά το μισό, το έχει η τράπεζα, ναι, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας. Και το άλλο οι άλλες τράπεζες.
2: Κατάλαβα τι είπες και ελπίζω να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Πώς,
2: αφού είσαι τόσο καλό στην έρευνα, να ψάξεις να βρεις τα στελέχη των πολυεθνικών στην Ιαπωνία, σαν Ιωνισάν, ποιοι είναι. Οι Ιαπωνέζοι είναι, αλλά ποιοι είναι ακριβώς. Είναι οι Ιαπωνέζοι. Και τη δεκαετία του 90, όταν προσπάθησε να μπει ο Ρότσελντ μέσα, αυτοί κατέβηκαν στους δρόμους. Δηλαδή προσπάθησε να μπει ο Ρότσελντ με δάνεια και μνημόνια. Τα είχα μου δείτε να σας βοηθήσω. Αυτή η δεκαετία 90, αν θυμάμαι καλά, είχαν κατεβεί στους δρόμους. Και έδωσαν το λαό να καταλάβει ότι αν τα πάρει ο Ρότσελντ όπως τα πήρε σε εμάς τώρα.
1: Γεια σας.
2: Δεν θα έχει κανένα θέμα αργότερα να τα πουλήσει, να αλλάξει χώρα, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, 100%.
2: Ενώ εμείς, αν τα κρατήσουμε σαν Ιαπωνέζοι, θα τα κρατήσουμε να είναι και για εμάς και για εσάς. Και τώρα μιλάμε για μια κουλτούρα του Ιαπωνέζου που προχωράει μπροστά του, πέφτει ένα σκουπίδι και τρέχει από πίσω και το μαζεύει. Είναι κάτι σαν ανεμιστές, είναι ταούγοι και τέτοια. Δηλαδή την έχουν σαν ζώνη οργανισμό τη γη. Έτσι τη σέβονται. Και μιλάμε για μια, είπες και την ωραία λέξη, την κοινωνική κουλτούρα που έχουν. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα λόγο που έφαγε δύο ατομικές βόμβες, έχασε έναν πόλεμο και δεν υπέγραψε τέτοια επαχθή μνημόνια όπως εμείς. Τόσο απλό.
1: Σκέφτεσαι να ήμασταν εμείς στη θέση τους, τι θα κάναμε. Θα μαρτυρούσαμε χωρίς ξύλο, να ξέρεις. Θα τα δίναμε όλα. Με τα δύο χέρια.
2: Θα τα δίναμε μόνοι μας. Τόσα όλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Τρέξον Γιάννη, πάμε σε ένα κομψό και να επιστρέψουμε. Τρέξον.

0: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Και οικονομικά, καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε. Σε μια περιοχή της Κρήτης έβρεξε, δεν έχει δείξει κανένα θερμοκήπιο, λέει, μόνο χέρσα χωράφια πλημμυρισμένα. Δεν ξέρω τι ειδήσεις βλέπεις, Βαγγέλη μου, αλλά έχει γίνει μεγάλες καταστροφές. Πάνε όλες οι φυτείες. Δεν μιλήσαμε για θερμοκήπιο, για φυτεία. Ξέρεις τι είναι φυτεία? Στα Ζωνιανά κλαίνε. Έτσι, κατέβηκαν χήμαροι, τα παρέσυραν όλα. Για στρίψε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90, είναι στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μας, για να δώσουμε λίγο κάποιες καλησπέρες κυρίες και κύριοι, έτσι για να μην θυμώνουμε, μάλλον να μην θυμώνετε εσείς. Καλησπέρα στον Θωμά τον Ροδοβίτη. Άμα το είπε αυτό, την κάτσαμε. Καλησπέρα από την Ξηρωτική Ασπόμαυρη Νάουσα Ιμαθίες. Να σε καλά, Θωμά. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο, στον Πολυκάστανο Βοίου Κοζάνης, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ο εμπρός στον αγώνα, όλοι. Στον Μπάμπη, γι' αυτό ιδιωτικοποιείται η δικαιοσύνη και ήλει από τα δικαστήρια, πηγαίνει στους δικηγόρους και τους συμβολιογράφους. Με πολλαπλάσιο κόστος για τους πολίτες, φυσικά. Φυσικά, ποιος τα πληρώσει? Αλλά είναι δυνατόν. Ποιος τα πληρώσει, τι νομίζετε? Στον Γιάννη Ζαχαριάδη, δεν θα το πω, Γιάννη μου. Δεν τα λέω. Λατρεύω. Καλώς πέρασε τον κύριο Στέφανο. Λατρεύεις να ακούς ψέματα όταν ξέρεις την αλήθεια. Σωστό. Στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη, καλή εβδομάδα, να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Νούλη τον Αράμπογλου, στον Τζόρτζι τον Φλάι, στον Φώτη τον Παφώτη τα πιστά σκυλιά, στον Κώστα Παπουλίδη, στον Ρουσάν, στον Πεσίριν. Έτσι είναι αυτά. Η χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει και εμάς και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα τέτοιο. Αυτό τώρα πάλι τι να πούμε, ψέματα. Ακούστε όμως λίγο κάτι πριν πάμε στους ακροατές. 1,5 χιλιόμετρο υπογειοποίηση θα γίνει στη λεωφόρο Μεσογείων που θα συνδέεται με το ελληνικό. Το έργο θα στοιχίσει 3 εκατομμύρια ευρώ και θα πληρωθούν από το κράτος αντί για την Λάμδα του Λάτσι. Μα το κράτος είναι υπάλληλος του Λάτσι. Δεν καταλαβαίνεις, Γιώργο. 57.000 ευρώ το μήνα νοικιάσαμε τους αρχαιολογικούς χώρους Ακρόπολη, Ολυμπία, Μυκήνες και άλλους 12 σε εταιρεία χωρίς διαγωνισμό απευθείας ανάθεση. Μόνο η Ακρόπολη έκανε φέτος μέχρι τώρα 12 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Δεν τα ήθελε το κράτος, Γιώργο μου, το σχόλιο είναι δικό μου. Αλλά έπρεπε να τα πάρει αυτή η εταιρεία, η Space, που είναι η μαμά της Singular Logic, εβραϊκών συμφερόντων. Καλησπέρα, είπαμε? Όχι, βέβαια. Καλησπέρα, δεν είπαμε? Δεν είπαμε. Ένα, τι λέμε. Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Αθήνας ανέφερε σήμερα ότι θα έρθουν 550 οδηγοί στο επόμενο τρίμηνο από Ινδία και Αίγυπτο, καθώς υπάρχουν ελλείψεις. Καλώς να ορίσουν οι επενδυτές. Σωστό, πολύ ωραία. Εδώ 90.000 ούρλιαζαν στη Βύση, στην Ισπανία 100.000 στους δρόμους. Οι πληστηριασμοί σταμάτησαν μέχρι το 2030 και οδεύουν βέβαια και σε εκλογές συγχρόνως. Μας έβαλαν, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, μας έβαλαν στο πράσινο τιμολόγιο, λέγανε ότι είναι το φθηνότερο οικιακό, τώρα είναι το ακριβότερο και το μπλε το φθηνό. Και μας δουλεύουν, λέγοντάς μας πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο τους παρόχους, να πάμε στο μπλε δηλαδή. Θα είμαστε πάνω από το ένα τηλέφωνο να περιμένουμε κάθε μήνα ποιο είναι το φθηνό. Ρε πώς όλα καμάδες μας περνάνε? Μας περνάνε, λέει. Όχι μόνο μας περνάνε. Και να μην πω τι άλλο. Σταύρο, τι να πω κι εγώ, καμιά φορά δεν λέω τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο, Τζόνι. Πάμε στο πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: 5 δευτερόλεπτα για την Κρήτη, τέτοια εποχή, αυτά που πάθανε ζημιές, προλαχανικά δεν παθαίνουν τίποτα. Και ελιές και αυτά που καπνίζονται.
0: Η φυτεία. Η φυτεία.
1: Μικρή η ζημιά.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το κάναν το φαινόμενο ή αν ήταν φυσικό,
0: καλά, εντάξει.
1: Ας μας απαντήσουν αυτοί που μιλάνε για κλιματικές αλλαγές. Δεύτερο, για το ότι το κράτος επιδοτεί και ιδιωτικές εταιρείες και τα φούμαρα που κάνουν δουλειές και δίνουν δίθεν σε εταιρείες. Κάποτε πιάνουμε κάποιοι και λέμε ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι η Ελλάδα, για να είναι σε αυτή την κατάσταση, λειτουργεί η πολιτιακή της δομή και εξουσία σαν βαθύτατος κομμουνισμός και όλοι έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε δυτική οικονομία, δυτική κοινωνία, ανήκουμε στην Δύση, θα πάρει για μάντουλες. Αν λειτουργούσε στοιχειώδης καπιταλισμός στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα σαν την Ελλάδα, θα ήμασταν παράδεισος. Γιατί ο καπιταλισμός θέλει καιρικές συνθήκες, κλίμα πρώτες ύλες. Που έχουμε αναλογικά...
0: Να ανακαλέσεις, σε παρακαλώ, για τις μάντρες να ανακαλέσεις.
1: Ναι, τις μάντρες πολύ ευχαρίστω, αλλά δεν ανακαλώ τίποτα.
0: Ναι, να ανακαλέσεις, να το πεις όμως.
1: Ανακαλώ για τις μάντρες, αλλά κάποτε θα τα καταλάβουν αυτοί που μας...
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη έκφραση, σωστά. Για να μην πάμε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί το ΕΣΟΥΡΟΥ θα μπορεί να μας κυνηγήσει για αυτό το πράγμα. Ακριβώς.
1: Α, είπα το άλλο μου.
0: Βέβαια, σου φύγε, εντάξει, δεν πρέπει. Ωραία, πάμε.
1: Μάνταλα και μάντολες.
0: Μάνταλα.
1: Μάνταλα και μάνταλα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ήθελα τώρα να μην επικαθούμε σε αυτά. Όσοι καταλάβουν κάποτε ότι αυτό σημαίνει κομμουνισμός, ότι το κράτος τα ελέγχει όλα, το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή με ευκαιρία που μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο. Λέμε ότι έχουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά το κράτος, η ενίωτη εξουσία, ελέγχει τα πάντα. Και μέσω και του ερασιτέχνη. Είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Πουθενά σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν ρωτάει το κράτος ή τον ερασιτέχνη ή το σωματείο, δεν ρωτάει το κράτος τι θα κάνει και πώς θα κάνει επένδυση. Απλώς στην Ελλάδα, επειδή όλα είναι ελεγχόμενα από το κράτος, για να παραμένουμε σε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό δεν γίνεται καμιά ιδιωτική επένδυση και γι' αυτό δεν προοδεύουμε πουθενά. Δεν γίνεται πουθενά πραγματική ιδιωτική επένδυση. Απλώς κάνουν δουλειές κάποιοι κρατικοί παράγοντες και μηχανισμοί με κάποιους αεριτζίδες, τυχοδιώκτες και αεροσκόπους και κονομάνε εις βάρος του κακόμερου του λαού. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει τον καπιταλισμό χωρίς να ξέρουμε τι είναι καπιταλισμός και πού στηρίζεται ο καπιταλισμός. Βόλευαν αυτά κάποτε, τις δεκαετίες του 70, του 80.
0: Βολεύουν και σήμερα, γιατί εξυπηρετούν και τα συμφέροντά τους.
1: Χτίσαμε θεωρίες περί δίθεν σοσιαλισμού, ότι πολεμάμε το κεφάλαιο, κυνηγάμε τους επιχειρηματίες, κυνηγάμε τους εφοπλιστές κτλ. Το πιο σημαντικό, θέλω να πω κάτι για τα πρωτοσυμβητικά, να μην φάω
0: και κλείσε με αυτό, ναι, κλείσε με αυτό.
1: Θέλω να δω. Εκτίμησα πάρα πολύ, παρότι δεν αντέχω να βλέπω το παιχνίδι, για τον τρέινερ μας. Εκτίμησα πολύ τον Κλοπ. Και για τη συμπεριφορά του και γιατί δίδαξε με την ΚΑΠΑ 19 της Γερμανίας πώς είναι να έχεις μια φιλοσοφία ποδοσφαίρου και να την παρουσιάζεις ανατακτά διαστήματα και σε κάθε ευκαιρία.
0: Εσύ λες αυτό και το λες σωστά, αλλά ο Λόταρ Ματέους, άκουσες τι είπε μετά τον αγώνα? Να σταματήσει αυτή η κωμωδία των 44 προσκλήσεων από τον Κλοπ. Και δεν μπορούμε να δούμε, λέει, εθνική ομάδα. Αυτός τώρα βέβαια το βλέπει διαφορετικά. Σκέψου τώρα, έτσι.
1: Είναι φιλικά παιχνίδι. Αφού τα είπαμε, είναι φιλικά παιχνίδια. Και αφού το πάμε εκεί, πρέπει κάποτε να καταλάβουμε αυτό που λέμε Ελλαδάρα ξαφνικά κάποιοι που αγαπήσαμε, ότι έτσι που κατάντησε η Ελλάδα από τη στιγμή που έφυγε ο Ότο, μόνο με απευθείας ανάθεση τα πάει σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Αχ, γεια σας κύριε Γιάννη Μελισσοκόμε.
2: Τι κάνατε?
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Τι θέλω να πω. Κάποτε τώρα πρόσφατα είδα χθες, ναι, ότι στην τηλεόραση αυτός ο Κουρκουμπίνης θα γύρισε, ότι για το 10 ευρώ που είπε κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ πώς θα είναι. Κουρκουμπίνιας, πώς θα λένε αυτό.
0: Εντάξει, δεν αξίζει σχολιασμό τύπος, δεν ασχολούμαι.
2: Ναι, οκ, το γύρισε, το έκανε, και... το γύρισε τον μπιφτέκι, ότι δεν ήταν έτσι, δεν υπόθηκε.
0: Και πώς ήταν, αλλιώς ήταν.
2: Ορίστε.
0: Και πώς ήταν, αλλιώς ήταν.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα, όσον αφορά το άλλο, πεθαίνω πραγματικά, σου μιλάω, Πασχάλη, ζω και αναπνέω για αυτή τη στιγμή, να κάνεις μια ανοιχτή πρόσκληση, γιατί ο τύπος βγαίνει παντού όπου τον καλέσουν. Είναι σαν το δικό μας τον Παναγιώτη, τον Ψωμιάδη, που σε γάμο τον φώναζε, πήγαινε. Να πάρεις μία, να θείτε τέτα τέτ με τον Γεωργιάδη, ρε φίλε. Σοβαρά σου.
0: Δεν θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν θα ήθελα, πιστεύεις?
0: Όχι, δεν θα ήθελα εγώ.
2: Γιατί? Πιστεύεις ότι θα έρθει στο προνοκομείο γι' αυτό?
0: Όχι, δεν είναι της αισθητικής μου ο Γεωργιάδης.
2: Μάλιστα. Θα το ήθελα πραγματικά.
0: Υπάρχουν άλλοι ικανοί συνομιλητές που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά... σε αυτό το επίπεδο δεν είναι. Γιατί αυτοί εξυπηρετούν κάποιο αφήγημα. Ένας άνθρωπος, υπάρχουν πολιτικοί και στη Νέα Δημοκρατία, σε πληροφορώ, οι οποίοι εντάξει δεν είναι αφανείς, δηλαδή δεν φαίνονται, οι οποίοι είναι άξια το να τους μνημονεύσει και να τους συζητήσει μαζί τους κτλ.
2: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. 8 με 11 σε περιμένω.
0: 8 με 11. Τι 8 με 11.
2: 8 με 11. Στην. Πες το.
0: 8 Νοεμβρίου. 8 Δεκάτου τι έχει.
2: Ναι, 8 με 11. Στη Γιωτιμελιού.
0: Πού?
2: Στο Ξαρχάκου.
0: Α, εδώ σε εμάς.
2: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Καλά, θα πούμε.
2: Θα περίμενες εδώ. Θα είμαι εκεί όπως πάντα κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα πουλάς μέλια, δηλαδή μέλια θα πουλάς.
2: Όχι ρε, στην Γιωτιμελιού θα πουλάω να πούμε κάστανα. Τώρα με δουλεύεις, είσαι Πασχάλη.
0: Εντάξει.
2: Θα τα ακούσεις και εσύ βραδιά.
0: Ρίξε λίγο. Άντε καλά,
2: γεια.
0: Παρακαλώ, οι φίλοι που είναι στις γραμμές, Γιάννη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πασχάλη, μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις και μια δώρο που δίνεις.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι, μπράβο. Ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες αμερικανικές βάσεις?
0: Εμείς.
3: Όχι.
0: Άλλοι είναι.
3: Όχι, για να μην είμαι εκτός θέματος.
0: Ναι.
3: Είναι η Ιαπωνία. Έτσι.
0: Ναι.
3: Έχει περίπου 130 αμερικανικές βάσεις.
0: 130 αμερικανικές βάσεις η Ιαπωνία. Λίγο πολύ μεγάλο, λίγο πολύ δεν είναι το ποσό. Το νούμερο δηλαδή.
3: Ναι.
0: Πρώτη φορά έπαθα σοκ τώρα.
3: 130 αμερικανικές βάσεις είναι η χώρα. Το μεγαλύτερο προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ιαπωνία.
0: Μάλιστα.
3: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δανειστής των Ηνωμένων Πολιτειών?
0: Ποιος είναι.
3: Η Ιαπωνία. Το μεγαλύτερο εξωτερικό διανεστή δηλαδή, τα περισσότερα ομόλογα, είναι η Ιαπωνία. Για να βάζουμε κάποια πράγματα δηλαδή στη θέση τους. Αυτό που κάνει η Ιαπωνία είναι τρομερό και ακούγεται πολύ ωραίο σε εμάς, αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι η Ιαπωνία είναι τέταρτη πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.
0: Ενέρεση, εντάξει, είπαμε.
3: Με τρομερές εξαγωγές.
0: Μεγάλη βιομηχανία.
3: Και είναι αυτό που ήταν κάποτε η Γερμανία για την Ευρώπη. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο θα το έβρισκε στην αγορά με 10 ευρώ, ο Ιάπωνας θα στο πουλούσε, πουλάει μάλλον, όχι θα στο πουλούσε, θα το πουλάει σήμερα, γιατί και η Γερμανία εξευθυλίστηκε, στο πουλάει 15. Σου λέει, είναι ιαπωνικό.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τρομερή τεχνολογική αιχμή, δεν το συζητάμε, τρομερή βιομηχανική παραγωγή. Βεβαίως, έγινε αυτό που είπες, το γε. Γι' αυτό δεν μπορεί να την πειράξει η παγκόσμια αγορά.
0: Έτσι.
3: Αλλά είναι το νούμερο ένα προτεκτοράτο των Αμερικάνων. Δεν πιέζεται αφόρητα κάθε φορά για αγορές ομολόγων. Όποτε θέλει ο δημόσιο οικονομικό, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, να βγάλει ομόλογα, κατευθείαν πιέζει τον Ιάπωνα να αγοράσει ομόλογα.
0: Ξέρω ότι υπάρχει χρήμα, γι' αυτό.
3: Έχει τρομερά αποθέματα λόγω εξαγωγών. Εντάξει, βέβαια αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τα μηδενικά επιτόκια, ουσιαστικά η κεντρική τράπεζα αγοράζει με μηδενικά επιτόκια τα ομόλογα. Είναι πολύ μικρά. Βέβαια ήδη άρχισαν και ανεβαίνουν και λόγω των πολέμων τώρα και λόγω ότι έχει τρομερή εξάρτηση η Ιαπωνία από ενεργειακή, από πετρέλαια και από φυσικό αέριο. Τα εισάγει όλα. Αυτό τη δημιουργεί πρόβλημα. Φαντάσου δηλαδή κάποια στιγμή να αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, που θα γίνει και αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και ουσιαστικά τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να γίνει ένα haircut, πρέπει να γίνει ένα, ουσιαστικά αυτό που γίνεται σε όλα τα κράτη, να γίνει ένα κούρεμα των ομολόγων. Δηλαδή φαντάσου η κεντρική τράπεζα αγοράζει, γίνεται μια κρατικοποίηση, ας το πω έτσι, αγοράζει κρατικό, έτσι.
0: Ναι, είπαμε το ημέρο, αλλιώς δεν γίνεται.
3: Έτσι,
0: πώς θα συντηρήσει το κράτος αλλιώς?
3: Δηλαδή ουσιαστικά όταν θα αρχίσει το κράτος και θα σφιχτεί πλέον, θα φτάσει σε οριακό σημείο, τι θα γίνει? Πρέπει να γίνει ένα κούρεμα. Εκεί τότε...
0: Για να φτάσει μέχρι εκεί σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα εξωτερικά, έτσι. Δηλαδή με τις επενδύσεις τους. Πράγμα λίγο δύσκολο.
3: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά κάποια στιγμή η αγορά χρέους είναι μεγαλύτερη από ό,τι γίνονται οι επενδύσεις. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα η Ακτονίδα Πρωθυπουργός, θέλει να δώσει χρήμα για ανάπτυξη, που λέμε. Εντάξει, και βέβαια...
0: Μας αντιγράφουν από ό,τι βλέπω, έτσι.
3: Ναι. Είναι... Αλλά αυτό που σου είπα είναι το νούμερο ένα προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ακόμα καλά, εντάξει, το να έχεις εκεί βάσεις, δηλαδή που φαντάζομαι ότι...
3: Όχι, δεν είναι απλά βάσεις. Ξέρεις τι, η Ιαπωνία είναι μονοκομματικό κράτος.
0: Ναι, ωραία.
3: Δεν υπάρχει δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, το ξέρω. Αυτοκρατορία έχει, ρε παιδί μου, ακόμα αυτοκράτορες
3: έχουμε. Είναι ένα κόμμα.
0: Ωραία.
3: Και απλώς αλλάζει πρωθυπουργούς μέσα από αυτό το κόμμα.
0: Ωραία,
3: τα υπόλοιπα κόμματα έχει κάτι κομματάκια, στο πούμε, ναι, έτσι.
0: Αλλά το θέμα το κυρίως πιάτο, νομίζω στην Ιαπωνία, από ό,τι ξέρω από τον πόλεμο, είναι το νησί της Οκινάουα. Εκεί αν θα έχει πολύ στρατό ο Αμερικάνος, για ευνόητους λόγους.
3: Έχει 130 βάσεις. Έτσι,
0: όσες και να είναι βάσεις, τι κόσμο έχει.
3: Μόνιμα αεροπλανοφόρα.
0: Ναι,
3: μόνιμα
0: φυσικά θα έχει. Είπαμε, ευνόητοι λόγοι που υπάρχει εκεί.
3: Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Αλλά το θέμα είναι ότι λειτουργεί σαν κράτος υπό την αυτή των Αμερικανών.
0: Εντάξει, ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Θόδωρος παρατηλέφωνα από τη Γερμανία.
0: Γεια σου, Θόδωρε.
4: Ήθελα και εγώ να πω δύο πράγματα για την Ιαπωνία, ακούγοντας τον προηγούμενο συνακροατή. Και ακούγοντας ένα πιο προηγούμενο, που είπε ότι η Ιαπωνία δεν υπέγραψε μνημόνια και όλα τα σχετικά. Η Ιαπωνία υπέγραψε μια συνθήκη ειρήνης, η οποία της επέφερε ακροτηριασμό στα εδάφη της και το δικαίωμα των Αμερικανών να έχουν βάσεις, και όχι μόνο να έχουν βάσεις, αλλά να έχουν και το δικαίωμα να επέμβουν στα εσωτερικά, στο εσωτερικό της χώρας. Μέχρι το 1960 που έγινε η αναθεώρηση της συνθήκης που έγραψε η Ιαπωνία μετά τον πόλεμο. Επίσης, επειδή πάνω κάτω πλησιάζουμε με την ίδια ηλικία, Πασχάλη, στα 40 θα είσαι και εσύ.
0: 30 πες.
4: Αν θυμάσαι, τέλη της δεκαετίας, το 60, αρχές του 70, ναι, τα ιαπωνικά προϊόντα ήταν κάτι σαν τα κινέζικα σήμερα. Δηλαδή την εποχή εκείνη. Γιατί
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Και μέχρι τις αρχές του 80, συγγνώμη, μέχρι τις αρχές του 80, μην λες.
4: Ναι,
0: δηλαδή, τις αρχές του 80 έτσι ήταν, ναι.
4: Σαν τα κινέζικα ήταν φτηνά. Ήταν φτηνά.
0: Και τα ιαπωνέζικα ήταν φτηνά τότε.
4: Ναι, αντέγραψαν πολλά προϊόντα των Αμερικανών. Αυτό που λες με το νόμισμα, με το γεν. Δεν είναι πανάκια. Το γεν ήταν πολύ σταθερό μέχρι το 21, περίπου ένα δολάριο έκανε 100-105 γεν, και τώρα είναι 50% πιο ακριβώς.
0: Θοδωρέ, το θέμα με το γεν έχει να κάνει με τον εσωτερικό δανεισμό τον οποίο κάνανε, γιατί έχουν το γεν. Αν δεν είχαν γεν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα, θα πήγαιναν σε κρατικά ομόλογα που ξέρεις
4: στην Ελλάδα, χώρες. Άκουσα τον κύριο Φούσεν στο Χαραλαμπίδη που έβγαλε ένα ηχητικό του απόσπασμα από την εποχή εκείνη.
0: Ποιο ήταν
4: το κόμμα το οποίο έβαλε για καλά του Τουρκομπαρόκ στη ζωή μας?
0: Ακριβώς, εντάξει. Αυτός ήταν και κατακριτέος και μέσα στο Πασόκ, να ξέρεις. Δεν ήταν δηλαδή κάτι έτσι.
4: Όπως επίσης, οποιοδήποτε άνθρωπος που θα είχε κάποιες στοιχειώδεις γνώμες οικονομικών, ήξερε ποια ήταν η πορεία της χώρας, ότι η χρεοκοπία ήταν προδιαγεγραμμένη. Ήταν απλά ζήτημα χρόνου, όπως είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης.
0: Ναι.
4: Ήταν ζήτημα χρόνου, οπότε όταν πια οι διεθνείς συνθήκες έπαψαν να είναι ευνοϊκές για μας, τότε έσκασε.
0: Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε για να προλάβω και τους υπόλοιπους. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Τελευταίος και τυχερός. Τον κύριο Μιλτσακάκη, μην ξεχάσουμε. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, εσύ είσαι, ναι.
5: Γεια σου, Δημήτρη. Πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε.
5: Ήθελα να πω δύο θέματα. Το ένα είναι για τα αρχαία και τα συμβόλαια τα οποία έχουν γίνει. Νομίζω το είχα ακούσει στο άλλες και ακούγεται πολύ αστείο, ρε. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα δίνουμε δάνεια, να τα δανείζουμε για 100 χρόνια με τόσο χαμηλά χρήματα?
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Για να ξαναπέστε να λίγο.
5: Ακούστηκε ότι το δίνουν Ακρόπολη και ένα σωρό.
0: Α, λες για τα τέτοια, ναι. Τι?
5: Ναι, για 600.000 το χρόνο.
0: Τόσο ξέρω εγώ πόσο είναι. Και λιγότερο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και λιγότερο, τι ψάχνει.
5: Ναι, ενώ παίρνουν πολλά περισσότερα. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό στην Ελλάδα, δεν είναι? Και έρχονται πάρα πολύ για τα αρχαία. Έρχονται πάρα πολύ για τις εκκλησίες. Όπως έρχονται πάρα πολύ και για θέματα υγείας, τουρισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα αυτό το κράτος. Αναρωτιέμαι.
0: Φυσικά δεν δουλεύει τίποτα, ρε φίλε. Δουλεύουν συγκεκριμένα πράγματα στο ελληνικό το κράτος, Δημήτρη. Δουλεύουν συγκεκριμένα πράγματα, δεν δουλεύουν όλα.
5: Και αυτό εδώ και στάει, κύριε Τσιμπασχάρη. Δηλαδή δεν πάει έτσι.
0: Τι να κάνω.
5: Το άλλο που ήθελα να πω, διάβασε τι σχολιάσατε με σχολείο, δεν το άκουσα το πρωί. Σχετικά με τον Μέρτς εδώ στη Γερμανία, τι έχει κάνει? Νομίζω ότι ήταν να λυπηθεί σήμερα σχετικά με το αέριο που θα παίρναμε από Ρωσία. Γιατί είχε πει ο Πούτιν να ανοίξει την κάνουλα και να δώσει στην Ευρώπη αέριο.
0: Ναι. Τι σχέση έχει ο Πούτιν τώρα με το αέριο, ρε φίλε? Δεν μου λες όταν έπαιρνες το αέριο, Δημήτρη, όταν έπαιρνες το αέριο από τον Πούτιν.
5: Οι τιμές ενέργειας.
0: Άκουσε λίγο, Δημήτρη, άκου λίγο το παραμύθι αυτό με το φτηνό αέριο από τη Ρωσία. Ήταν ακριβώς στην αγορά όταν το έπαιρνες εσύ και το έπαιρνε όλη η Ευρώπη πανάκριβα. Εσείς το πουλάτε, μας το πουλήσανε σαν φτηνό αέριο, ενώ δεν ήταν φτηνό αέριο. Δεν σε πουλούσαν φτηνό αέριο. Οι αγορές τότε δεν ήταν. Μα δεν ξέρεις τα νούμερα, αν σε ρωτήσω. Ωραία, σε ρωτήσω, για πες μου πόσο ήταν. Δεν θυμάμαι, θα πεις.
5: Και είναι μια αλήθεια, αλλά τα προηγούμενα.
0: Άμα είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο θα κάνουμε μόνο μια αναφορά για τις εντυπώσεις.
5: Συγγνώμη. Έγινε ο πόλεμος, ξεκίνησε ο πόλεμος και μας έστελνε ο Αμερικανός με τα πλοία για το αέριο. Ποιος κερδίζει, ο Αμερικανός? Ο Ρώσος. Το ίδιο μπορεί να κερδίσει.
0: Τώρα την περίοδο του την περίοδο του κορονοϊού και την περίοδο του εμπάργου λόγω του πολέμου, δεν φορτώνουν οι Έλληνες πλειοκτήτες αέριο φθηνό από τη Ρωσία? Βρήκες? Χάθηκες? Δεν παίρνουν φθηνό αέριο? Δεν το ξέρεις? Τι συζήτηση κάνουμε άμα δεν ξέρεις? Α, μπράβο, εμείς το ξέρουμε όμως.
5: Το θέμα είναι ότι εγώ είχα διαβάσει το εξής και ο Μπέρτς έκανε την...
0: Κλείσε, να πάμε σε Μιλιτσακάκη, κλείσε.
5: Φιλιά πολλά, χαιρετίσματα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά. Σε ακούει ο Νίκος, τρελαίνεται όταν τον στέλνετε χαιρετίσματα, παιδιά. Ένα τσουτσούριασμα το έχει. Έλα, Νίκο μου, έλα, Νίκ Μιλ. 6-6 ολόκληρα λεπτά, ούτε τραγούδι θα βάλω σήμερα.
6: Ένα μάκι.
0: Για πάρτι σου, μάκι είναι. Ακούω και στο μάκι σου, παράδειγμα.
6: Θα σου πω κάτι. Καλύτερα μάκι παρά Μιχάλη.
0: Α, ναι. Είσαι ένα τομάρι.
6: Ανέκα δεν ήμουνα.
0: Α, ναι, εντάξει. Τι
6: έγινε?
0: Καλά, φίλε.
6: Μιχάλη. 6 λεπτά, μείναν 5.
0: Ναι, ναι.
6: Ο φίλος έχει δίκιο για τις βάσεις των Αμερικάνων, αλλά πιο πολλές είναι στη Γερμανία.
0: Πόσες έχει?
6: 300.
0: Σοπα, ρε φίλε.
6: 300 στη Γερμανία.
0: Είπε για την Ιαπωνία, ναι.
6: 110 περίπου. Κοίταξε να δεις, ακριβή αριθμό δεν ξέρει κανένας, γιατί έχουν και κρυφές, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
6: Γύρω στις 110 Ιαπωνία, 100 περίπου στη Νότια Κορέα, εκεί που πρέπει δηλαδή.
0: Ναι.
6: Και άλλες παντού, έτσι. Παντού έχουν βάσεις. Αλλά σε βάθος χρόνου σημειώνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
0: Αχα.
6: Η Γερουσία ήδη το έχει αποφασίσει. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 65.000 φαντάρους έχουν στην Ευρώπη, ρε Πασκάλη.
0: Μόνο?
6: Ναι, Γερμανία. Όχι. Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία. 65.000. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι τα... είναι δεκάδες τα δις το χρόνο που χρειάζονται για αυτήν την ιστορία, έτσι.
0: Mm-hmm.
6: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά χωρίς λόγο. Για να το παίζουν αρχηγοί. Έτσι πρέπει να είναι αρχηγοί. Να έχουν φαντάρους, να έχουν βάσεις και να κάνουν ό,τι θέλουν σε όλο τον πλανήτη. Θέλω εδώ, ο Ισπανός τους πήγε κόντρα και τώρα προκήρυξε εκλογές. Τι ψάχνεις? Πολλά γίνονται, τα οποία βλέπουμε στα έργα μετά και λέμε γίνονται αυτά, και όμως πολλά γίνονται. Εδώ στον Αγωνί που πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικά. Γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Συγχάθηκα από τις εθνικές. Με κούρασε αυτό τον άσχονα πραγματικά.
0: Εντάξει.
6: Και φαντάζω, εμείς κουραστήκαμε, φαντάζω οι παίχτες σε 10 μέρες, 4 μάτς. Εντάξει. Πάμε αύριο Αγγλία, πάμε στα Αγγλάκια. EFL, εκεί που παίρνουν τα γκολ. EFL τρόφι, κύπελο, γρήγορα. Όλα over 2,5 είναι, 5 μάτς. Η απόδοση είναι 8,40. Milton Kane Dons, Bradford, under 21. Δεν θα πω, over 2,5 είναι όλα, έτσι. Huddersfield, Rochdale, Newport County, Plymouth. Άκρικτον, Σάλφορντ Σίτι και Blackpool. Ποιο παίζει Blackpool, Πασκάλη?
0: Η Blackpool?
6: Ναι.
0: Γιατί δεν το βλέπεις εσύ?
6: Δεν το βγάζει τώρα το κινητό πάνω.
0: Δεν σε βγάζει το κινητό, δεν έχεις βγάλει τα μάτια. Blackpool λοιπόν. Η Blackpool, να πω.
6: Πες το, ναι.
0: Δεν βλέπω. Εσύ ξέρεις.
6: Είμαι τώρα ξεστή, βέβαια. Με ανάγκασες πριν να πάω στο πρόγραμμα της Κυριακής για να δω στην Ελλάδα στα μάτς. Και θα σου το πω αμέσως τώρα.
0: Η Blackpool παίζει, η Blackpool με αυτή που παίζει, με την Crew Alex.
6: Over 2,5 και τα 5. 8,40 η απόδοση. Φύγεις από πολύ νωρίς, φύγεις την Κυριακή και καίγεσαι για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, τι να σε πω.
6: Το βλέπεις και δύο.
0: Δεν ξέρω.
6: Κάνε να έρθει και δύο. Και να κερδίσει και να χάσει ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάλι προς τον Παναθηναϊκός, ε.
0: Ναι. Εφού είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
6: Λόγω της ήττας, ναι.
0: Αν ισχύει τα μεταξύ τους παιχνίδια, αν ισχύει.
6: Ισχύει τα μεταξύ
0: τους,
6: στη βαθμολογία.
0: Ναι.
6: Εντάξει τώρα, όσο για τον κλόπ που είπε ο φίλος που εσύ είπες για τον Μάγκατ που είπε.
0: Όχι ο Μάγκατ, ποιος Μάγκατ ρε φίλε.
6: Ποιος
0: ο Ματέος ρε φίλε.
6: Ο Ματέος, ο Ματέος, ναι. Εγώ με φίλο μου μίλησα στη Γερμανία σήμερα, όλη η Γερμανία το στηρίζει τον κλόπ. Όλα τα site το στηρίζουν.
0: Άκου λίγο να σου πω κάτι. Είναι αδιάφορο στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της Γερμανίας, αν τα site, τι είναι φίλε και στηρίζουν, πληρώνουν τον κλόπ.
6: Να μου πεις.
0: Τι είναι αυτό το λάδι, τι προσέγγιση είναι αυτή τώρα, ανεπίτρεπτη από σένα δηλαδή, στηρίζουν ότι, τα site.
6: Ότι είναι τα site, έξω είναι και εδώ, το ίδιο πράγμα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι σε αυτή την κατάντια που είναι εδώ.
6: Ό,τι δούλευμα μας στείλουν εδώ ρίχνουν και εκεί. Έτσι ακριβώς, καλά το είπες. Καλά το διόρθωσες, γιατί και εδώ αυτά που διαβάζουν στα site, άμα μπει σε 10 site, 10 διαφορετικά πράγματα να διαβάζεις.
0: Και αυτό πας μετά στο γήπεδο και λες, α, τι είναι αυτό που βλέπω. Είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία πραγματικά σου γράφουν. Δεν εμπιστεύετε ο φίλαθλος, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε. Δεν εμπιστευόμαστε τα μάτια μας.
6: Δεν εμπιστευόμαστε
0: τα. Τα μάτια μας, δεν τα εμπιστευόμαστε, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε, ας πούμε. Περιμένουμε να δούμε κάτι που να γράψει, κάποιον που θα ακούσει για να συμφωνήσει μαζί μας, για να συμφωνήσουμε εμείς μαζί του για να ξέρω εγώ. Για το επενεννοημένο, τι να πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
6: Γιατί αυτό πώς προέκυψε, ρε Πασχάλη. Κανονικά έπρεπε να έχουμε άποψη οι ίδιοι την άποψή μας, έτσι, να μην μας επηρεάζουν αυτοί. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μας επηρεάζουν τόσο πολύ. Πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα.
0: Με την οικονομική ανέχεια την οποία υπάρχει.
6: Με όλα αυτά που γίνονται συνέχεια.
0: Είσαι εχμάλωτος, ρε φίλε.
6: Εχμάλωτη, πραγματικά.
0: Εχμάλωτος μπορεί να σκεφτεί.
6: Με το δούλευμα που μας ρίχνουν, δηλαδή κάθε μέρα εχμάλωτοι είμαστε. Αυτό τώρα σήμερα το ρεύμα διάβασε 35% πάνω σε ένα 24ωρο. Είναι 30%, είναι δυνατόν.
0: Μητσοτάκης.
6: Σε ένα 24ωρο 30%.
0: Νέα Δημοκρατία.
6: Το είδες πουθενά να το λένε.
0: 52 χρόνια γενέθλια Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, 52 χρόνια, 35% το ρεύμα. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πες μου, ποιο είναι το όφελος. Εγώ αυτό ρωτάω σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το όφελος που παίρνεις, τάχα μου δίθεν, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο είναι, ρε φίλε. Το 35% στις τσέπες των παρόχων. Πολύ ωραία, φίλε.
6: Ναι. Μα να σου πω κάτι, είναι τυχαίο που γίνανε. Πώς είναι οι παροχοί που έχουν γίνει, 5, 6, πώς είναι. 23.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
9: Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Better listen.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.